Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Energy 94,2.

Energy. 94,2. Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Energy. 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ευχαριστώ πολύ.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

energy. Energy.

94,2. Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Τώρα είναι γιαγιά, όταν όμως η γεννημένη στις 28 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, Μπριζίτ Μπαρντό ήταν νέα, είχε όλους τους άντρες στα πόδια της. Στα πόδια της έχει τους άντρες και η γεννημένη το 1972, σαν σήμερα, showwoman, Τίτα Φοντής, όταν κάνει στριπτής μέσα σε τεράστια ποτήρια. Στα πόδια του έβαλε φωτιά και ο Κώστας Κεντέρης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, αφού το 2000, σαν σήμερα, κέρδισε χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων. Στον αέρα και συγκεκριμένα στο διάστημα, για το παρθενικό του ταξίδι αναχώρησε την ίδια ημέρα του 2008 το Falcon 1, το πρώτο ιδιωτικό διαστημόπλαιο της ιστορίας. Στόχος της SpaceX που το κατασκεύασε ήταν να γίνουν τα ταξίδια του μέλλοντος στο διάστημα πιο οικονομικά.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
1: Real FM.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM, η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Πετρούπολη μετά τη σύγκρουση δύο μοτοσικλετών. Τραυματίστηκαν τρία άτομα. Ο ένας αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται. Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη με προβλήματα και στους τέσσερις νομούς του νησιού. Στο Λασίδι οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στο Οροπέδιο, στην Ιεράπετρα και τη Σιτία, με ζημιές σε καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικούς δρόμους. Στο Ρέθυμνο πλημμύρες, κατολιστήσεις και φθορές στο οδικό και υδρευτικό δίκτυο αναφέρθηκαν σε Ζωνιανά, Ανόγια και σε άλλες περιοχές του Μυλοποτάμου, καθώς και στο Δήμο Αμαρίου. Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε δήμους του Ηρακλείου, ενώ στα Χανιά επλήγησαν σημεία της πόλης και του παραλιακού μετόπου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι Δήμοι Μυλοποτάμου και Ανογείων, καθώς και το Οροπέδιο Λασιθίου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχής στο Λασίδι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για συσκέψεις με τοπικούς φορείς και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν οι εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων το περιστατικό στην πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς το Tel Aviv. Ο συγκυβερνήτης κρατείται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εξετάζονται τα κίνητρα, ενώ είναι αντιμέτωπος με θανατική ποινή.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Συνέχισε την αίτητη πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, που ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Ολλανδία νίκησε με 2-1 τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σφράγισε την τρίτη θέση στον όμιλο, οριστικοποιώντας έτσι και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro 2028. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί το νότιο Αιγαίο, όπου αναμένονται πρόσκυρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου, τους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γιατί με κότσιρα σήμερα?
1: Γιατί γενέθλια.
0: Α,
1: και να ξέρεις, είναι ο αγαπημένος μου. Ναι. Και θα πάτσουμε κοτσιρίαση σήμερα. Θα ακούσουμε μπόλικα τραγούδια. Είναι ο αγαπημένος μου, τι να κάνω, δεν μπορώ.
0: Όχι, εξαιρετικός είναι, εξαιρετικός. Λοιπόν, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Η Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.208.200.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια η γνωστή σύνθεση.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης απέναντί μου.
0: Κασιανή Βραχά.
1: Υπό
0: τον Νίκο Σαπρανίδη, να πούμε.
1: Υπό τον Νίκο Σαπρανίδη, βέβαια.
0: Και βεβαίως Σπύρος Παπαδάκης εδώ μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Ναι, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Είπες κότσιρα και εμένα το μυαλό μου πήγε απευθείας.
0: Να βέβαιος πήγε. Πού πήγε, ξέρει.
1: Στον αναπληρωτή.
0: Να κάνει πολιτικό ρεπορτάζ.
2: Κότσιρα, λέω.
1: Τι ανακοίνωσε τις προάλλες ο κύριος Κότσιρας.
2: Ο τραγουδιστής ή ο...
1: Όχι, ο αναπληρωτής υπουργός.
2: Τι ανακοίνωση?
1: Ότι αλλάζουν τα πάντα σε ό,τι αφορά το πώς θα δίνεις για δίπλωμα, για άδεια οδήγησης.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, είμαι όλος αυτιά. Πες μου τι αλλάζει.
1: Θα υπάρχουν κάμερες μέσα στην AI ώρα που θα δίνεις, ναι. Και θα υπάρχει και τεχνητή νοημοσύνη.
2: Μάλιστα. Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε πρωτοβάλω.
1: Ναι, αλλά εδώ.
2: Αλλά οι κάμερες μέσα στο εξεταστικό όχημα. Ρε Παγάνη, ναι. Πρέπει να τις ακούω από τότε που έδινα εγώ για δίπλωμα.
0: Ναι, αλλά τότε που δίνεις εσύ για δίπλωμα κι εγώ, οι κάμερες ήταν τεράστιες.
2: Αυτό ήταν.
0: Ήθελαν 7-8 καλώδια για να συνδεθούν. Και να...
2: Αυτό ήταν το εμπόδιο, λες.
0: Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης, κοίτα. Για να μην κορυδευόμαστε τώρα. Κασιανή, βεβαίως, ως νέα συνάδελφος σε ηλικία εννοώ και αυτό και άλλα πολύ εμπειρή, υποθέτω έχει δώσει δίπλωμα. Το 19 έδωσες,
1: ναι.
0: Πολύ διαφορετικά,
2: ναι. Από μένα και τον Παπαδάκη. Έδωσες και τα σήματα κανονικότατα?
1: Ναι, σήματα τα είχα δώσει από πιο μικρή, γιατί είχα πάρει το δίπλωμα για το μηχανάκι από τα 16 μου.
2: Α, και δεν χρειάστηκε να ξαναδώσεις?
1: Όχι, έδωσα μόνο πορεία.
0: Εντάξει, μια χαρά.
2: Ωραία. Πάντως έδωσε σήματα.
1: Ναι, έδωσε σήματα.
2: Έκανες και πορεία.
1: Έκανα και πορεία.
0: Φήμες λένε ότι εκεί υπήρχε μια συνεννόηση σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Φήμες.
0: Ναι. Με κάποιους, ας πούμε, εξεταστές. Πάντα φήμες, έτσι δεν είναι? Υπήρχε μια συνεννόηση και με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πράγμα που έχουμε τώρα. Ένα στου δύο να μην ξέρουν να αγνοούν τον κώδικα οδική κυκλοφορία.
1: Ναι. Υπήρχε μια συνεννόηση και σου στέλναν το δίπλωμα στο σπίτι.
0: Όχι, παιδί.
2: Σου το έστελνα στο σπίτι. Πήγες και το έπαιρνε.
0: Ήταν ο Παπαδάκης εξεταστής.
2: Από προκαθορισμένο σημείο.
0: Ήταν ο Παπαδάκης εξεταστής, ήταν ο Παγάνης εξεταζόμενος. Του λέγε ο Παπαδάκης, κάνε μου το. Πολύ ωραία τα έχει πάει μέχρι τώρα. Μου έχει κάνει και τον ελιγμό, στρίψε δεξιά, στρίψε αριστερά, κάνε μου τώρα πορεία. Και πήγαινε ο Παγάνης και βρίσκε ένα πάγκο, α πούμε, σε μια λαϊκή. Και λέγει ο Παπαδάκης, κοίτα, αυτό το τελευταίο είναι μια μικρή παρένθεση. Γενικά είσαι εξαιρετικός, νομίζω.
1: Άμα μου σκάσει με 300, το ξεχνάω.
2: Καλά, δεν το έλεγε ακριβώς έτσι. Άσε που αυτά, ξέρεις, γίνονται προκαταβολικά. Δεν λέμε κάτι αυτό.
0: Αυτό με τον πάγκο, να ξέρεις, έχει γίνει με άλλα νόματα όμως.
2: Εντάξει, οκ. Όταν έδινα σήματα εγώ ήταν και ένας επώνυμος. Δεν θα πω τώρα το όνομα.
0: Μην το πεις. Στο διάλειμμα.
2: Τα σήματα σου ανακοινώνουν εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί. Ότι αυτό, περάσατε τον Οτάλο για να έρθει το ραντεβού για την πορεία. Τον συγκεκριμένο τον κόψανε για 12η φορά. 13η φορά, τέλος πάντων.
0: Γούρι.
2: Ναι, και του λέει ένας άλλος, ο οποίος είχαν γίνει γνωστοί εκεί, του λέει, άντε, του λέει, πάμε να πάρουμε το λεωφορείο να φύγουμε να πάμε για καφέ. Και γυρίζει και το απαντάει ο επώνυμος. Ρε μπιπ, έλα τώρα από μέλα, έχω έρθει με το αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Άντε πάμε να δούμε τώρα λίγο την εβδομάδα. Ξεκινήσουμε πολιτικά, κυρία Κασιανή Βραχά, γιατί έχουμε εδώ πέρα τον. Είναι πολιτική περσόνα, πώς
1: να ζήσουμε. Δεν ξέρω μήπως τώρα που έχουμε φτάσει πιο κοντά, τα άστρα και τα ζώδια του Παπαδάκη έχουν να μας πούν κάτι περισσότερο για το τρίγωνο Ρούμπιο Σαμαρά Καραμαλή.
0: Α, λες για τους πλανήτες που ευθυγραμμίστηκαν.
2: Ναι. Έχουν ευθυγραμμιστεί οι πλανήτες.
0: Ναι.
2: Είχαμε και τα χτυπήματα του Αντώνη Σαμαρά με το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Να ακούσουμε τα χτυπήματα. Να ακούσουμε πρώτα το Σαββατιάτικο που ήταν για τη Φόντερ Λάιεν, για τα Σκόπια και για τη Βουλγαρία, για τα Κιμήλια. Πάμε να ακούσουμε αυτό πρώτα.
3: Κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δίθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε? 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια.
1: Αυτή ήταν η πρώτη παρέμβαση του κύριου Σαμαρά μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Όπου λέει επί των ημερών του Σαμαράς, όταν έκαναν τις ίδιες διαπραγματεύσεις, του δίνανε 1000 κοιμήλια.
0: Οι Βούλγαροι.
2: Οι Βούλγαροι, για να πάρουν τα οστά του Σαμουήλ. Αλλά είπε όχι, διότι ο Σαμαράς είχε πει ή θα τα πάρουμε όλα, ή απολύτως τίποτα, δεν γίνεται συμφωνία και δεν παίρνετε τα οστά. Και μάλιστα, τώρα λέει τα δώσαμε τα οστά για 48, αλλά το βασικό. Γιατί αυτό είναι μια διαπραγμάτευση. Τώρα προφανώς η διαπραγμάτευση έγινε με άλλους όρους και μετά από τόσα χρόνια. Το βασικό είναι η Ursula von der Leyen.
0: Εκεί είναι τα ζητήματα.
2: Και για κάτσε, κυρία μου. Πηγαίνεις, κάνεις υποτίθεται περιοδεία για να ενώσεις τα Δυτικά Βαλκάνια. Και να δείξω. Και τα έκανε χειρότερα από ό,τι ήταν τα πράγματα. Και πετάει και στο τέλος εκεί στα Σκόπια για μακεδονικό πολιτισμό.
0: Μακεδονική ταυτότητα, μακεδονική γλώσσα.
2: Και δεν έβαλε την υποσημείωση από κάτω, γιατί νωρίτερα στείλανε κάποιοι ακροατές ότι έχεις διαβάσει και τα 13 σημεία της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ασφαλώς και τα έχουμε διαβάσει. Αναφέρεται, λέει, ότι αποποιούνται οι Σκοπιανοί οτιδήποτε έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας. Ναι, όντως είναι έτσι. Αλλά η κυρία Ursula von der Leyen, και αυτό είναι το βασικό και η διαμαρτυρία των Ελλήνων, ότι κάθε φορά που κάποιος μιλά να για μακεδονικό πολιτισμό,
0: συγκινείται, κυρία.
2: Πρόσεξε, δεν έβαλα από κάτω την υποσημείωση. Δεν έβαλα από κάτω την υποσημείωση. Αναφέρομαι στο μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων, που δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Δεν αναφέρομαι στο μακεδονικό πολιτισμό του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Δεν υπάρχει, αλλά εσύ ως Ελλάδα έχεις δώσει μακεδονική υπηκότητα.
2: Συμφωνώ.
0: Έτσι, έχεις δώσει μακεδονική γλώσσα.
2: Γλώσσα.
0: Λοιπόν, τα έχεις δώσει αυτά. Και τα λέω αυτά γιατί δυστυχώς, για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο, εμείς σκεφτόμαστε. Ενώ και οι φίλοι μας ακούν και ξέρω ότι οι περισσότεροι αυτό κάνουν. Πώς σκέφτονται οι Ευρωπαίοι. Θα καθίσει τώρα ο Ευρωπαίος και θα σκεφτεί ότι υπάρχει η διαφορά ανάμεσα στη Βόρεια Μακεδονία και στην Αρχαιοελληνική Μακεδονία? Δεν θα το σκεφτεί. Σε διαβεβαιώ.
2: Ναι, συμφωνώ. Ότι
0: δεν πρόκειται. Αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ιστορία ή έχουν μελετήσει ακριβώς.
1: Θα λένε εδώ, αυτόν είναι.
0: Αυτοί που ξέρουν, ρε παιδί μου, ιστορία, ξέρουν ότι ο Αλέξανδρος πού ήταν, τι ήταν, από πού ξεκίνησε και πού κατέληξε. Οι άλλοι όμως δεν μπαίνουν σε αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Είναι ακριβώς όπως το λες.
0: Και εδώ είναι το ζήτημα, γιατί είσαι ως χώρα με το διεθνές δίκαιο και λες αυτή η συμφωνία παράγει ένομο συμφέρον, δεν με συμφέρει να την ακυρώσω, διότι αν την ακυρώσω θα έχω υποστεί και εγώ συνέπειες σε άλλα πεδία.
2: Έτσι.
0: Γιατί αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα.
2: Ναι, γιατί αν ακυρώσουμε εμείς μονομερώς τη συμφωνία των Πρεσπών, θα έρθει ο Ερντογάν και θα πει: πολύ ωραία, εσύ την ακυρώσω. Γιατί να μην ακυρώσω μονομερώς τη συμφωνία της Λοτζάνης.
0: Και άλλα θέματα. Και να στο πάω και πιο πέρα. Έχεις και ένα πατριαρχείο που κάθεται πάνω.
2: Σωστό.
0: Στα Ιεροσόλυμα με διάφορα ζητήματα, και έχει και άλλο ένα στην Αλεξάνδρεια που έχουν τέτοια ζητήματα.
2: Σωστό.
0: Πάνω σε διεθνείς συμφωνίες.
2: Έτσι, έτσι.
0: Άρα όταν είναι κολοβή η συμφωνία. Όταν είναι κολοβή η συμφωνία και την υπογράφεις, θα σε συνοδεύει SAE. Τελεία. Γιατί όταν δίνεις μακεδονική ταυτότητα, υπηκότητα και μακεδονική γλώσσα, είναι κολοβή η συμφωνία. Τώρα κάνουμε δηλαδή. Και μπορούμε ότι ήταν καλή.
2: Μία τέτοια συμφωνία που την περιέφερε. Θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά, Γιώργο μου. Ναι. Ο Μάθιο Νίμιτς έκανε καριέρα πάνω στο Σκοπιανό.
0: Χρόνια, δεκαετίες.
2: Δεκαετίες. Από τη Νέα Υόρκη πήγαινε, έκανε βολτίτσα Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες, Σκόπια, Αθήνα. Έκανε όλο το τουρ και μετά πάλι πίσω. Και περιέφερε μία συμφωνία. Και ενώ ήταν το μεγάλο αγκάθι ασφαλώς το όνομα, τα μεγαλύτερα αγκάθια δεν φαινόντουσαν, που είχαν να κάνουν με την εθνότητα και με τη γλώσσα. Και λέω το εξής: ούτως ο Σιμίτης την υπέγραψε, ο Κώστας Καραμαλής την επέστρεψε ως απαράδεκτη, διότι ακριβώς ενώ συμφωνούσε με το έργα όμνες, μία σύνθετη ονομασία, έργα όμνες εναντί όλων.
0: Ναι.
2: Ενώ συμφωνούσε με το όνομα, δεν ήταν τότε Βόρεια Μακεδονία, ήταν άλλο. Ήταν Νέα Μακεδονία και ναι, μάλιστα ήταν Νόβα Μακεδονία.
0: Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι.
2: Και από
0: το θυμάμαι.
2: Κάτω λοιπόν ανέφερε ότι αυτοί θα μπορούν να λένε ότι η γλώσσα τους είναι μακεδονική, ναι, και η εθνότητά τους μακεδονική. Ρε, και όπως το ίδιο ο Καραμαλής γύρισε και είπε να το δώσετε πίσω στον κύριο Νίμιτς.
0: Και σου λέει ο Τσίπρας.
2: Ως απαράδεκτο.
0: Ο Τσίπρας που ήταν πρωθυπουργός τότε σου λέει: παιδιά, γιατί φωνάζετε? Δεν είχαμε συμφωνήσει ότι θα επιδιώξουμε γεωγραφικό προσδιορισμό? Γιατί όντως αυτό λέει αλήθεια. Ναι. Ότι υπήρχε ρητή συνεννόηση μεταξύ κομμάτων. Ρητή, πρόσεξε. Ναι. Όχι, ούτε επίσημη ούτε γραπτή. Ότι εκεί θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε, μια, ας πούμε, σε ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Ναι. Αλλά η υπηκότητα και η γλώσσα όμως. Τεράστιο έλλειμμα. Και αυτοί το χρησιμοποιούν και θα συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν. Και κανείς στην Ευρώπη θα κάτσει να ψάξει και να βρει ότι οι Σλάβοι ήρθαν κάτι αιώνες μετά. Πολλούς αιώνες μετά. Τον μεγάλο Αλέξανδρο και τον Φίλιππο. Όχι κάτι αιώνες, πολλούς αιώνες μετά. Αν πας στα Σκόπια να συζητήσεις μαζί τους, εγώ είχα πάει για τον Α το 2000, τελευταία φορά που είχα πάει. 2006, 7, εκεί. Παρέμεινα.
2: Έχει προλάβει, το είχαν φτιάξει το άγαλμα.
0: Το είχαν φτιάξει.
2: Εγώ σα είπα να πάει πριν ακόμα τα φτιάξει. Και...
0: παραμένανε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, 20 χρόνια. Αλλά παραμένανε σαν τη γραμμή. Γιατί του έλεγε, ρε παιδιά, ιστορικά. Μπορεί, δεν κάθεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Ναι, ναι, οι Σλάβοι ήρθαν πολλούς αιώνες μετά. Τι λες, ρε. Σας πολεμάγαμε τότε με τον Φίλιππο και φτάσαμε μέχρι την Αθήνα και φτάσαμε μέχρι τη Σπάρτη και γι' αυτό τα λέτε αυτά. Οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει τώρα γενιές που θεωρούν ότι όχι, καμία σχέση. Άντε τώρα να το ξεκαθαρίσεις αυτό στην Ευρώπη. Δεν ξεκαθαρίζει.
2: Όταν είχε φτάσει.
1: Ναι, αλλά. Δεν πρέπει να τηρούνται οι όροι της συμφωνίας.
0: Βεβαίως.
1: Έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα. Καλή, κακή συμφωνία. Κακή,
0: γιατί τηρούν οι Σκόπια.
1: Πολύ κακό. Αυτός, δεν τηρούνται αυτά που πρέπει να κάνουν τα Σκόπια από την πλευρά τους.
0: Άρα καταγγέλνεις συμφωνία. Πας να σου καταγγείλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπήκαν.
1: Ναι.
0: Και βέβαια δεν μπήκανε όχι εξαιτίας των Βουλγάρων. Αλλά πας τους καταγγέλεις λοιπόν και τη διαλύεις τη συμφωνία. Είναι και αυτό κάτι. Αλλά όπως λέει και ο κύριος Παπαδάκης πάρα πολύ σωστά, δείχνεις και το δρόμο σε κάτι άλλο οι οποίοι περιμένουν.
1: Ναι, παραδίπλα. Αλλά εδώ λέμε εμείς να πάμε με την νόμιμη οδό. Όχι δεν τσιγουστάρω και δεν με νοιάζει.
2: Δυστυχώς,
1: και διαλύω και σπάω τα πάντα.
2: Όταν υπάρχουν τόσο δυνατές διακρατικές συμφωνίες, είναι πολύ δύσκολο μετά.
1: Ξέρετε.
2: Πρέπει να αλλάξουν με διαφορετικό τρόπο.
1: Τις προάλλες. Είχε ένας βουλευτής, νομίζω του κόμματος Νίκη, κάνει μια σχετική ερώτηση στη Βουλή για το ότι χρησιμοποιούν στα σχολεία των Σκοπίων τη μακεδονική γλώσσα, Μακεδόνες κτλ. Και απάντησε η υφυπουργός εξωτερικών ότι εμείς εντάξει, τι να κάνουμε. Όχι και αυτή είναι η συμφωνία απλά. Κάνουμε όταν πρέπει και μπορούμε, κάνουμε, απαντάμε ότι αυτό είναι παραβίαση συμφωνίας και τελείως υπόθεση. Δεν θέλει λίγο πιο δυναμικά, ρε παιδιά.
2: Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ χαμηλές
1: αυτές. Αφού έχουμε τις παραβιάσεις, δεν θέλει λίγο πιο δυναμικά.
2: Ασφαλώς. Και οι Ευρωπαίοι, εγώ θα σας πω το εξής. Όταν είχαμε φτάσει στο πικ, τότε σε εκείνη τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το 2008, που είχαμε την απειλή βέτο από την πλευρά της
0: Επικαραμαλή
2: από την πλευρά της Αθήνας, ρε παιδί μου, μιλήσαμε με κάποιους Ευρωπαίους για να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν μπορούν να καταλάβουν το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Και ξέρεις ποια ήταν η απάντησή τους. Το ξέρετε ότι υπάρχουν τρία Λουξεμβούργα.
0: Βέβαια, αρέσει.
2: Υπάρχουν τρία Λουξεμβούργα.
0: Γιατί...
2: υπάρχει το κράτος, υπάρχει επαρχία Λουξεμβούργου που είναι από την πλευρά του Βελγίου. Και επαρχία, πρόσεξε! Και επαρχία Λουξεμβούργου που είναι από την πλευρά της Γερμανίας. Άντε τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσεις να καταλάβουν που έχουν τρία Λουξεμβούργα ότι εμείς δεν μπορούμε να έχουμε δύο Μακεδονίες.
0: Για βάλε τους Βάσκους.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Οι οποίοι λένε, παιδιά, υπάρχει Βασκονία και είναι ένα μεγάλο κομμάτι στη Γαλλία, το άλλο στην Ισπανία. Βάλε τους Φλαμανδούς. Βάλε τους. Δηλαδή, η Ευρώπη είναι περιπλεγμένη, αλλά ποια είναι η διαφορά. Η ιστορική λεπτομέρεια. Μιλάμε για δύο διαφορετικούς λαούς. Αναφέρομαι στους Έλληνες και στους κατοίκους της επικράτειας της γειτονικής χώρας. Διαφορετικούς λαούς, διαφορετικές παραδόσεις. Δεν συναντήθηκαν πουθενά.
2: Περιμένεις, λέω από Αλβανία, να το λέμε.
0: Περισσότερο Βούλγαροι είναι.
2: Έτσι.
0: Είναι Βούλγαροι.
2: Από εκείνη την πλευρά υπάρχουν και Βούλγαροι.
0: Υπάρχει νομεκλατούρα η οποία είναι σερβική.
2: Ναι.
0: Εκεί είναι Βούλγαροι και υπάρχουν και πάρα πολλοί Αλβανοί. Αυτή είναι η σύσταση.
2: Οι οποίοι οι Αλβανοί, όταν τότε το δύο. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ, παιδιά. Ερχόντουσαν τα τηλεοπτικά συνεργεία, οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί της Αλβανίας και μας αγκάλιαζαν και μας φύλαγαν. Που η Ελλάδα έθεσε βέτο για να μην μπει στο ΝΑΤΟ, να μην μπουν στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια.
0: Κύριε Σπύρο, από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι και κάπως έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα.
2: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, να προλάβουμε μέχρι να φύγεις, να πούμε δύο κουβέντες για τα. Έλα, πες.
1: Να πάμε και στο άλλο του κύριου Σαμαρά.
2: Δεν είναι, γιατί το αφήσαμε
0: πίσω. Σαμαρά κι άλλο.
1: Βέβαια.
2: Έχει και το δεύτερο. Έχει και το
1: διάλογο.
0: Ναι, και στην Πύλο χθες σκέψαχνα, έλεγα στην Κασιανή να βρω μπλουζάκι I love Πύλο να πάρω.
2: Ναι.
0: Θέλω κάτι να κοιτάξουμε πώς υπάρχει το δυνατή κανένα Ελλάδα Σαμαράς. Να το έφερε σε κανένα φίλο να το πάρει.
2: Νομίζω ότι είχε περισσότερα Ελόφ Σαμαρά παρά Ελοπίλο. Δεν είχε. Πρέπει να φτιάξουν. Ίσως γι' αυτό το λόγο δήλωσε ο Τσούτσιας ότι φεύγει. Με το που άκουσα την αρχή του βίντεο, πρόεδρε, εγώ φεύγω.
0: Πού πάει.
2: Πάτησα pause εκεί και λέω:
1: κάτσε, πέρα,
2: μια
1: χαρά.
0: Πού πάει, εσύ.
2: Ναι.
1: Πουθενά δεν πάει. Κάτσε, μπορώ να το ακούσω.
4: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
5: Έλα, για πού το βάλες.
4: Πάω να κλείσω το κόμμα.
5: Σε κόμμα.
4: Για να διαβάσει μεσοτρακικές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά.
5: Εγώ φεύγω.
4: Έλα, για πού το βάλες.
5: Πάω να κλείσω το κόμμα.
4: Σε κόμμα. Για να διαβάσει μεσοτρακικές εφημερίδες.

0: Άρης, τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
1: Αυτό νομίζω το βίντεο. Να προλάβω να πω, γιατί το ακούω πρώτη φορά. Διάβασα, αλλά δεν το είχα ακούσει. Νομίζω ότι αποτελεί απάντηση του Σαμαρά σε όσους λένε, παιδιά, μπορεί και να μην το κάνει το κόμμα.
2: Υπάρχουν κόμμα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, πρόσεξε. Εγώ θα... Μάριος Αλμάς, Άκης Γεροντόπουλος. Θες να προχωρήσω και σε άλλα ονόματα?
1: Καλά το πας, καλά το πας.
2: Που έχουν βγει δημόσια και έχουν πει ότι έρχεται.
1: Μόνο έτσι δεν το έχουν πει, λέω Σπύρος.
2: Έρχεται.
3: Δεν θα μείνω στις τεχνικές λεπτομέρειες του βίντεο, οι οποίες δεν είναι... Καλή ιδέα, πρόεδρε, αλλά δεν εκτελέστηκε και πολύ σωστά.
2: Εμένα μ' άρεσε ότι πρόεδρε.
1: Στην πρόζα, λε.
3: Ήταν λίγο προβληματική πρόταση. Σαν σκετσάκι δημοτικού το καλοκαίρι.
1: Ο Σαμαράς πιστικός αγόταν. Ο άλλος θέλει λίγη δουλειά στο.
2: Πρόεδρε, εγώ θα φύγω. Πάει τώρα, θα τον συναντήσουμε να μετράει αυτοκίνητα. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Νίκο Τσούτσια.
3: Καλημέρα. Λοιπόν. Α, το κάνει όμως και αυτό το κόμμα. Δηλαδή, μα έχει. Έγκυος να μου θα είχα γεννήσει.
2: Όχι τόσο πολύ και εσύ, ρε Κασιανή.
1: Κασιανή, Σπύρο.
2: Δεν θέλει να το βγάλει τέτοιο πρόωρο.
1: Ένα δεύτερο σύντομο σχόλιο.
2: Ναι.
1: Ο Τσίπρας μπροστά σε αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς, έχω την εντύπωση ότι είναι μετριοπαθής.
2: Καλά, εκ των πραγμάτων τώρα ο Σαμαράς θα ήταν πολύ πιο σκληρός απέναντί του.
1: Δεν
2: εννοείται.
3: Εντάξει, ανέφερε μπαζώματα, ανέφερε το Θεοχάρη.
1: Όλα, όλα.
2: Μέσα σε 50 δευτερόλεπτα, αν τα μετρήσεις, είναι 5 χτυπήματα. Μέσα σε 50 δευτερόλεπτα. 5 χτυπήματα. Έχει βάλει μέχρι και τα τέμπη μέσα.
3: Όταν κάποιος φεύγει από το δικό σου το στρατόπεδο, ξέρει καλύτερα που να σε χτυπήσει.
1: Εγώ απλώς να πω το εξής. Ένα δική μου πολύ γρήγορα. Εάν η στρατηγική είναι πάμε να χτυπηθούμε με τη Νέα Δημοκρατία για να πέσουμε Μητσοτάκης και μετά επιστρέφουμε, αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει ούτε ένα παιδάκι με την αφέλειά του.
3: Ναι.
1: Και το τραύμα που μπορείς να επιφέρεις σε αυτό που εσύ θεωρείς παράταξη και λες ότι είναι το κόμμα σου, μπορεί να είναι ένα τραύμα το οποίο δεν θα επιβληθεί ποτέ. Τέλεια.
2: Έχουμε να δούμε πολλά αυτή την εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη.
1: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε.
4: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.

0: σύσδεση διάλεξης, τσεκ.
1: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
2: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
3: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρώπινης.
5: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
6: Κάθε ώρα
5: είναι η μουσική σου ενέργεια.
6: Energy.
5: Energy. 94,2.
4: Το Digital Theater στο Woody.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Διακοπή κυκλοφορίας στην Αχαρνών λόγω ελέγχου ύποπτου αντικειμένου. Σοβαρό τροχαίο στην Πετρούπολη από τη σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Ένας εκ των τριών τραυματισμένων νοσηλεύεται σοβαρά. Περισσότερα στο real.gr. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη προκαλώντας πλημμύρες, κατολιστήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Στο Λασίθι επλήγησαν οροπέδιο Ιερά Πέτρα Σιτία, στο Ρέθυμνο Μιλοπόταμο Σανόγια Αμάρη, στο Ηράκλειο Μηνόπεδιάδα Χερσόνησος Μαλεβίζη Βίανος, στα Χανιά το Παραλιακό Μέτωπο και Σαμαριά. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μιλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου. Αναμένεται σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί για αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές.

0: 34 μετά τις 6. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8.
0: Δεύτερα 5 Οκτωβρίου σήμερα. Θερμοκρασία στο Μαρούσι αυτή την ώρα 13 βαθμοί. Για να ξέρετε. Και κοιτάω όπως κάνω συνήθως τέτοια ώρα και λίγο νωρίτερα. Η μέγιστη θερμοκρασία σύμφωνα εδώ με τις εφαρμογές καιρού.
1: Ναι, ναι.
0: Προβλέπεται για το Μαρούσι, κυρία Βραχά, 23 βαθμοί το μεσημέρι.
1: Α, καλύτερα είμαστε σήμερα.
0: Βεβαίως. Καλύτερα σίγουρα από χθες. Εδώ.
1: Τώρα στους δρόμους της Αθήνας έχουμε ήδη τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινούν οι καθυστερήσεις από τα Σεπόλια λίγο μετά τη Λένορμαν και φτάνουν μέχρι τη Νέα Ιωνία. Και στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά θα συναντήσετε καθυστερήσεις, ενώ επηρεάζεται και η άνοδος της λεωφόρου Σχίστο.
0: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τις καλημέρες σας, για τα μηνύματά σας. Υπάρχει εναλλακτικά βεβαίως. Η Εύη Βουγιουκλιώτη σας περιμένει στο 211-200-8200. Με ευγένεια, με καλή διάθεση, φέρνει εδώ τα ερωτήματα, τις παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να συμβάλλετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Δευτεριάτικα, να είστε λίγο ευγενικοί με την Εύη μας. Εν τω μεταξύ, Ελευθερία μας ακούσε από την αίθουσα σύνταξης. Βλέπω ότι έχει στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, μια ουρά και δείχνει ο χάρτης και ένδειξη για ατύχημα.
0: Οπα.
1: Να κάνεις να μας ενημερώσει η Ελευθερία για το τι μπορεί να συμβαίνει εκεί. Γιατί αν έχει κάποιο ατύχημα ή κάτι έχει συμβεί, να το αποφύγετε οπωσδήποτε αυτή την ώρα.
0: Εκεί στο έχεις δίκιο, πιάνεις τη λεωφόρο Ποσειδόνας πριν από τις Τζιτζιφιές, μετά από το Ειρήνης και Φιλίας, από ό,τι βλέπω γύρω στα 3 χιλιόμετρα, και φτάνει και στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου.
1: Ναι, ναι, είναι πιο πίσω, δεν είναι στη Μαρίνα, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Θα δούμε τι έχει συμβεί εκεί, να σας ενημερώσω.
0: Το παρακολουθούμε, αλλά και εσείς που μπαίνετε σιγά σιγά στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης, παρακαλώ πάρα πολύ, συμβουλευτείτε εκεί και τις εφαρμογές όσοι γνωρίζετε με ποιο τρόπο, για να αναζητήσετε εναλλακτικές διαδρομές. Πάντως, στην παρούσα φάση, επαναλαμβάνουμε, στη λεωφόρο Ποσειδόνας υπάρχει ένα πρόβλημα και όσο περνάει η ώρα, όσο περνούν τα λεπτά, αυτό το πρόβλημα παίρνει μεγαλύτερες εκτάσεις χιλιομετρικά.
1: Λοιπόν, μόλις μας ενημερώνει και ο Θεοδόσης Πάνου,
0: ναι,
1: λόγω διενέργειας ελέγχου από τα ΤΕΜ σε ύποπτο αντικείμενο, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αχαρνών από την Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν. Επίσης, είναι κλειστή η Φερόν από το ύψος της οδού Φιλής. Πρόκειται για χειροβομβίδα σε καφετέρια, η οποία ευτυχώς δεν εξεράγει και θα γίνει μάλλον ελεγχόμενη έκρηξη. Επαναλαμβάνω, είναι κλειστή η Αχαρνών από το ύψος της Ιουλιανού μέχρι το ύψος της Χέιδεν και, και η οδός Φερών από το ύψος της οδού Φιλής λόγω ελέγχου από τα ΤΕΜ. Υπάρχει χειροβομβίδα μάλλον σε καφετέρια, η οποία δεν εξεράγει και θα γίνει πιθανότατα ελεγχόμενη έκρηξη. Έντονο πρωινό Δευτέρας αυτό.
0: Ναι, σαν πολλά δεν έχουν μαζευτεί. Δηλαδή, θυμάμαι και τον εμπισμό που μας τον είχε μεταδώσει ο Θεοδόσης Πάνου.
1: Διπλό, που ήταν σε δύο διαφορετικά σημεία.
0: Διπλό ήταν. Εγώ θυμάμαι τη Νέα Ιωνία που ήταν από πάνω πολυκατοικία.
1: Α, αυτό λες, ναι.
0: Του ανθρώπου εκεί, πάνω από την καφετέρια δηλαδή. Του κάψαν και τα διαμερίσματα κιόλας.
1: Μιλάω για αυτό που πρέπει να είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Σε δύο καφετέριες πάλι. Με μια μικρή απόσταση που έγιναν πάλι εκρήξεις.
0: Μπορεί να είναι συμπτώσεις. Λοιπόν, προχωράμε, κυρία Βραχά.
1: Πάμε να δούμε, γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο, από την Πέμπτη βασικά, είχαμε τις μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη. Το οροπέδιο Λασιθίου έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Είναι τεράστιο το πλήγμα τόσο στις καλλιέργειες όσο και στο ζωικό κεφάλαιο και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, στα Ζωνιανά, στο Ρέθυμνο. Θα είναι κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Αμαρίου σήμερα. Στο Αμάρι είχαν επίσης μεγάλες καταστροφές. Στη Σαμαριά παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι εργαζόμενοι που ήταν εκεί, αλλά δεν κινδυνεύουν. Έχουν και, από ό,τι μας ενημέρωσαν και Προμήθειες, μέχρι την Τετάρτη θα προσπαθήσουν σήμερα κάμαρα να τους απεγκλωβίσουν από εκεί. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο για την πρώτη απογραφή των ζημιών και εκτίμηση της κατάστασης. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άκουγα ιδιαίτερα τους καλλιεργητές πατάτας που θα μάζευαν τις πατάτες την επόμενη εβδομάδα, ότι έχουν οι άνθρωποι καταστραφεί, δεν υπάρχει τίποτα από το βιός τους να μπορέσουν να σώσουν με κάτω από τόση λάσπη και τόσο νερό. Διάβαζε επίσης ότι έπεσε μέσα σε 3 μέρες το νερό που πέφτει σε ολόκληρο το χρόνο στην περιοχή της Κρήτης, 500 τόνοι νερού αναστρέμα, κάτι το οποίο όπως καταλαβαίνουμε είναι απίστευτα νούμερα. Στο Ρέθυμνο έριξε μέχρι και 770 τόνους νερού αναστρέμα και στα Χανιά 860. Καταλαβαίνουμε στην περιοχή, όχι στα Χανιά την πόλη, στην περιοχή των Χανίων. Καταλαβαίνουμε τη μεγάλη καταστροφή που έγινε εκεί. Κάποιοι λένε ότι είναι ο Ντάνιελ της Κρήτης αυτό που συνέβη αυτές τις μέρες στο νησί.
0: Πολύ μεγάλη καταστροφή. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει άμεσα και γρήγορα, τάχιστα η πολιτεία, είναι καταγραφή και να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημιώσεων και οικονομικής υποστήριξης, διότι όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχουν οικογένειες εκεί στο Μυλοπόταμο οι οποίες στηρίζονται 100% στην καλλιέργεια της γης ή στηρίζονται 100% στις κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν αναπτύξει. Ως εκ τούτου, στην παρούσα φάση, έτσι όπως είναι τώρα, οι άνθρωποι δεν έχουν καμία δυνατότητα να εισπράξουν, να εξασφαλίσουν δηλαδή την διαβίωσή τους, έτσι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να σπεύσει πολύ, να σπεύσει άμεσα, να οργανωθεί ο μηχανισμός, να μην παρατηρηθούν διαδικασίες όπως το παρελθόν με αποζημίωση, οι οποίες είχαν δοθεί χρόνια πίσω και χαθήκανε κάπου στην πορεία. Ρες Κασιανή, εκτός σκαλέτας, πολύ γρήγορα, γιατί το βλέπω τώρα και παντού και τρελαίνομαι, το βλέπω και στο real.gr και στο Νικός και στα υπόλοιπα στις ενημερωτικές σελίδες. Αυτή η ιστορία με την, ανοίγω παρένθεση, με την οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, που ένας τύπος σε κατάσταση αμόκ την ακροτηρίασε, δηλαδή της έκοψε ένα κομμάτι ή ολόκληρο, δεν ξέρω τώρα το αυτή, διότι του είπε η γυναίκα οδηγός ότι αν δεν πιάνει το POS να φέρει μετρητά, αν κατάλαβα καλά.
1: Ουσιαστικά ήταν σε ένα σημείο που δεν έπιανε το ίντερνετ εκεί που ήθελε να κατέβει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και του λέει ότι δεν πιάνει εδώ το σήμα, επομένως δεν μπορώ να σας δώσω το POS. Και εκείνος της δάγκωσε το αυτή. Η γυναίκα προσπαθούσε να ξεφύγει, την απείλησε όπως ισχυρίζεται και η ίδια ότι θα τη σκοτώσει και τα λοιπά, και κατάφερε να του ξεφύγει όταν της είχε κόψει το αυτή. Έχει μιλήσει η ίδια στον Αντένα, η ίδια ο οδηγός ταξί, να την ακούσουμε.
2: Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα. Θα σε σκοτώσω. Και με πιάνει από το λαιμό, με κολλάει πάνω στο κάθισμα. Εγώ κάνω το χέρι μου πίσω να τον διώξω. Μου αφοπλίζει και το χέρι και βάζει το στόμα του στο αυτί μου. Με δαγκώνει συνεχόμενα. Εγώ με το άλλο χέρι αρχίζω πατάω. Να μου δαγκώνει αυτός, να τραβάω εγώ. Και ακούω ένα κράτς και κόβεται το αυτί μου από τα δόντια του. Όμως απελευθερώνομαι, γιατί αυτό με κρατεί. Δεν μπορούσα να βγω το ταξί και καταφέρνω και βγαίνω το ταξί, πέφτω στον δρόμο, φωνάζω βοήθεια, μου κόψει τα αυτή και εκείνη τη στιγμή βγαίνω από τα μάξι για να συνεχίσει να ολοκληρώσει αυτό που ήθελε να κάνει, να με σκοτώσει.
1: Περαστικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το δράστη. Μιλάμε για άνθρωπο ψυχικά ασθενή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι οποιοδήποτε κανονικός άνθρωπος θα μπορούσε να δαγκώσει και να κόψει το αυτί ενός άλλου ανθρώπου επειδή δεν έπιανε το σήμα του POS.
0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να γίνουμε εδώ πέρα ζουγκλά. Γιατί τώρα δεν ξέρω τι θα πούνε για το αν αυτός έχει ζητήματα άλλης φύσης. Δεν το γνωρίζω. Πάντως δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία της αυτοδικίας. Γιατί υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος κυκλοφορεί έτσι ερεθισμένος και με διάθεση να τσακωθεί, να συγκρουστεί. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η περίπτωση. Δεν μπορώ να. Εμείς μένουμε στο γεγονός. Δεν είμαστε ούτε ειδικοί σε αυτά τα θέματα. Μένουμε στην είδηση. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτός ο τύπος ήταν τσαντισμένος, ερεθισμένος ή θεώρησε ότι πάει να του κάνει κάποιο κόλπο, σίγουρα δεν είναι αυτή η λύση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα ταξί είναι μονίμως εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Μονίμως εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Και επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον δρόμο από το πρωί μέχρι το βράδυ, να θυμίσω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εκεί που δεν φτάνει το κράτος, ξημερώματα, πολύ νωρίς το πρωί, φτάνουν αυτοί. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει σωθεί ως επιτοπλίστων κυρίες. Κάτι πρέπει να γίνει, να είναι προστατευμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Ανοίγουν την πόρτα και μπαίνει μέσα ένας και δεν ξέρεις τι είναι αυτός τώρα που μπήκε. Δεν ξέρεις τι είναι αυτός. Το άλλο δε, επειδή έχει χαθεί μπάλα, η μία διάσταση είναι αυτή. Αυτός ο τύπος επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο σε μία γυναίκα. Με σεβασμό, εγώ δεν λέω ότι δεν είμαστε, προφανώς και δεν καταργώ τίποτα, προφανώς και είμαστε, είναι ίσα τα φύλλα και αυτό και τα, δεν το συζητάμε. Αλλά σε μία γυναίκα είναι μεγάλη.
1: Σε έναν μη κάποιο αδύναμο άνθρωπο.
0: Και πας και του λες θα τα σκοτώσεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ότι κυκλοφορεί αυτός ο τύπος στον δρόμο, ποιος θέλει? Πού οι κοινωνικές υπηρεσίες? Όχι, οι κοινωνικές υπηρεσίες αυτού του κράτους πού είναι?
0: Ναι, ρε παιδί μου, απ' την άλλη δεν μπορεί να έχει το κράτος κάμερα.
1: Περίμενε.
0: Κάμερα και ήχο σε κάθε σπίτι του καθενός και της καθεμιάς.
1: Δεν γίνεται να μην είχε ξανακάνει τίποτα αυτός και ξαφνικά.
0: Αν είναι αδιάγνωστος, αν έχει θέμα, όπως λέμε, αν υποθέσουμε ότι έχει πρόβλημα. Και δεν έχει διάγνωση τίποτα. Ποτέ.
1: Το πρώτο του περιστατικό ever είναι ότι έκοψε ένα αυτή.
0: Υποθέτω, όπως υποθέτεις και εσύ, ότι θα έχει βεβαρημένο παρελθόν σε αυτές, λένε, σε επιθετικότητα, σε τοξικότητα, σε δεν ξέρω τι. Αλλά αν δεν έχει διάγνωση ποτέ, δεν έχει ποτέ κάνει κανείς καταγγελία. Εκεί τι γίνεται? Και επαναλαμβάνω, υπ' αυτό το πρίσμα, υπ' αυτή την έννοια, οι οδηγοί ταξί, γυναίκες και άνδρες, είναι μόνιμα εκτεθειμένοι. Δεν ξέρεις τι θα πει με στο αυτοκίνητο και θα καθίσεις πίσω σου. Δεν το ξέρεις. Αν υπάρχει πάντως εκεί λογική και δεν υπάρχει κάτι άλλο στην περίπτωση αυτή, ψυχραιμία κύριοι. Είστε μερικοί που κυκλοφορείτε, λες και αυτό ήτανε, έχετε έρθει απευθείας από την Άγρια Δύση. Τα κουμπούρια σας λείπουνε μόνο και τα καπέλα τα καμπόικα. Είναι κάποιοι, του ξέρεις ποιο, είναι η συνωμοταξία, του ξέρεις ποιος είμαι εγώ, αλλά χωρίς όμως να το λένε, πρέπει να τους αναγνωρίζεις με το μάτι. Μακροσκοπικά. Α, μπήκε ο ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Σοπαρέ μεγάλε. Αλλά μετά, όταν έρχεται η αστυνομία και έχετε τραυματίσει έναν άνθρωπο ή τον έχετε σημαδεύσει ή του έχετε δημιουργήσει πρόβλημα με το οποίο θα ζήσει για το υπόλοιπο της ζωής του, εκεί αρχίζεται τα. Ήμουν αταραγμένος, είχε συμβεί κάτι και δεν ήμουν καλά. Παίρνω αγωγή και το. Αυτό που λέμε δηλαδή επιτομή της τζαμπαμαγιάς. Βρίσκεις μια γυναίκα να τη σκοτώσεις, την τραυματίζεις. Και μετά όταν σε μαζεύουνε, λες, ξέρετε, δεν ήμουν σε καλή στιγμή. Άμα δεν είσαι σε καλή στιγμή, ρε μεγάλη, μην κυκλοφορείς.
1: Κάτσε σπίτι σου. Ξέρεις, και σου λέω εγώ ότι αυτή η γυναίκα όντως δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει το POS και ήθελε
0: να το ξεγελάσει.
1: Ναι, ναι. Η αντίδραση είναι σου κόβω το αυτή.
0: Όχι βέβαια, αυτό λέμε. Ζούγκλα.
1: Πολύ
0: αυτό
1: μεγάλη.
0: Είναι ζούγκλα. Και για ψηλού πίδημα ζούγκλα.
1: Και ακούν τέτοιες ιστορίες οι υπόλοιποι οδηγοί ταξί και φαντάζομαι έχουν ακούσει και πολύ χειρότερες μεταξύ τους.
0: Ενέρεσε.
1: Και σου λέει μετά, εγώ πώς να ξαναβγω νύχτα.
0: Για βάλε τώρα αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γιατί βγαίνουν. Δεν βγαίνουν γιατί τους αρέσει η βόλτα τη νύχτα, ξέρω εγώ, ή το πρωί. Βγαίνουν γιατί κάποιο λόγο έχουν. Έχουν ανάγκες, έχουν υποχρεώσεις. Έχουν... Μην το καθένα ή κάθε μια μέσα στο αυτοκίνητο και δεν ξέρουν τι θα τους κάνουν στην πορεία της, στην εξέλιξη διαδρομής. Σύντροφοι, κουράγιο. Λεβέντες, λεβέντισες, κουράγιο. Να έχετε ασφαλή δρομολόγια, σας ευχόμαστε.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
3: Euphoria! The Pit!
2: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Έκθεση.
6: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
7: Age of Content.
6: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
7: Oracle.
6: Ρόμπερτ Άικ.
7: Ιδίποδας.
6: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
7: Συζήτηση.
6: Ρωμαίο Καστελούτσι.
7: Φάουστ.
6: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
7: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
6: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
7: Λάγκλες.
6: Νίκος Καραθάνος.
7: Έπος.
6: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, καλημέρα σας. 9 λεπτά πριν από τις 7. Έλα, για να ξυπνάμε σιγά-σιγά. Δυνατά ο Real FM 97,8 στα ραδιοφωνά σας.
1: Πάμε να ξεκινήσει καλά εβδομάδα.
0: Στούντιο papakirialfm.gr. Συγκεντρώνω τα μηνύματα, σε λίγο θα τα διαβάσουμε. Λοιπόν, να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, ιδιαίτερα του Γιώργου Παγάνη, ο οποίος δεν μας είπε τι άλλο έκανε στην πύλη εκτός από το να ψάχνει μπλουζάκια του Σαμαρά, θα μας το πει μετά.
0: Το τελευταίο μπάνιο μου.
1: Στα μονωτικά υλικά όμως δεν κάνει τόσο καλό ο ήλιος. Το Λεστοφλέξεστη είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες την ακτινοβολία UV χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Λεστοφλέξεστη από την Ελαστότετ. Για πες μας τι έκανες στο Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία τα λες. Κοίτα, βρήκα το κουράγιο για πρώτη φορά στη ζωή μου να βουτήξω στις, πώς είχαμε χθες, 4.
1: 4 Οκτώβρη, ναι.
0: Στην αρχή ήταν οδυνηρό, αλλά μετά ήταν εσύ απολαυστικό.
1: Το απολαυστικό πού το στηρίζεις?
0: Βγαίνοντας ένιωθες, έτσι, ένιωθα την ανανέωση από το θαλασσινό νερό. Πέροχα ήταν.
1: Από το παγωμένο, αυτό που λένε ότι
0: σφίγγει. Δεν ήταν τόσο κρύο.
1: Α, δεν ήταν τόσο.
0: Η περιραίωση ατμόσφαιρα ήταν τη συγκίνηση. Μέσα στη θάλασσα.
1: Ήταν μια χαρά. Όταν σα χτύπησε το αεράκι ήταν το πρόβλημα.
0: Η περιραίωση ατμόσφαιρα ήταν που σε συγκινούσε.
1: Εντάξει, μπράβο, μπράβο.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω ότι η Real News που κυκλοφόρησε αυτή την Κυριακή, θέλω να σα πω όσοι δεν την αγοράσατε, σα προτρέπω να διαβάσετε το αναλυτικό ρεπορτάζ για το καλώδιο και την πώτησή του. Ο τίτλο τη εφημερίδα χθες ήταν «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Ένα μάζιμα με όλες τις πληροφορίες, με όλες τις ανάλυσεις για το τι συμβαίνει εκεί. Γιατί έχουμε και εξελίξεις και θυμίζω ότι μέσα στην εβδομάδα έχουμε και Ρούμπιο στην Αθήνα. Έτσι.
1: Το λέω
0: αυτό γιατί οι Τούρκοι επιμένουν σε αυτή τη γραφικότητα που λένε για την γραπτή άδεια. Για να γίνει, να δοθεί η άδεια στην γαλλική εταιρεία προκειμένου να ξεκινήσει το έργο της διασύνδεσης της Κρήτης με την Κύπρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σε καλή κατάσταση. Ρωτάνε, του λένε, γιατί έχεις καθυστερήσει με τα F-35 στην Τουρκία. Λέει ο Ερντογάν, από ποιο μέσο είστε εσείς που με ρωτάτε, του λέει ο Αμερικανός από το CNN Turk. Α, λέει, Τουρκία. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου. Εγώ θέλω να τον έχω ικανοποιημένο και φεύγει.
1: Αυτό ήταν.
0: Πυθία. Ναι. Πυθία.
1: Ήξεις αφήξεις. Τα αυκούκι, θα πω εγώ.
0: Αυκούκι και.
1: Ναι, όσο φίλος του και να είναι ο Ερντογάν, και δεν έχει να κάνει με εμάς, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ότι μας εκτιμάει εμάς ο Τραμπ και δεν προχωράει στα F-35. Είναι η S-400 που έχει, η ρωσική S-400 που έχει, η Τουρκία στο έδαφος της. Ναι. Και αν δεν φύγουν αυτοί, δεν πρόκειται να έρθουν τα F-35. Αν καταφέρει με κάποιο τρόπο συνεννοηθεί με τη Ρωσία ο Ερντογάν και καταφέρει να τους διώξει, τότε πολύ πιθανόν θα πάρει τα F-35.
0: Λοιπόν, να κάνω μια προσπάθεια, Βρεγκασιανή, να μείνουμε στο πρόγραμμα που έχεις πολύ ωραία εδώ ετοιμάσει.
1: Θες να πάμε στα οικονομικά μας?
0: Πιο πίσω τι έχεις? Τα οικονομικά. Θες να πάμε οικονομικά, πάμε οικονομικά. Ό,τι θες.
1: Πάμε στα οικονομικά μας, γιατί είχαμε και διάφορες πολιτικές ατάκες πάνω στα οικονομικά. Είχαμε την Παρασκευή, βγήκε ο πληθωρισμός 5,1, έτσι μεγάλος, ωραίος. Περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο να έχουμε και τις παρεμβάσεις στην Αγγλία για το επίδομα θέρμανσης. Γενικά υπάρχει ένα περιβάλλον ακρίβειας γύρω μας, κανονικότατη. Απ' την άλλη, λοιπόν, τα κυβερνητικά στελέχη, επειδή δέχονται κριτική από την αντιπολίτευση ότι βάζουν τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους και ότι θα μπορούσαν να έχουν δώσει περισσότερα και δεν το έχουν κάνει. Ο κύριος Μαρινάκης παρομοίασε την αντιπολίτευση με τους προπονητές της εξέδρας. Θες να τον ακούσουμε?
0: Για πάμε.
2: Η πολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας, οι οποίοι ό,τι και να βλέπουν στο γήπεδο θεωρούν ότι αν ήταν εκείνοι στον πάγκο θα τα κάνανε καλύτερα τα πράγματα, χωρίς ποτέ να αιτιολογούν αυτό το οποίο λένε στους πολίτες. Ο κόσμος, όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες.
1: Αυτό είπε ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Μητσοτάκης επίσης σε μια περιοδία του είπε ότι δεν θα ανοίξουμε το πουγγί έτσι επειδή θέλει αντιπολίτευση και παραμένουμε.
3: Energy. 94,2. PS Cafe Bakery.
4: Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
8: Zoe Tyres. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tyres. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tyres. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tyres. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
9: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
10: Επιμένω.
9: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
10: Υπερέχουμε.
9: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
10: Ξεχωρίζουμε.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
9: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
10: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
11: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2
12: FM. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Real FM. Η ώρα είναι 7.
15: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως. Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα έξω από καφετέρια στην οδό Αχαρνών. Διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Έχει κλειδί στο σημείο ειδικό κλιμάκιο του στρατού, καθώς η χειροβομβίδα είναι αμυντικού τύπου και χρειάζεται ειδικό χειρισμό για την απενεργοποίηση του πυροκροτητή. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ουρές στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σοβαρό τροχείο σημειώθηκε στην Πετρούπολη μετά τη σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τραυματίστηκαν τρία άτομα, ο ένας εξ αυτών νοσηλεύεται πολύ σοβαρά. Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη με προβλήματα και στους τέσσερις νομούς του νησιού. Στο Λασίθι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στο Οροπέδιο, στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία με ζημιές σε καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικούς δρόμους. Στο Ρέθυμνο πλημμύρες, κατολισθήσεις και φθορές στο οδικό και υδρευτικό δίκτυο αναφέρθηκαν στα Ζωνιανά, τα Ανόγια και σε άλλες περιοχές του Μυλοποτάμου καθώς και στο Δήμο Αμαρίου. Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε δήμους του Ηρακλείου, ενώ στα Χανιά επλήγησαν σημεία της πόλης και του παραλιακού μετόπου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι δήμοι Μυλοποτάμου και Ανογείων, καθώς και το Οροπέδιο Λασιθίου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχής στο Λασίδι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για συσκέψεις με τοπικούς φορείς και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο ενικός.gr.
21: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
22: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
23: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Γερμανία στην Τούπα στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Κλείδωσε οριστικά την τρίτη θέση στον όμιλο καθώς και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία-Σερβία 2-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί το νότιο Αιγαίο, όπου αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8 και δεν έχουμε βάλει το ζαμπέτα για τον μαθητή, αλλά για τον εκπαιδευτικό. Είναι Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών σήμερα. Έτσι, για να θυμόμαστε ότι πρέπει να τους σεβόμαστε, τους εκπαιδευτικούς, να τους εκτιμάμε για τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν στην ανάπτυξη των παιδιών. Και όχι αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε στις μέρες μας με το gentle parenting που λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Να πηγαίνουμε με το που θα κάνει μια παρατήρηση στο παιδί, να του λέμε εμένα δεν θα μου το αγγίζει στον πρίκυπά μου και την πρίκυπισσά μου.
1: Ναι, για να μην βάζουμε όρια. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι στην πράξη να τους σεβόμαστε και το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή η κεντρική κυβέρνηση, αλλά και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, όταν βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί, γιατί οι άνθρωποι είναι και αυτοί και έχουν ανάγκες και παίρνουν ένα συγκεκριμένο μισθό. Όταν βρίσκονται λοιπόν στο χωριό μας, στην πανέμορφη πόλη μας, σε αυτή την σπουδαία, την πολύ όμορφη ελληνική περιφέρεια, φροντίζουμε να στοιχειωδώς να μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Γιατί άμα παίρνουν 900 ευρώ, 950 ή 800 και του ζητάς ενίκιο 600 ή 650, είναι προφανές δεν μπορούν να ζήσουν. Εσύ θα μπορούσες να ζήσεις με 200 ευρώ το μήνα που ζητάς αυτά τα ενίκια. Λοιπόν, καλά κάνεις και το λες, για να βάλουμε και να θυμίσουμε μάλλον κάποια πράγματα. Τώρα, εδώ τον έχουμε το Θεοδόση.
0: Τον έχουμε το Θεοδόση.
1: Θυμίζουμε, έχουμε κλειστούς δρόμους σε Αχανών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας για χειρομοβίδα που πέταξαν σε καφετέρια. Θεοδόσης Πάνου, καλημέρα, Θεοδόση μας.
2: Και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, διότι θα θυμούνται. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα,
1: Θεοδόση.
2: Θα θυμούνται οι ακροατές μας ότι τα επεισόδια με χειροβομβίδες, εκρηκτικούς μηχανισμούς, εμπριστικούς μηχανισμούς σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή κατά μέσο όρο είναι 1 με 2 την εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα ξεκινήσαμε Δευτέρα όλο αυτό. 2 άτομα σε μοτοσυκλέτα ρίχνουν την χειροβομβίδα εξωτερικά καφετέριας γνωστής αλυσίδας καφέ, η οποία εκείνη την ώρα ήταν κλειστή. Άλλωστε συζητούμε για 4.30 5 παρά.
1: Mm-hmm.
2: Κάποιος τους είδε. Ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία, γιατί κατάλαβε ότι κάτι επικίνδυνο είναι όλο αυτό. Ευτυχώς η χειροβομβίδα αμυντικού τύπου δεν έχει εκραγεί. Το ξέρεις και εσύ, αμυντικού τύπου χειροβομβίδα έχει πολύ μεγάλη διασπορά στα ενσωματωμένα θράσματα που έχει για την απενεργοποίηση αυτών που υποχωρούν. Γιατί συζητούμε για στρατιωτικό υλικό, γι' αυτό και ονομάζεται αμυντικού τύπου. Οι δράστες έχουν τραβήξει την περώνη. Φαίνεται ότι υπάρχει αστοχία υλικού και δεν έχει εκραγεί. Άμεσα λοιπόν οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο απέκλεισαν το χώρο. Υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στους δρόμους που προαναφέρατε. Και τώρα αναμένεται κλιμάκιο. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού που διαθέτει το ειδικό κοιτίο μεταφοράς ενεργών εκρηκτικών. Διότι την τεχνογνωσία για να απενεργοποιηθεί ο εξειδικευμένος πυροκροτητής της συγκεκριμένης χειροβομβίδας την διαθέτουν τα κλιμάκια του στρατού, που άλλωστε στις ασκήσεις που γίνονται με κανονικές χειροβομβίδες χρειάζονται αυτά. Κάποια μπορεί να μην εκραγεί, πρέπει να συλλεγεί με ασφάλεια. Αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα, τι βρίσκεται πίσω από αυτή την ιστορία? Από ό,τι φαίνεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, όπου κυριαρχούσε ένα άτομο που φέρεται να ηγείται ενός κομματιού της αλβανικής μαφίας και βεβαίως βρίσκεται στις φυλακές, φαίνεται να έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αμφισβητούν την εξουσία του εξωτερικά των φυλακών και κυρίως στην συγκεκριμένη περιοχή, και φροντίζει με τους ανθρώπους που έχει εκτός φυλακής να στέλνει το μήνυμα στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων ότι εγώ είμαι εδώ, δεν πρέπει να κοιτάτε αλλού. Αυτό το σενάριο εξετάζει με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα το ελληνικό FBI που έχει αναλάβει τις έρευνες. Είναι συγκεκριμένος ο κρατούμενος και δυστυχώς διαχρονικά απασχολεί τις αρχές με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πάντα μέσα στις φυλακές.
1: Μάστε
0: Θεοδόση.
1: Τι να πω, εσύ, Θεοδόση, τι να πω.
2: Ναι.
1: Τι να πω, γεράσαμε με τα ίδια ζητήματα.
2: Ναι, 6-7 χρόνια με απασχολεί τις αρχές ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ίσως και παραπάνω να έχω χάσει εγώ τον λογαριασμό.
1: Ναι.
2: Πάντα με ενέργειες μέσα από τις φυλακές. Όχι πως όταν ήταν έξω δεν απασχολούσε, γιατί αν δεν απασχολούσε δεν ήταν τώρα μέσα. Αλλά και μέσα που είναι πάλι απασχολεί.
1: Γιατί ξέρεις,
2: να πω, έχει καταρτήσει stand-up comedy.
1: Απάντησες κατευθείαν, επειδή είσαι πάρα πολύ έμπειρος. Απάντησε κατευθείαν στο ερώτημα που έχουν οι περισσότεροι. Δηλαδή, σου λέει, δεν τους ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Τους ξέρουν.
2: Πρέπει να. Κοιτάξτε, θα το πω απλά και στην καθομιλουμένη. Το να καθόμαστε στο καφενείο να συζητούμε, μα τους ξέρουν γιατί δεν τους πιάνουν, ναι, είναι, ναι, το εύκολο. Πάμε τώρα στο δύσκολο. Το ότι ξέρω ότι κάνει παρανομίες ένας άνθρωπος, πρέπει να βρω και στοιχεία για να το πάρω.
1: Δεν σημαίνει ότι μπορεί να το αποδείξω στο δικαστήριο.
2: Δεν θα πάω στο δικαστήριο και θα πω, μα ξέρω ότι το έχει κάνει αυτό. Ναι, πρέπει να το αποδείξω όμως. Έχουμε ένα νομικό πολιτισμό. Και ευτυχώς ο νομικός μας πολιτισμός δεν είναι ο νομικός πολιτισμός που λέει, εφόσον τον ξέρω, πάρ' τον και καταδικασέ τον.
1: Ναι, ναι, ναι, βάλτε τον μέσα κατευθείαν και το βρίσκεις τα στοιχεία στην πορεία.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Θεοδόση Σπάνου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Θεοδόση μας.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, να έχουμε με υγεία.
1: Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο πλευρό των φίλων μας που αγωνιούν με τη μεγάλη φωτιά εκεί στο Σουφλί. Γείτε σας Κασιανή μου, συγγνώμη, έπρεπε να είμαστε εκτός. Λοιπόν, στο Σουφλί, στη Θράκη, στον Εύρο, μια φωτιά η οποία μένεται ανεξέλεγκτη. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο.
0: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας. Ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι το Lastoflex ST. Στεγανοποίηση ταράτσας με τεχνολογία σιλενικών ρητινών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Lastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις και τελειώνεις.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, περίπου 250 μέτρα. 250 μέτρα από το λιμάνι του Πειραιά. Το ZOO Piraeus Grand τοποθετείται τον επαγγελματία στο κέντρο της επιχειρηματικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας. 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, χώρους εργασίας, γυμναστήριο, υπογείο, πάρκινγκ, rooftop, πισίνα με must rooftop bar restaurant δημιουργούν μια ολοκληρωμένη βάση για κάθε επαγγελματική διαμονή.
0: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πατημένο σκουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και από εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής και περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας, τον γιατρό από την Πάτρα, τον Κώστα τον Φωτόπουλο. Καλημέρα γιατρέ μας, καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Άλλος ο Κώστας, άλλος ο Κωνσταντίνος. Είχαν βγει σε απεργία οι σχολείες οδηγών, λέει, πριν μερικά χρόνια, γιατί ήθελαν να τους βάλουν κάμερες. Ήθελαν ή δεν ήθελαν?
0: Αντιδρούσαν, φαντάζομαι, στο να
1: μην, να μάλλον δεν ήθελαν να τους βάλουν κάμερες. Ναι, ναι. Λοιπόν, και ο φίλος άλλος Κώστας τώρα αυτός, λέει, αν θες να φτάσεις σε ευρωμακεδονική ταυτότητα πρέπει να περάσεις από το Βόρεια Μακεδονία και στο σκέτο Μακεδονία. Μάλιστα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Βέρα. Λέει, Παγάνη της Πρέσπες της υπέγραψαν δύο. Την Λοζάνη 32, νομίζω ότι είναι το ίδιο. Ναι, Βέρα μου, είναι ακριβώς το ίδιο, διότι δεν ήταν μόνο η Ελλάδα και η γειτονική χώρα. Ήταν από πίσω, να σου θυμίσω. Η Γερμανία ήταν η σύμμαχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν, θυμίζω, τα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα που ακολούθησαν. Αλλά δεν ήταν μόνο δύο, δύο ήταν επισήμως. Παρακολουθούσαν και άλλοι πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, για το επόμενο θέμα τώρα.
0: Να επιστρέψουμε στην κουβέντα που είχαμε για τα ενεργειακά, που δεν την προλάβαμε να την κλείσουμε.
1: Για το copy paste από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, να πούμε. Ότι η ιδέα ήταν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
0: Ναι, αυτό που θα συζητήσουμε τώρα το κλέψαμε από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, γιατί ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, φίλος της εκπομπής, ενεργειακός επιθεωρητής, έκανε μια άσκηση για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Πόσο ακριβότερος θα είναι ο Νοέμβριος ενεργειακά, ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιεί ο καθένας από εμάς για να θερμάνει το σπίτι του. Μιχάλη Χριστοδουλίδης, λοιπόν, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, η άσκηση έχει δείξει ότι με 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι και τώρα που θα ανοίξει η διάθεσή του, εγώ έχω υπολογίσει στο 1,75.
0: Α, έχεις κάνει την άσκηση με το 1,75 πριν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις που...
3: Ναι, επειδή είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι το ανώτατο όριο θα είναι το 1,75. Εγώ πήρα το δεσμενέ σενάριο, αν θέλετε, τέλος πάντων.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, για ένα τυπικό νοικοκυριό, ένα σπίτι γύρω στα 80 τετραγωνικά μέτρα στο Λεκανοπέδιο Αθηνών, το οποίο θερμαίνεται 8 έως 10 ώρες λειτουργία την ημέρα το σύστημα θέρμανσης, σε ταρισμένο στους 20 βαθμούς, η άσκηση έχει δείξει ότι θα καταναλώσει 150 λίτρα το μήνα. Άρα με 1,10 είναι 165 ευρώ, με 1,75 θα πάει στα 262 ευρώ. Δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 97 περίπου ευρώ.
0: 100 ευρώ αύξηση το μήνα δηλαδή.
3: Περίπου, ναι. Με φυσικό αέριο. Πέρσι το ίδιο νοικοκυριό πλήρωνε το μήνα 113 ευρώ, γιατί είχε 4,7 λεπτά η θερμική μεγαβατόρα. Τώρα που πλησιάζει γύρω στα 7 περίπου λεπτά η θερμική μεγαβατόρα, του φυσικού αερίου εννοώ, από τα 113 πάει στα 156, μία αύξηση 43 ευρώ. Με κλιματιστικά inverter, από τα 125 ευρώ πάμε στα 169 ευρώ, δηλαδή μία αύξηση της τάξης των 44 ευρώ, ενώ με αντλία θερμότητας από τα 86 ευρώ πάμε στα 116, και αυτά τα έχω υπολογίσει. Η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια πέρυσι ήταν στα 14,9 λεπτά και τώρα η μέση τιμή είναι γύρω στα 19,73.
0: Η διαφορά για την αντλία δεν την έπιασα.
3: 86 πέρυσι, 116 φέτος. Okay. 30 ευρώ παραπάνω δηλαδή. Άρα αυτό που βγαίνει από την άσκηση είναι ότι το ακριβότερο μέσο θέρμανσης είναι το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο θέρμανσης, ο καυστήρας πετρελαίου. Το φθηνότερο είναι η αντλία θερμότητας. Όμως, μία ενδιάμεση λύση είναι τα κλιματιστικά inverter. Αλλά ακόμα καλύτερα θα γίνει ο λογαριασμός, ακόμα καλύτερο θα γίνει ο λογαριασμός του ρεύματος, εάν φύγει κάποιο νοικοκυριό από το πράσινο τιμολόγιο και πάει και κλειδώσει το μπλε, το χαμηλό της ΔΕΗ, που είναι με 11,5 λεπτά και 3,5 ευρώ το πάγιο.
1: Μάλιστα.
3: Με αυτή την επιλογή θα ξαναεπιστρέψει στα περσινά επίπεδα.
0: Επομένως, είπαμε να τα επαναλάβουμε. 100 ευρώ παραπάνω είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν το πετρέλαιο μείνει στα 1,75, που λέμε ότι είναι το ανώτατο που μπορεί να δούμε μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις σε κανένα δεκαήμερο. 44 ευρώ παραπάνω είναι τα κλιματιστικά inverter.
3: 33 το αέριο και 30 η αντλία θερμότητας.
0: Μπράβο. Διαλέγεις και παίρνεις τώρα.
1: Θα του πω τώρα κάτι, γιατί ήθελα να το πω για την Παρασκευή, τον πήρα τηλέφωνο. Τον άκουγα την Παρασκευή τον Μιχάλη Χρυστοδουλίδη στον Νίκο Σταυλάκη και στην Λουκία Κάτσου. Και κουβεντιάσανε για τα τιμολόγια και τα χρώματα. Εμένα, ο Χρυστοδουλίδης με είχε συμπαρασύρει τον Ιούνιο του 2025, να καταλάβεις. Κουβεντιάσαμε τότε, είχαμε μια συζήτηση στην απογευματινή ζωή στο Real FM. Και έφυγα από το πράσινο και είχα πάει στο μπλε. Και τον ακούω τον Μιχάλη να λέει: εγώ ήμουν στο πράσινο. Γιατί έμεινε, βρε Μιχάλη, εσύ στο πράσινο?
3: Πότε είπα τέτοιο πράγμα? Δεν είπα ποτέ ότι ήμουν στο πράσινο.
1: Α, δεν ήσουν. Εμένα πάντως με έπεισε τότε.
3: Όχι, ήμουνα, πρόσεξε, ήμουνα στο πράσινο τότε και έφυγα και πήγα στο μπλε.
1: Τότε λες κι εσύ. Εγώ το οφείλω στο Χρυστοδουλίδη πάντως. Ότι άλλαξα τότε τον Ιούνιο του 25, το οφείλω τον άκουγα δηλαδή τι έλεγε.
3: Ναι, ήμουνα στο μπλε εδώ και από το 25. Όχι από το 25, από το 24.
1: Είσαι από το 24, εσύ. Εγώ καθυστέρησα και ένα χρόνο.
3: Ναι.
1: Και τότε ήταν 11, νομίζω. 11 λεπτά δεν ήταν τότε.
3: Ναι, υπήρχε και με κάτω από 11 λεπτά. Να ξέρεις. Υπήρχε και με 9,5 λεπτά. Τώρα δεν υπάρχουν
1: 9,5
3: και 10, αλλά υπάρχει
0: 10,5. Το 9,5 είναι μακρινό όνειρο.
1: Επομένως, για όσους μας ακούνε, γιατί εγώ το θεωρώ πολύ σημαντική αυτή την. Μαζί με τα υπόλοιπα που μας είπε ο Μιχάλης Χρυστοδουλίδης, για όσους μας ακούνε, Μιχάλη, υποθέτω ότι παραμένει η προτροπή σου. Αφήστε τα πράσινα να πηγαίνετε στα μπλε.
3: Με 1,000.
1: Σε όποιον παρόχο και αν βρίσκεστε, έτσι, το λέμε για τους φίλους που μας ακούν.
3: Όχι, εγώ
0: με την άποψη, Μιχάλη, ότι υπάρχουν τα σταθερά τιμολόγια σε όλους τους παρόχους και ότι αυτή τη στιγμή με την ενεργειακή κρίση που υπάρχει είναι καλύτερο ένα σταθερό τιμολόγιο από ότι να είμαστε στις οποιαδήποτε τιμή.
3: Για να είμαι ακριβής, όλοι οι πάροχοι τα μπλε τους είναι φθηνότερα από τα πράσινά τους. Προσέξτε, όλοι, σε όλους τους παρόχους βλέπεις τα μπλε τους είναι φθηνότερα από τα πράσινα τους. Όμως ο μεγάλος πάροχος έχει το φθηνότερο μπλε όλων. Ναι. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μιχάλη Στοδουλίδης, καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και για να μείνουμε λίγο σε αυτό το περιβάλλον της, της ενέργειας και της ακρίβειας, είδα χθες ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, έκανε μια επίσκεψη στην Ουκρανία. Τους έταξε και κάποια χρήματα να τους εβοηθήσει τους ανθρώπους. Να θυμίσω βέβαια όμως ότι ο κύριος Μέρτς και γενικά η Γερμανία την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε η συζήτηση με, τις, με τους υπουργούς ενέργειας των ευρωπαϊκών χωρών, είπε ότι εμείς δεν τα θέλουμε τα μέτρα. Δεν θέλουμε οριζόντια μέτρα να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή κρίση.
1: Τους Ουκρανούς θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Τους Ευρωπαίους δεν θέλουμε.
0: Όχι. Ναι, ναι, καταλαβαίνετε.
1: Εγώ καταλαβαίνω. Και μετά αυτός πλέγεται
0: τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι και αυτός μέλος, και βάζει και τους Ουκρανούς και λέει ποιους να βοηθήσουμε, ρε παιδί.
1: Τους Ουκρανούς.
0: Βοηθήσουμε τους Ουκρανούς.
1: Αυτό είναι να παίρνεις καλές αποφάσεις και μετά κλαίγεται αυτός ότι καταστρεφόμαστε. Η φράση του χρησιμοποιώ. Ήταν καταστροφή η εκλογική επίδοση του ΑΕΦΤΕ και του Τσεντεγίου του κομμάτος που ηγείται. Ήταν λίγη καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή η εκλογική επίδοση του ΑΕΦΤΕ και του Τσεντεγίου του κομμάτος που ηγείται.

0: άποψη. Ο Μάνος, γιατί τι σε κρατάει να του... Δεν μπορώ να καταλάβω, αδερφέ. Αφού να απεχθάνεσαι τον Αλέξανδρο, προφανώς και την ελληνική ιστορία. Γιατί είσαι εδώ με τους, με τους φαγείς και με τους δολοφόνους. Και δεν πας με τα θύματα της ιστορίας, ας πούμε, τους Τούρκους, ξέρω εγώ. Πας στο θεοκρατικό καθεστώς, στην Τεχεράνη, να τους πεις, παιδιά, εγώ μαζί σας. Τι κάθεις εδώ πέρα. Ωραία είναι η ελευθερία, η δυτική, για να γράφεις ό,τι ανοησία θέλεις. Γράφεις ανοησία σου, μια χαρά. Εδώ είσαι προστατευμένος. Για πήγαινε από εκεί να πεις για το Μουλά, ότι αυτός ο Μουλάς έχει μακριά γενιάδα και με τρομάζει. Να δούμε που θα βρίσκεσαι τις επόμενες 24 ώρες.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Μας τώρα.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Ψ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27-137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον Νεόδμη

0: Το Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. .gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Διακοπή κυκλοφορίας στην Αχαρνών λόγω χειροβομβίδας αμυντικού τύπου. Μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο του στρατού για την απενεργοποίηση του πυροκροτητή. Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας από τους τρεις τραυματίες του σοβαρού τροχαίου στην Πετρούπολη, όπου συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες. Περισσότερα στο real.gr. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Αναμένεται σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί για αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Αγιλιούπολη έως Βύρωνα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Γεια σου Μιχαήλ μας, καλημέρα. Προσπάθησε φίλε, προσπάθησε. Γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον και νομίζω σε συμφέρει αρκετά. Η φίλη μας η Λίλη τη λέει καλημέρα, η ζέστη που κάνει
1: το φυσικό αέριο με τα σώματα.
0: Η αντλία με σώματα και όχι λέει fan coil είναι καλύτερη, κρατάει περισσότερο. Μάλιστα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι
0: έχω το σεντόνι σου, το σεντόνι. Εντάξει, φοβερό. Νομίζαμε ότι έπεσε η γραμμή και είναι μέσα από το τραγούδι. Τέτοιε, αρέσει σαν πρανίδι. Τρώμαξε κι εσύ. Είσαι συνήθω ψύχρεμο, δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι ότι τη ζέστη που σου προσφέρει στο σπίτι τα σώματα, τα καλοριφέρ, η αλήθεια είναι ότι το ερκοντήσιο δεν μπορεί να στη δώσει. Δεν τραβάει ουσιαστικά. Έτσι το νιώθω εγώ τουλάχιστον στο σπίτι μου. Δεν τραβάει την υγρασία από το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Στο Γιώργο τον ανθρώπινο, την καλημέρα μας. Καλημέρα.
1: Γρήνιο, καλή εβδομάδα λέει, από τα Γρήνιο.
0: Ο Γιώργος γράφει από τα Γρήνιο.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο Πατριώτη.
0: Στο φίλο μας, τον Δανιήλ, επίσης μας ακούει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καλημέρα, καλημέρα, Δανιήλ μας. Οι εκπαιδευτικοί βάλλονται παταχώθεν. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα παγκόσμιο σύγχρονο θέμα που αξίζει έρευνα. Συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, ο Κώστας λέει Ούρσου στα λατινικά σημαίνει Άρκτο. Ούρσουλα δηλαδή. Τώρα το τράβηξες. Καλημέρα φίλε Καβοντορίτη. Καλημέρα. Αυτό σου είχε αδυναμία, έτσι.
1: Ο Θανάσης να είναι καλά.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ όμως έχω αδυναμία στον Παναγιώτη Βολάνη.
0: Αν
1: το είπα και πνίγηκα. Όχι, το πιστεύω. Σου έχω αλήθεια, Παναγιώτη μου.
2: Το εκτιμώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
2: Ξεκινήσουμε από την κλειστή που παραμένει αχαρνών λόγω τη είδηση που μεταφέραμε νωρίτερα. Και να πάμε στα της κίνησης, να αφήσουμε τις αδυναμίες.
0: Αν αυτό νομίζεις, εκτός και αν θες να αναφερθείς στην αδυναμία. Εμείς εδώ είμαστε κουμπί δημοκρατική, ό,τι θες λες.
2: Θα πω την κίνηση προτιμώ.
1: Παραμένει κλειστή λοιπόν η Αχαρνών από Ιουλιανού μέχρι Χέιδεν, όπως είπαμε νωρίτερα και από το αστυνομικό ρεπορτάζ μας έδωσε ο Θοδόρης Παν, ότι υπάρχει άγνωστοι έριξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια. Ευτυχώς δεν εξεράγει, είναι κοίτατε, θα κάνουν μάλλον ενδεχόμενη έκρηξη. Το κοιτάμε το ρεπορτάζ αυτό και θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες συνέχεια αν αλλάξει κάτι. Προχώρα Παναγιώτη με τα υπόλοιπα της κίνησης, γιατί βλέπω ότι είναι δύσκολη Δευτέρα.
2: Δύσκολη Δευτέρα, με τις καθιερωμένες ουρές χιλιομέτρων ξεκινάει η εβδομάδα στον Κηφισό. Στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής της Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κατεχάκη μέχρι. Της Κηφισίας, με συγχωρείτε. Από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο τώρα της Αλίμου Κατεχάκη, από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Είναι τόσο αγαπημένη οδός του Γιώργου που την πέρδεψα, την είπα δύο φορές.
0: Και μπράβο σου. Να την πω κι εγώ μια τρίτη, ότι χθες το βράδυ που την διέτρεξα, αλλά και σήμερα το πρωί, διαπίστωσα ότι στο μεγαλύτερο μήκος της δεν έχει φως. Παρακαλώ πάρα πολύ να το δουν οι αρμόδιοι. Δεν έχει φως λεωφόρος Κατεχάκη. Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε Αττική Οδό για κλείσιμο. Σημειώνονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Αυτά ήταν όλα.
2: Αρκετά, ναι.
0: Πώς τη χαρακτηρίζεις την εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στους Γερμανούς χθες?
2: Πολύ δυνατή. Η άλλη ομάδα ήταν υποψιασμένη. Δεν άφησε τα κενά που είχε αφήσει στο προηγούμενο παιχνίδι πριν από την ομάδα. Ναι. Αλλά αφού κρατήσαμε, με θετικό πρόσημο κλείνει αυτή η τετράδα αγώνων.
0: Σπήραμε 4 βαθμούς σε 2 παιχνίδια.
2: Ναι.
0: Δεν το λες και αποτυχία αυτό.
2: Και με ανέπαφη εστία και στα 2. Πολύ δυνατή. Μπράβο.
0: Συγχαρητήρια στους διεθνείς μας. Μερικές φορές οι ισοπαλίες ενίοτε σε κάποια παιχνίδια με ορισμένους αντιπάλους είναι πιο χρήσιμες ακόμα και από τις νίκες.
2: Σωστά και φάνηκε από το πώς πανηγυρίσαν στο τέλος.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, άκουγα κάτι κόρνες. Έφτιαχνα ένα κέικ. Και άκουγα κόρνες. Λέω, τι έγινε πια, τι συνέβη. Και ακούγονται τόσες κόρνες. Και μετά συνειδητοποίησα ότι είναι κόρνες γηπέδου. Που είχαν μαζευτεί στο απέναντι σπίτι και βλέπανε την εθνική.
0: Έτσι, παιδί μου, έτσι. Μας ενώνει η εθνική, κύριε Παναγιώτη.
2: Ή μπορεί να κορνάρανε για το κέικ που έφτιαξε Κασιανή, δεν ξέρω.
0: Το οποίο δεν έφερα, το πέρα να το δοκιμάσουμε.
1: Έφερα. Θα
2: μπορεί να το δώσει σε αυτού εχθές, γι' αυτό πανηγυρίζανε.
0: Έφερα, λίγε και νικητή. Αμήνεται η κοπέλα, λέει, τι θα κάνει αυτή τύπη στον αέρα. Έφερα, λέει, λοιπόν.
1: Έφερα, αλήθεια έφερα. Θα σα δώσω μετά.
0: Παναγιώτη Βολένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αν και ο Παναγιώτης, να ξέρεις, δεν πλησιάζει.
0: Είναι λιτοδίαιτος, τον βλέπω.
1: Τίποτα, τίποτα. Ναι. Τι έχουν έρθει εδώ γλυκά, τι έχουν έρθει εδώ αλμυρά.
0: Και τα αφήνουν όλα μπροστά του.
1: Ναι, και δεν ακουμπάει.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Κέικ του έχω φέρει άπειρες φορές. Δεν έχει πιάσει το χέρι του να δοκιμάσει.
2: Απροϊτός.
0: Πρέπει να αναλύσουμε τον DNA σου.
1: Το παιδί είναι αθλητής τώρα, δεν είναι.
2: Γι' αυτό.
0: Για να μας βοηθήσει και εμάς τους υπόλοιπους που δεν έχουμε τέτοιες κατασκευαστικές αδυναμίες.
2: Πρόθυμος είναι.
1: Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστούμε.

0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κυριάκο. Πώς γίνεται να έχουν καταστραφεί αγρότες με τόσες επιδοτήσεις που έχουν πάρει? Έλεος πια με τους αγρότες. Αδερφέ Κυριάκο, δεν είναι όλοι οι αγρότες έτσι. Δεν είναι όλοι οι αγρότες με ακριβά αυτοκίνητα και με πώς το λένε, εκτάσεις στο ε9 μέχρι δεν ξέρω εγώ πόσα χιλιόμετρα βόρεια ή δυτικά. Δεν είναι όλοι έτσι. Θέλω να σε. Δεν ξέρω. Ενδεχομένως θα ακούσω από μένα πρώτη φορά, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία είναι κανονικοί αγρότες. Δηλαδή δουλεύουν πάνω στη γη, αμείβονται από τη δουλειά τους, περιμένουν και παρακολουθούν με αγωνία τον καιρό, ανάλογα με τα προϊόντα που καλλιεργούν και ανάλογα βεβαίως με τον βαθμό έκθεσης, γιατί αυτοί οι άνθρωποι επενδύουν, δανείζονται για να στηρίζουν την παραγωγή τους. Δεν είναι όλοι έτσι. Μην τα βάζουμε με τους αγρότες. Σε λίγο θα βρεθούμε και εσύ και εγώ να τρώμε πράγματα και τα πιο, δηλαδή, πώς να το πω τώρα, αυτά που θεωρούμε απολύτως αναγκαία για να κάνουμε μια χωριάτικη σαλάτα, ας πούμε. Θα τα προμηθευόμαστε όχι από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλά θα είναι. Θα προμηθευόμαστε από άλλες χώρες οι οποίες. Δηλαδή, συμβαίνει ήδη με τη Μερκοσούρ σε κάποιο βαθμό, από χώρες οι οποίες δεν δεσμεύονται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μείνει κανείς στον πρωτογενή τομέα, θέλω να σου πω. Με τη λογική που έχουμε. Μαζευτούμε όλοι στην Αθήνα εδώ. Θα αφήσουμε τα χωράφια, θα αφήσουμε τις ελιές, θα αφήσουμε τις σταφίδες, θα αφήσουμε τα καπνά, θα τα αφήσουμε, όλα θα τα αφήσουμε και θα δούμε.
1: Έχει και ξέρεις, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι που όπως λες είναι στην τριπτική πλειοψηφία εναντί των απατεώνων, δεν έχουν αργία, δεν έχουν Κυριακή, δεν έχουν μέρα ξεκούρασης. Είναι κάθε μέρα, τα ζώα τους περιμένουν κάθε μέρα για να ταϊστούν, για να αρμαχθούν. Άνθρωποι του μόχθου και είδανε τώρα, ας πούμε, στην Κρήτη μετά όταν έφυγαν τα νερά, τα ζώα τους νεκρά πάνω στα βουνά και στις πλαγιές.
0: Ναι, και δεν θα λυπηθούν αυτοί που δήλωναν 1 εκατομμύριο ζώα. Λυπούνται οι άλλοι που δήλωναν τον κανονικό αριθμό των ζώων και τα οποία τώρα τα χάσανε ή διαλύθηκαν οι μονάδες τους, οι κτηνοτρόφοι. Και οι αγρότες βέβαια τις καλλιεργίες τους.
1: Πιάσαμε λοιπόν νωρίτερα και το θέμα με τους ψαράδες. Το είχαμε αναδείξει και την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί υποφέρουν πραγματικά. Έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος για να μπορούν να βγαίνουν στις θάλασσες να κάνουν τις ψαριές τους. Αντιδρούν, έχουν καθημερινά κινητοποιήσεις και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο λοιπόν τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, τόσο και ο κύριος Τσίπρας πήγανε και συνομίλησαν με ψαράδες να ακούσουν. Ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις τους μετά.
2: Πλέον το κόστος να βγει στη θάλασσα είναι δυσβάστακτο. Η κυβέρνηση άμεσα να αξιοποιήσει το πρόγραμμα MedSAF, το οποίο επιτρέπει να επιδοτηθεί έως και 70% η επιπρόσθετη αύξηση του πετρελαίου.
3: Δεν έχουν πάρθει μέτρα που θα προστατεύσουν τους επαγγελματίες πρώτα απ' όλα και όλους τους καταναλωτές από αυτές τις τρομακτικές ανατιμήσεις στα καύσιμα. Έδωσε ειδική άδεια η Ευρωπαϊκή Ένωση να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κάτω από τον ελάχιστο επιτρεπόμενο.
0: Λοιπόν,
1: ζήτησαν επιπλέον μέτρα και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Πολύ συγκεκριμένος ο κύριος Ανδρουλάκης, πολύ συγκεκριμένος. Αναφέρθηκε σε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο με το οποίο μπορεί να επιδοτηθούν έως 70% είπε η Αλής. Α, πρέπει να το ψάξει η κυβέρνηση. Το σύγχρονο πρόγραμμα.
1: Είναι και επιχείρημα των ψαράδων ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει αυτή η στήριξη σε αυτή τη στιγμή με το ενεργειακό κόστος και ζητούν και εκείνοι το ίδιο.
0: Ναι. Για τον κύριο Τσίπρα τώρα, επειδή δεν ξέρω τώρα, είδα ένα βιντεάκι που συνομιλεί εκεί με τους Αλής και του αναφέρουν ότι τα τουρκικά έρχονται στα 4 ναυτικά μίλια από τη Θάσο. Και εδώ προκύπτουν 2 ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι γιατί δεν επιλαμβάνεται το λιμενικό. Γιατί δεν επιλαμβάνεται το λιμενικό. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ένας από τους ψαράδες λέει, απευθυνόμενος στον κύριο Τσίπρα, και εσείς λέει ευθύνεστε γι' αυτό σήμερα, γιατί κάποτε κάνετε τη δήλωση ότι έχει σύνορα η θάλασσα, είχατε να ρωτηθεί. Και του λέει ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα ασκείς την προπαγάνδα. Πρόεδρε, ποια προπαγάνδα? Δεν έχεις κάνει τη δήλωση αυτή μπροστά στις κάμερες. Την έχεις κάνει τη δήλωση αυτή μπροστά στις κάμερες. Τι προπαγάνδα? Μπορείς να γυρίσεις και να πεις ότι η κυβέρνηση δεν βοηθά οικονομικά τους αλλοίς. Μπορείς να γυρίσεις και να πεις ότι πρέπει να επιληφθεί, αν θεωρεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ότι πρέπει να επιληφθεί το λιμενικό, αν δεν ξέρω ποια είναι η θέση. Διότι εδώ έρχονται οι Τούρκοι αλλοίς και κάνουν ό,τι γουστάρουν και μπαίνουν μέσα στα ελληνικά ύδατα. Είναι ελληνικά ύδατα. Αν ισχύουν αυτά που αναφέρουν οι Έλληνες αλλοίς, είναι ελληνικά ύδατα, δεν είναι. Εκεί επιλαμβάνει το λιμενικό, θα έπρεπε. Αλλά το να λες ότι είναι προπαγάνδα, μια δήλωση που την έχουμε δει όλοι, γιατί ήταν μπροστά στις κάμερες, είναι αστείο. Τι προπαγάνδα. Διαψεύεις τον άνθρωπο, δεν ήταν μόνο αυτός. Όλοι σε έχουμε παρακολουθήσει να κάνεις τη δήλωση αυτή. Μπορείς να πεις ότι αυτή ήταν η άποψή μου τότε και τώρα έχω αλλάξει. Θεμητό. Δημοκρατία είμαστε, εξελιζόμαστε. Όλοι μας και η πολιτική μας επίσης. Ελπίζω προς το καλύτερο.
1: Δεν είναι κακό να πεις ότι είχα κάνει λάθος.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν παραδέχθηκε ότι είχε κάνει λάθη και με το βιβλίο με την Ιθάκη μέσα. Ποτέ δεν το παραδέχθηκε κάποια λάθη τα οποία έκανε. Είναι, αυτό μάλλον συγκαταλέγεται στα λάθη του. Δεν είναι κακό να το παραδεχτείς και να.
0: Να προχωρήσουμε. Προχωράμε στη ζωή μας όλοι. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάω. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και απόκτησε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
4: Real FM.
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
15: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
17: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
18: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
26: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
27: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
26: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Έλα, καλημέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε. 9 λεπτά, 8 λεπτά πριν από τις 8. Μπαίνετε σιγά σιγά στη...
1: Real FM 97,8 που κάνει και ωραίο ρήμα.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης,
1: ναι,
0: κυρία Κασιανή,
1: τι σου λέει?
0: Εδώ στο Messenger, στο Facebook, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: δεν είπατε όμως ότι στο βίντεο που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία για τα 52 χρόνια της ιστορίας της δεν έκοψε το Σαμαρά? Γιατί αναφερθήκαμε εκτενώς στα αποσπάσματα, τα ηχητικά του κυρίου Σαμαρά στην έναρξη της εκπομπής. Αν μου το σημειώνεις αυτό, φίλε μου, για να το πω, καλά έκανες και μου το λες. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δείχνει πολιτική ανωτερότητα. Είτε μιλάγαμε για το Πασόκ, είτε μιλάγαμε για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είτε μιλάγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Και εκτιμώ, πιστεύω, ότι οι περισσότεροι από τους πολίτες σε αυτήν εδώ τη χώρα, στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι που αναζητούν. Ηρεμία, πολιτικό πολιτισμό και πρόγραμμα. Τώρα, και πολύ καλά έκανε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα έμπαινε στη διαδικασία να αφαιρέσει έναν πρωθυπουργό και πρόεδρό της από ένα βετιακό βίντεο.
1: Εφόσον αποφάσισε να κάνει ένα τέτοιο βίντεο που θα δείχνει όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, αναγκαστικά θα έβαζε τον κύριο Σαμαρά. Δεν μπορούσε να το διαγράψει.
0: Μου λέει εδώ ο φίλος ότι παρόλα αυτά ο Σαμαράς επέλεξε να επιτεθεί την ημέρα που γιόρταζε η Νέα Δημοκρατία τα 52 της χρόνια. Επισημαίνει τη διαφορά.
1: Έχει και αυτό τη σημασία του. Να μείνουμε όμως στα πολιτικά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα θα έχουμε νέα προσχώρηση στο Πασόκ.
0: Οπα.
1: Και μιλάω για τον κύριο Ευάγγελο Πουστολάκη.
0: Τη χωνέψανε του Μιχαλογιαννάκη, τη προσχώρηση ή όχι?
1: Μάλλον.
0: Ναι. Όλοι τη χωνέψανε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ορκίζεσαι ότι τη χωνέψαν όλοι?
1: Όχι, δεν ορκίζομαι.
0: Τον άκουσα που λέει πώς
1: δεν
0: πήγε.
1: Έχω πιάσει έναν.
0: Πήγα, λέει, στην Ομαρχιακή στο Ηράκλειο, τη παλιά σα σύντροφη. Τον κοιτάγανε, λέει αυτή. Λέει, θα εγγραφώ ως μέλος. Του είπανε, καλώς ήρθε σύντροφε. Του είπε αυτό, σύντροφη, ήρθα. Τι θα με κάνετε? Του λέει, νωρίς ακόμα, σύντροφε, θα δούμε. Μπορεί να είσαι βουλευτής, μπορεί να είσαι και στέλεχος, μπορεί να είσαι και κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι θα του προτείνανε να πάει να κάνει απεργία πείνας για οποιοδήποτε λόγο, αν και είναι ειδικό σε αυτό.
1: Με τυρόπιτες.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τσαμάκος, μια τυρόπιτα. Τώρα τι θες και εσύ δηλαδή? Τρίτη μέρα ήταν, πείναγε άνθρωπος. Άρα τι τυχονέψανε, πάνε για άλλα τώρα δηλαδή.
1: Ναι, είναι για τον κύριο Ευάγγελο Πουστολάκη, λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες σήμερα. Λένε ότι έρχεται και η κυρία Κασιμάτη, υπάρχουν και ερωτήματα για την κυρία Τζάκρη.
2: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
6: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
7: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
8: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
9: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
10: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
11: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
12: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
13: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της Σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Σειράς Μητροπόλεως www.ima.gr. Εκ της Σειράς Μητροπόλεως.
14: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
15: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο, αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
16: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα έξω από καφετέρια στην οδό Αχαρνών. Διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή, καθώς η χειροβομβίδα είναι αμυντικού τύπου. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από το κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη έως Βύρονα. Με τεποδίων διεξάγεται η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος. Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας από τους τρεις τραυματίες του σοβαρού τροχαίου στην Πετρούπολη, όπου συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχή στο Λασίθι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Αμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τοπικούς φορείς και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του Brent με το άνοιγμα των αγορών. Αποσύρθηκαν όλα τα αμερικανικά μαχητικά από τη βάση RAF στη Βρετανία στις μόνιμες βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπενθυμίζεται ότι είχαν συλληφθεί 5 άντρες κοντά στις εγκαταστάσεις και αργότερα ένας ακόμη ύποπτος. Η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου, είμαστε εδώ από νωρίς το πρωί για να ξεκινήσουμε μαζί την εβδομάδα με όλα όσα συμβαίνουν στο Αγρίνιο, την Αιτωλιοκαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Με την πρώτη ματιά φαίνεται μια ήρεμη πρωινή μέρα, όμως η επικαιρότητα έχει και σήμερα αρκετές ειδήσεις που αξίζει να γνωρίσουμε. Ειδήσεις, γεγονότα, πρόσωπα και όλα όσα απασχολούν την τοπική κοινωνία θα τα δούμε και θα τα σχολιάσουμε μέσα από τη σημερινή μας εκπομπή. Και φυσικά θα έχουμε μαζί μας όλη την εικόνα της ημέρας, τον καιρό, τις σημαντικότερες ειδήσεις από την περιοχή, αλλά και όσα βρίσκονται στην ατζέντα της Δευτέρας. Χθες Κυριακή, μάλιστα, είχαμε σημαντικές εξελίξεις και περιστατικά στην περιοχή, ενώ ιδιαίτερη ήταν η κίνηση και η συμμετοχή στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σημεία της Αιτωλιοκαρνανίας. Σήμερα όμως γυρίζουμε σε νέους ρυθμούς καθημερινότητας, σχολεία, εργασία, αγορά, υπηρεσίες και φυσικά η επικαιρότητα που τρέχει από νωρίς. Εμείς θα είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει με έγκαιρη και όσο γίνεται πιο άμεση ενημέρωση. Πάρτε λοιπόν τον πρώτο σας καφέ, δυναμώστε την ένταση και πάμε να δούμε μαζί τι φέρνει η σημερινή μέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκινάμε και σήμερα.

Νανά Θεοδωροπούλου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής. Μοχάμεντ Μιλάντη στην κονσόλα του ήχους μουσικές επιλογές. Σε λίγο κοντά μας Γιάννη Σιμσιρής και αμέσως μετά Νίκος Αγγελόπουλος. Και μαζί μας και σήμερα υποστηρικτές της εκπομπής μας η Τράπεζα Ηπείρου. Όταν μια τράπεζα κοιτάζει μπροστά, η ανάπτυξη δεν έχει όρια. Και μάλιστα η Τράπεζα Ηπείρου περνά σε μια νέα εποχή, μεγαλώνει, εξελίσσεται και ανοίγει τα φτερά της σε όλη την Ελλάδα, με το πρώτο κατάστημα σε λίγες μέρες εδώ στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου να είναι γεγονός. Αν ψάχνετε λύση σε κάθε τεχνικό σας ζήτημα, τότε μία είναι η λύση, Μεκάνικα Τεχνική Εταιρεία. Αξιόπιστες λύσεις για την ανακαίνιση, τη συντήρηση, την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ή τη διαχείριση των προγραμμάτων εξοικονομώ, η Μεκάνικα Τεχνική Εταιρεία είναι δίπλα σας με εγγύηση, ποιότητα, σύγχρονες εφαρμογές και εξειδικευμένο προσωπικό. Διεύθυνση Αγίου Χριστοφόρου 5 στο Αγρίνιο, τηλέφωνα 2641 3 018 91.

0: Και βεβαίως πιστός υποστηρικτής μάλλον της εκπομπής μας, ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης στο Αγρίνιο. Οι μαθητές από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη ηλικίου βρίσκουν τη σωστή οργάνωση, έμπειρους καθηγητές και ουσιαστική στήριξη μέχρι τις πανελλαδικές εξειδίκευση σε θετικές σπουδές, σπουδές υγείας και οικονομίας πληροφορικής. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο, τηλέφωνα 2641-024-049 και 26787. Λοιπόν, για να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Σε βελτιωμένο σκηνικό περνά ο καιρό σήμερα Δευτέρα στη Δυτική Ελλάδα μετά τις μεταβολές των προηγούμενων ημερών. Η ημέρα αναμένεται να κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει σήμερα στη Δυτική Ελλάδα από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο Αγρίνιο η Δευτέρα ξεκινά με καλές καιρικές συνθήκες και αρκετή ηλιοφάνεια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα εμφανιστούν λίγες νεφώσεις χωρίς να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα στην πόλη. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και αναμένεται να φτάσει περίπου τους 25 με 26 βαθμούς το Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες, ενώ στις ορεινές περιοχές της Ετωλοακαρνανίας υπάρχει πιθανότητα να έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα Ιόνια νησιά ο καιρός θα είναι κατά βάση καλός, με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις, με την ένταση να παραμένει γενικά μέτρια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά ήπια για την εποχή επίπεδα. Στην Ήπειρο η ημέρα θα ξεκινήσει με περισσότερη δροσιά, ιδιαίτερα στα Ιωάννινα και στις ορεινές περιοχές. Στη συνέχεια θα επικρατήσουν καλύτερες καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα λίγες νεφώσεις. Εν τω μεταξύ, το σκηνικό όμως αναμένεται να αλλάξει από το βράδυ της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου, όταν ένα νέο σύστημα θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα και μάλιστα από εδώ, από τη Δυτική Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε και προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση σήμερα, Δευτέρα. Έχει προγραμματιστεί διακοπή ρεύματος στην περιοχή της Βαρετάδας Αμφιλοχίας από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, λόγω εργασιών εκεί που γίνονται στο δίκτυο συντήρησης. Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνει αντικατάσταση του δικτύου διανομής στην περιοχή γραμμής προς Καστράκη. Έτσι λοιπόν, καλό είναι οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες να δείξουν την απαραίτητη προσοχή και να έχουν υπόψη το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα υπάρχει η διακοπή ηλεκτροδότησης. Λοιπόν, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που μας απασχόλησαν το Σαββατοκύριακο είναι αυτό, κυρίες και κύριοι, το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και οδηγώντας σε προσωρινή διακοπή της αγωνιστικής διαδικασίας. Σύμφωνα έτσι με τις πρωτοπληροφορίες που έχουμε συλλέξει, θα μας τα πει σε λίγο ο αθλητικός συντάκτης ο Μπάμπης Τσιρώνης από το agriniara.gr, θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού αυτοκινήτου, με το όχημα να εκτρέπεται από την πορεία, αμέσως έφτασε ΕΚΑΒ εκεί, παραλήφθη ο τραυματίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι διασωληνωμένος, έχει μεταφερθεί, λένε κάποιες άλλες, στη μονάδα εντατικής θεραπείας στην Άρτα. Για να μας δώσει τώρα καλύτερα το ρεπορτάζ ο Μπάμπης Τσιρώνης. Μπάμπη μου, καλημέρα, σ' ακούμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νανά. Είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, χτες δηλαδή, στο σημείο της διαδρομής της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου προς το Χιτά Αγρινίου. Εκεί εξετράπει το αυτοκίνητο από τον δρόμο. Είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν πολύ σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα και μετά να τραυματιστεί φυσικά πολύ σοβαρά ο οδηγός, 31χρονος αγρινιώτης οδηγός. Το όνομα το οποίο έγινε γνωστό από την Φίλμα Αγρινίου, βγήκε μια ανακοίνωση σχετικά για τον οδηγό του αυτοκινήτου 29 του Φωτιπούλιου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου, διασωληνώθηκε, κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή του στο νοσοκομείο Άρτας και εκεί έπειτα διασωληνώθηκε και βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. του νοσοκομείου με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες για το συγκεκριμένο περιστατικό. Απλά να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για μια σημαντική διοργάνωση, κάποιες δράσεις οι οποίες είχαν ξεκινήσει από την Παρασκευή και εντάξει, τίποτα δεν προμείνει φυσικά ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο.
0: Και ναι, η έναρξη έγινε από την κεντρική πλατεία, έχεις απόλυτο δίκιο, και είχε και πάρα πολύ κόσμο και ήταν και εντυπωσιακό το θέαμα, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, και υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός, δηλαδή και ο κόσμος που μαζεύτηκε στην πλατεία από την Παρασκευή το βράδυ που ήταν τα αυτοκίνητα παραταγμένα στο κέντρο του Αγρινίου και μεγάλοι άνθρωποι και παιδιά. Μετά είχαμε το Σάββατο τις δοκιμές, τις χρονομετρημένες δοκιμές που είχαν τα αυτοκίνητα. Όλα ήταν έτοιμα για τον αγώνα και ο αγώνας ξεκίνησε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, πάρα πολύ κόσμο που περίμενε το συγκεκριμένο αγώνα. Ήταν ο δεύτερος αγώνας που γίνεται στην περιοχή εκεί στο Καστράκι. Είναι η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Να βάλω μια μικρή σημείωση ότι και στην πρώτη είχαμε ατύχημα. Είχε αναποδογυρίσει ένα όχημα, αλλά εκεί ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον σοβαρό τραυματισμό. Εδώ δυστυχώς στη δεύτερη ανάβαση που είχαμε αυτή την εκτροπή του οχήματος στο κομμάτι της διαδρομής προς το Χιτά Αγρινίου, είχαμε σοβαρό τραυματισμό, χρειάστηκε να έρθει η πυροσβεστική, να απεγκλωβίσει τον οδηγό, ο οποίος όπως είπα και πριν μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου και διασωληνώθηκε και μετά η διακομιδή του στο νοσοκομείο της Σάρτας όπου βρίσκεται διασωληνωμένος στην ΜΕΘ. Σε γενικές γραμμές σίγουρα δεν κήρυσαν τα πράγματα όπως θα περίμεναν όχι μόνο οι διοργανωτές, γενικότερα ο κόσμος που περίμενε τη συγκεκριμένη διοργάνωση και που πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε σε σημεία της διαδρομής για να παρακολουθήσει. Υπήρχαν λεωφορεί από το Αγρίνιο που πήγαιναν προς τα σημεία που θα μπορούσε ο κόσμος να βρίσκεται για να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο αγώνα. Διακόπηκε φυσικά μετά από το ατύχημα αυτό ο αγώνας. Δεν ξέρω αν θες να διαβάσουμε και την ανακοίνωση της ΦΥΛΜΑ.
0: Ναι, από όσο ξέρω, Μπάμπη μου έδωσε μία ανακοίνωση λιτή χθες το βράδυ, έτσι, στην δημοσιότητα. Βέβαια, να πω και εγώ μέσα από την εκπομπή μου ότι οι σκέψεις και η έννοια μας βρίσκονται κοντά στον 30χρονο έτσι, οδηγό και μακάρι τα πράγματα να κυλήσουν και να γρήγορα να αναρρώσει και να μην, εν πάση περιπτώσει, έχουμε χειρότερες καταστάσεις. Αυτή τουλάχιστον είναι ευχή όλων πρωτίστως. Ναι, έδωσε στη δημοσιότητα μία ανακοίνωση η ΦΥΛΜΑ, γνωστοποιώντας, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, και το όνομα του συγκεκριμένου οδηγού.
1: Ναι, συγκεκριμένα αναφέρει και τον αριθμό του οχήματος, ότι ήταν το 29 και με οδηγό τον Φώτη Πούλιο, κάνει λόγο για το ατύχημα και ουσιαστικά λέει αυτό που είπες και εσύ πριν από λίγο, ότι οι σκέψεις όλων βρίσκονται στον άνθρωπο φυσικά, εννοείται, και να είναι σιδερένιος και γρήγορα κοντά μας. Αυτό αναφέρει, έτσι καταλήγει η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Και βλέπω γενικά και κάτω από την ανακοίνωση και τα σχόλια όλων, αλλά και γενικότερα έχει συζητηθεί πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα και φαίνεται ότι απασχολεί αρκετά και την τοπική κοινωνία, δηλαδή ότι
0: βέβαια το μόνο που δεν κατάλαβα μέσα στην ανακοίνωση είναι να μην λέγονται, λέει, σε ένα σημείο, μιας και την έχεις μπροστά σου, δεν την έχω εγώ, αλλά ενθυμούμε ότι λέει σε ένα σημείο να μην λέγονται πράγματα, νομίζω, από τα μέσα ενημέρωση τα οποία δεν ισχύουν.
1: Λέει ότι παρακαλούμε όλους να δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό προς τον ίδιο και την οικογένειά του και να αποφεύγεται η αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ή τις συνθήκες του συμβάντος. Αυτό. Ναι. Τώρα δεν ξέρω σε τι συγκεκριμένα αναφέρεται, αν κάπου μεταδόθηκε κάτι για τις συνθήκες του συμβάντος που είναι ανακριβές.
0: Εντάξει, ο κόσμος τώρα ενδιαφέρεται, κάποιος όμως θα έπρεπε να δίνει, εν πάση περιπτώσει, μια ενημέρωση. Δεν ξέρω αν απευθύνεται σε όλους εμάς δημοσιογράφους, διότι και εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Δεν νομίζω ότι υπήρξε από κανέναν έτσι υπερβολή. Τώρα το γεγονός ότι, εντάξει, θα είναι σε εξέλιξη και μια έρευνα, ομολογουμένως, έχουμε ένα ατύχημα, έτσι. Ευχόμαστε ο άνθρωπος να επιστρέψει γερός γρήγορα στο σπίτι του, αλλά όπως και να έχει, φαντάζομαι θα γίνει και μία έρευνα επ' αυτού, δηλαδή αν είχαν πάρθει όλα τα μέτρα ασφαλείας και τα λοιπά.
1: Ναι, η λογική αυτό λέει, και να δούμε αν ήταν ένα αγωνιστικό συμβάνι, αν τέλος πάντων υπήρξε κάτι άλλο, κάποιος εξωγενής παράγοντας ή οτιδήποτε τέτοιο. Φαντάζομαι όλα αυτά θα διερευνηθούν. Το σημαντικότερο, εγώ θα μείνω και σε αυτό που λέει η ανακοίνωση, είναι ότι να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Να είναι, ναι. Αυτό είναι το σημαντικό, τουλάχιστον προς ώρας, έτσι.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον προς ώρας. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μπάμπης Τσιρόνης από το agrinera.gr. Εμείς κατά τη διάρκεια της ημέρας βεβαίως παρακολουθήκε το συγκεκριμένο θέμα και ο καλός μας ο συνάδελφος ο Νίκος Αγγελόπουλος. Αν έχουμε οποιασδήποτε εξελίξεις θα τις μεταδώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Εν τω μεταξύ θα έχουμε και αύριο στην ΑΦΠΑΚΤΟ διακοπή ηλεκτροδότησης, θα το λέμε εμείς από σήμερα, μιας και η διακοπή είναι για τις 8.30 αύριο το πρωί μέχρι και τις 9.30, να προετοιμαστούν εκεί κάτοικοι και επαγγελματίες. Στην περιοχή Φραγκέικα Μολυκρίου θα γίνει η διακοπή ρεύματος, όπως επίσης θα έχουμε διακοπή και στην πόλη της Ναυπάκτου, στο τέρμα Γρίμποβο, πάνω από την περιοχή των Παζαριών, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 11.30 και επίσης από τις 11.30 μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στην περιοχή ανάμεσα στην Α και την Β εργατική κατοικία. Κυκλοφοριακή αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί σήμερα σε κεντρικό σημείο του Αγρινίου, όταν αστικό λεωφορείο παρουσίασε μηχανική βλάβη και ακινητοποιήθηκε στο οδόστρωμα. Το περιστατικό σημειώθηκε στα Φανάρια μπροστά από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Αγρινίου με ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί γρήγορα ουρά οχημάτων. Αρκετοί οδηγοί που κατευθύνονταν το πρωί προς τις δουλειές τους βρέθηκαν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν παρακαμπτήριους δρόμους προκειμένου να συνεχίσουν την πορεία τους και να αποφύγουν το σημείο. Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για την αντιμετώπιση της βλάβης και απομακρυνθεί το ακινητοποιημένο λεωφορείο από το σημείο. Μπορείτε να διαβάσετε έτσι και περισσότερα για το θέμα και να δείτε και φωτογραφικό υλικό στο agrinio-site.gr. Και να αλλάξουμε τελώς κλίμα, πάμε λίγο στα οικονομικά και να δούμε, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον τα όσα ανακοινώθηκαν σχετικά με τις ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις. Μέσα στον Οκτώβριο λοιπόν θα ψηφιστούν από τη Βουλή οι ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις, καθώς και τα μέτρα για τους σέρβερς που ανακοίνωσε στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός, όπως διαβεβαίωσε τουλάχιστον σε συνέντευξή του στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ειδικότερα για τις οφειλές που διαχειρίζονται οι σέρβερς, είπε πως για τους σέρβερς είχαμε ανακοινώσει από καιρό ότι θα το κάνουμε. Είναι μια τεχνικά δύσκολη διαδικασία, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερακάκης. Έπρεπε να αλλάξει, διαβάσαμε το πεδίο, συζητήσαμε με κόσμο, ήρθαμε να προσθέσουμε ένα ακόμη εργαλείο, είπε, που είναι σε συνάρτηση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Ο Υπουργός Οικονομικών διευκρίνησε ότι τους ελέγχους τους σέρβερς θα τους κάνουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, η Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές που προωθούνται.
2: Είναι μια τεχνικά δύσκολη διαδικασία να πας και να παρέμβεις σε κάτι το οποίο το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Οι πολίτες το ζητούσαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπήρχαν παραθυρά και υπήρχαν χαραμάδες στο παλιό πλαίσιο. Έπρεπε αυτό να αλλάξει. Διαβάσαμε λοιπόν το πεδίο, συζητήσαμε με πολύ κόσμο που είχε προβλήματα και κάναμε μια παρέμβαση τόσο στο κομμάτι του ιδιωτικού χρέους. Δεν είναι μόνο αυτή αποσπασματικά. Το τελευταίο διάστημα, όπως ξέρετε, είχαμε αλλάξει τον εξοδικαστικό, είχαμε αλλάξει το όριο το κατάσχετου, είχαμε κάνει μια σειρά από αλλαγές δηλαδή στα εργαλεία του ιδιωτικού χρέους που είναι διαθέσιμα για τον κόσμο και ήρθαμε να προσθέσουμε ένα ακόμη εργαλείο, το οποίο είναι σε συνάρτηση με τις δυσκολίες που ξέρουμε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει. Μιλήσαμε με εμπόρους, με βιοτέχνες, με κόσμο της αγοράς. Ακούγοντάς τους λοιπόν, αυτή είναι η απάντησή μας. Είναι η απάντηση της κυβέρνησης. Μαζί με τα μέτρα, εδώ να πω για την ενεργειακή κρίση. Γιατί χθες ο Πρωθυπουργός επίσης ανακοίνωσε αύξηση στο ντίζελ, στην επιδότηση του ντίζελ. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο συναρτάται και με όλη τη στήριξη που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά. Γιατί αν βάλετε κάτω τα στοιχεία, έχει δοθεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ συνολικά για μέτρα έκτακτα για την ενεργειακή κρίση, πέρα από τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ της ΔΕΘ που ανακοινώθηκε φέτος. Και όλα αυτά έρχονται να στηρίξουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχεις και συνέπειες και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Και αυτό είναι με απλά καθημερινά παραδείγματα που ακούμε και που άκουγα και εγώ τόσο καιρό. Αλλάξαμε την προκαταβολή. Π.χ. ζητούσαν σε μια ρύθμιση services μια πολύ υψηλή προκαταβολή σε κάποιες περιπτώσεις. Μας ήρθαν τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Να χρωστάς 100.000 ευρώ και να σου ζητάνε τα μισά μπροστά.
0: Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου χαρακτήρισε θετικό, κυρίες και κύριοι, το βήμα, την επέκταση δηλαδή της ρύθμισης των οφειλών από 72 σε 120 δόσεις, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε χιλιάδες συναδέλφους τους για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους, αναφέρουν χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση. Για να τα δούμε αυτά, να τα συζητήσουμε αμέσως και γρήγορα με τον πρόεδρο, τον Σωκράτη Κωστίκογλου, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ που στήσουμε αμέσως και γρήγορα με τον πρόεδρο, τον Σωκράτη Κωστίκογλου.

0: για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, επέκταση των δόσεων, αυτές που είχαν ανακοινωθεί από 72 σε 120. Επισημέναμε όμως, και ο σύλλογος μας το επισημαίνει αρκετά έντονα αυτό, ότι πρέπει να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για να μπορούν σε αυτές τις ρυθμίσεις όσοι υπάγονται να μπορούν να παραμένουν μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί η εμπειρία του παρελθόντος μας είχε δείξει ότι αρκετοί συνάδελφοι μπαίναν, αλλά επειδή ήταν αυστηροί οι όροι, δεν μπορούσαν να παραμείνουν και δυστυχώς χάναν τις ρυθμίσεις.
1: Ναι. Εδώ δεν ξέρω αν έχουμε έτσι κάποια εικόνα και αν ισχύει εν πάση περιπτώσει με την ίδια εικόνα των ωφελούμενων σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή τι σας μεταφέρουν, θέλω να πω, τα μέλη. Υπάρχουν αρκετοί και μέσα στο σύλλογό σας που δεν μπορούσαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και οφείλουν, για παράδειγμα, και θα ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να πούμε κάποια χαρακτηριστικά που έχει αυτή η ρύθμιση. Mm-hmm. Και επειδή ακόμη δεν έχει νομοθετηθεί.
1: Βέβαια.
0: Εμείς έχουμε
1: μέσα στον Οκτώβριο όμως θα γίνει.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Mm-hmm. Έχουμε επισημάνει ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις σε αυτό το μέτρο.
1: Όπως...
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο ο αριθμός των δόσεων που δίνει τη δυνατότητα σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αποπληρωμής κάποιων των ληξιπρόθεσμων οφειλών, είτε προς το δημόσιο είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Εκείνο που επισημαίνουμε είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να υπάρχει τόσο υψηλό επιτόκιο, το 5,84.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρξει μικρότερο επιτόκιο.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει, εμείς ζητούσαμε, να υπαχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων οι χρονιές που δημιουργήθηκαν χρέη ληξιπρόθεσμα 24 και 25. Και μάλιστα μέχρι και το 26 τώρα το τρέχον έτος, μέχρι να νομοθετηθεί το καινούριο μέτρο.
1: Ναι.
0: Περιλήφθηκε μονάχα το 2024. Εμείς ζητούμε να υπάρχουν και επόμενες χρονιές. Γιατί ξέρετε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που δεν είναι κανονικότητα. Άραγε η αδυναμία και οι δυσκολίες που υπάρχουν στην αγορά και τις έχουμε συζητήσει και μέσα από τις εκπομπές σας πολλές φορές, δείχνουν ακριβώς αυτή την κατάσταση που επικρατεί και δυσκολεύονται οι συνάδελφοι να μπορούν να καλύψουν αυτές τις υποχρεώσεις που προκύπτουν συνεχώς και όπως είχαμε και φέτος, είχαμε το καλοκαίρι που έγιναν οι δηλώσεις για το φορολογικό έτος του 2025.
1: Βέβαια.
0: Άραγε προστίθονται και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σοβαρά και να το λάβει η κυβέρνηση ότι έχουμε συνεχώς μία διόγκωση του ιδιωτικού χρέους το οποίο έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, είναι 168-165 δισεκατομμύρια, 110 είναι προς το δημόσιο και τα υπόλοιπα είναι προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα και εδώ για να μπορέσουμε να μπουν και άλλοι συνάδελφοι, επειδή με ρωτήσατε και να σας απαντήσω και σε αυτό, είναι ότι πρέπει όσοι έχουν παχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις και όχι μόνο στις 72, γιατί για τις 72 δόσεις όσοι έχουν παχθεί μέχρι σήμερα δίνεται η δυνατότητα να μετατεθούν στην μεγαλύτερη, στην ευρύτερη ρύθμιση των 120 δόσεων. Άρα και θα πρέπει και όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις σε άλλες προηγούμενες ρυθμίσεις να μπορούν και αυτοί να υπαχθούν στο νέο σύστημα.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα, δεν το έχω διαβάσει όλο, αλλά υπάρχει περίπτωση να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις όταν πάει στη Βουλή, δηλαδή άφησαν εκτό το ενδεχόμενο. Α, πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Αρκεί, κοιτάξτε, μέχρι να νομοθετηθεί και να ψηφιστεί από τη Βουλή, υπάρχουν τα περιθώρια βελτίωσης. Εμείς ζητάμε να υπάρχει ένας ρεαλισμός. Και ο ρεαλισμός προκύπτει μέσα από τις προτάσεις των εκπροσώπων του εμπορίου που γνωρίζουν τα πράγματα καλύτερα από όλους. Και αυτό μεταφέρουμε στην κυβέρνηση στην προκειμένη περίπτωση, προκειμένου αυτό δηλαδή να υπάρξει μια ευνοϊκή, δεν είναι μόνο ο αριθμός των δόσεων και η επέκταση που δίνει. Πρέπει να υπάρχει, αν θέλετε, με ένα αλγοριθμικό τρόπο, μια δόση για τον κάθε ένα ξεχωριστά που θα μπορεί να ανταποκρίνεται. Και έχει ιδιαίτερη σημασία να τονίσουμε τώρα ότι όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει αυτές τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να βρουν έναν τρόπο για να μπορέσουν να παραμείνουν. Αυτό που τόνισα στην αρχή, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορεί να δοθεί η δυνατότητα κάποιος να μην βγαίνει και να μην χάνει τις ρυθμίσεις, γιατί μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο.
1: Σε ένα φαύλο κύκλο.
0: Να ζητούμε. Άραγε πρέπει οι όροι και οι προϋποθέσεις να είναι τέτοιες που να μπορούν να δίνουν τη δυνατότητα παραμονή στις ρυθμίσεις, να μην υπάρχουν. Και θα πω και κάτι άλλο. Ότι πρέπει οι συνεπείς στο τέλος, που φταίνει να τελειώσει μια ρύθμιση, θα πρέπει να επιβραβεύονται με κούρεμα των προσαξίσεων. Αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό μίλησα προηγουμένως και για το επιτόκιο. Γιατί αν βάλουμε και λάβουμε υπόψη ένα βάθος χρόνο δεκαετίας για να αποπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, φανταστείτε με τόσο ψηλό επιτόκιο πόσο θα έχουν φτάσει προς αυξήσεις.
1: Ναι, πάρα πολύ ψηλό. Εδώ δεν ξέρω αν θα μπορέσει να υπάρξει έτσι. Ξέρουμε πολλές φορές και τη στάση των τραπεζών. Λοιπόν, κύριε Κωστίκουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή μας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Είχαμε νέα επίθεση που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε κατάσταση.

0: σύστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Αχαρνών, κυρίες και κύριοι, το οποίο είχε βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων και στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν είχαν έτσι προκληθεί εκτεταμένες υλικές ζημίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πέρασαν από το σημείο περίπου στις 4.30 σήμερα τα ξημερώματα και πέταξαν ένα ύποπτο αντικείμενο, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν χειρομβομβίδα. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του τμήματος εξειδωτέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, προκειμένου να εξετάσει το αντικείμενο και να συλλέξει στοιχεία για την επίθεση. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φύγει κανείς. Έχουμε πολλά, πολλά και ενδιαφέροντα θέματα μέχρι τις 10 που θα είμαστε εδώ με την εκπομπή μας. Υπάρχει θέμα.
1: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
4: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
1: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
4: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
1: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
4: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 36 λεπτάκια και κύριοι μετά τις 8. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερο ημέωρο. Υπάρχει θέμα. Νανά Θεοδωροπούλου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση. Μαζί μας στην κονσόλα του ήχου Μοχαμέντ Μιλάντι. Και αρχίσουμε και στριμωχνόμαστε λίγο εδώ. Γιάννη Σομψηρή, αδυνατό εκτόπισμα.
1: Μαζευτήκαμε πολύ. Είμαστε σκόρπια, να σου περικυκλώσαμε.
0: Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε εσείς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2641-027-650. Μπορείτε επίσης να στέλνετε μηνύματα στο WhatsApp και στο Viber στο 6973-357-003 και βεβαίως να πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας και σήμερα και θα είναι κοντά μας σε όλες σχεδόν τις εκπομπές μας τα υποδήματα Παντελίδης Παπαστράτου 31 στο Αγρινίο. Λοιπόν, πώς λέμε στη δημοσιογραφία, Γιάννη μου, απ' όλα είχε το πανέρι. Αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε και εκδηλώσεις, είχαμε και συμβάντα σημαντικά. Δεν ξέρω εσύ, θέλω να μου πεις τώρα, έτσι θα σου κάνω έτσι ένα τεστ. Τι ξεχώρισες?
1: Από εδώ από τα τοπικά τα δικά
0: μας. Γενικά, τοπικά.
1: Ξεχώρισα το εξής και μάλιστα τώρα θα σε κρεμάσω στον αέρα γιατί ξεχώρισα. Για να δω μήπως και έχεις καμία γνώση περί του θέματος, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έγινε ένα συμβάν εδώ στο χτεσινό, στον αγώνα, τέλος πάντων, αυτό την ανάβαση. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είσαι σε κατάσταση δύσκολη, έτσι, γιατί μεταφέρθηκε στη Μεθάρτας? Κανένας μας δεν το ξέρουμε. Να πούμε στον κόσμο ότι για λόγους προφανώς ετοιμότητας, διαχείρισης, πήγε από εδώ στη Μεθ Άρτας. Όμως αυτό είναι ένα θέμα, Ανά μου. Σοβαρό θέμα. Και δεν το θίγουν κάποιοι στην δημόσια σφαίρα. Ότι από το Αγρίνιο.
0: Καλά, δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Από το Αγρίνιο τον πήραμε τον άνθρωπο και πήγε στη Μεθ της Άρτας.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο λόγος? Δεν θα πρέπει, και αυτό είναι και μια ερώτηση και προς το νοσοκομείο, δεν θα πρέπει αυτά να τα βλέπουν οι άνθρωποι και να βγουν να πούν ποιος είναι ο λόγος?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λέω, εγώ το βρίσκω έτσι σημαντικό αυτό.
0: Όχι, το βρίσκω σημαντικό. Είναι το σημαντικότερο όλων, γιατί βλέπουμε έτσι, μακάρι έτσι στη συγκεκριμένη περίπτωση, το είπα και προηγουμένως που συνομιλούσαμε με τον συνάδελφό μας, τον Πάπη τον Τζιρόνι, μακάρι ο Φώτης να επιστρέψει πάλι δυνατός, έτσι, να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα έχει με την υγεία του και τις βλάβες που έχει υποστεί.
1: Μακάρι.
0: Αλλά δυστυχώς το έχουμε δει πάρα πολλές φορές κατά το παρελθόν, Γιάννη μου, έτσι, το γεγονός ότι υπολειτουργεί ή δεν λειτουργεί καθόλου η μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Άλλες μέρες λειτουργεί, άλλες μέρες όχι. Άλλες μέρες λειτουργεί κάτι υποτυπώδες που μπορεί να χρειαστεί να πάει στο μεσολόγγι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το να είναι κάποιος γιατρός στα δύο νοσοκομεία, τα Αγρινίου Μεσολογγίου, τα διασυνδεόμενα, ο οποίος είναι, ας πούμε, σε μια ειδικότητα ο νεφρολόγος ή κάτι άλλο, και να πηγαίνεις, ας πούμε, από το Αγρίνιο στην Άρτα, στο Μεσολόγγι να τον βρεις, είναι κατανοητό. Αλλά να χτυπάει κάποιος να χρειάζεται μεθ και να πηγαίνει από τον νομό μας στην Άρτα, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και κάποια. Εγώ δεν ξέρεις, δεν ψάχνουμε τώρα να βρούμε σε ποιον θα καταγγείλουμε κτλ. Μια εξήγηση. Γιατί είναι με ένα ερώτημα το οποίο είναι. Δηλαδή, αν με ρωτάς τι ξεχώρισα, ξεχώρισα το συμβάν και ξεχώρισα και αυτή την περίπτωση, αυτή τη διαχείριση.
0: Ναι, και υπάρχουν και κάποια άλλα έτσι συμβάντα στο παρελθόν που αυτή, εν πάση περιπτώσει, η μετακίνηση, η καθυστέρηση. Γιατί εντάξει, αυτά δεν γίνονται και με fast track διαδικασία.
1: Ναι, δεν πας με
0: διαδικασία. Δηλαδή, και το κάθε δευτερόλεπτο.
1: Πάντα στο κουμπί.
0: Όταν έτσι, έχουμε ένα τραυματισμένο, μετράει.
1: Γιατί εδώ εννοείται ότι από ό,τι είδα και τις τελευταίες, υπάρχει μια φημολογία ότι στις επόμενες μέρες, τον επόμενο μήνα, κάπου και το γύρω, θα έχουμε πολύ γρήγορες εξελίξεις για το αιμοδυναμικό στο Αγρίνιο. Ναι, πολύ ωραία, καταπληκτικό αυτό. Αλλά ποιο αιμοδυναμικό όταν δεν υπάρχει υποστήριξη από μεθ? Δηλαδή, καταρχήν, να πούμε ότι όταν κάνεις οποιαδήποτε επέμβαση, παρέμβαση ή κάποιο καρδιολογικό που εννοείται ότι θα σε αντιμετωπίσει το αιμοδυναμικό, μπορεί να χρειαστεί να πας στη μεθ.
0: Ναι.
1: Γιατί χτύπα ξύλο, θα μπορεί να σου συμβεί κάτι στην πορεία. Έτσι γίνεται για όσους που κάνουν επεμβάσεις. Εδώ εντάξει, δεν θα έχουμε καρδιοχειρουργική, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, από ό,τι ξέρω, αλλά θα έχουμε επεμβατική καρδιολογία. Και σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται επιπλοκές και μπορεί να χρειαστεί μεθ και. Δηλαδή, θέλω να πω, βάζουμε στον παρονομαστή ότι θα γίνει κάποια εξέλιξη, αλλά δεν έχουμε λύσει τα πίσω τα θέματα. τα οποία δεν είναι πώς το λένε, κάτι απλό. Είναι ολόκληρος ο νομός.
0: Ναι, σωστά.
1: Φεύγει και πάει και είναι όπως το είπες και εσύ. Αυτά είναι χρόνια. Εδώ εννοείται ότι θα αντιμετωπίζουμε. Έτσι είναι το απότερο του δυναμικού. Είναι να αντιμετωπίζουμε με ένα ισχυμικό επεισόδιο επί τόπου στην πραγματικότητα. Όπως το κάνουν στο εξωτερικό. Το αντιμετωπίζουν ακόμα και μέσα στο ασθενοφόρο.
0: Ναι.
1: Σου κάνουν μπαλονάκι μέσα στο ασθενοφόρο. Ίσως σε κάθε περίπτωση γλιτώνεις το χρόνο της μετάβασης. Ο οποίος χρόνος μετάβασης είναι τόσο πολύ σημαντικός όσο να σου δίνει μια ζωή. Έτσι, γι' αυτό την κάνουμε και εμείς την ερώτηση.

0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ Γιάννη Σιμψηρή τρέχει. Λοιπόν, σε αυτά τα ερωτήματα που κάναμε προηγουμένως, νομίζω ότι τις απαντήσεις τις έχει ο διοικητής του νοσοκομείου, τον οποίο τον έχουμε, τον κύριο Σερασκέρη, στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει τι ακριβώς συνέβη με το συγκεκριμένο περιστατικό. Κύριε διοικητά, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Για πείτε μας λίγο για το χθεσινό περιστατικό.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Προσοκομίσει στο νοσοκομείο ένας βαριά τραυματίας και έχριζε εντατικής παρακολούθησης. Επειδή στο νοσοκομείο του Αγρινίου ο νευροχειρουργός βρίσκεται σε άδεια και ήταν εκτός Αθηνών, κρίθηκε σκόπιμο να φύγει για το νοσοκομείο της Άρτας, όπου εκεί υπήρχε νευροχειρουργός εφημερία.
2: Μάλιστα. Δηλαδή η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή, κύριε Δικητά, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά είναι... Δεν ξέρω και αν καλύπτει έτσι και τη δική μας τη θέση, ας πούμε. Σίγουρα και εσείς δεν είναι κάτι επιθυμητό αυτό που έγινε, γιατί τώρα καταλήγουμε στο ότι δεν έχουμε νευροχειρουργό και τα περιστατικά που θέλουν μεθ δεν μένουν στο νομό. Είναι μια εξήγηση, αλλά δεν πρέπει να είστε ικανοποιημένος, έτσι δεν είναι?
1: Σύμφωνα με το σχεδιασμό του νοσοκομείου, την οργανική του δηλαδή δομή, προβλέπεται μια θέση νευροχειρουργού εδώ και δεκαετίες. Ναι. Αυτή είναι καλυμμένη. Ο νευροχειρουργός, ο συγκεκριμένος που έχουμε στο Αγρίνιο, πολλές φορές εκτός υπηρεσίας προσέχεται. Αυτή τη φορά βρισκόταν εκτός Αθηνών.
0: Ναι,
1: εκτός,
0: βέβαια.
2: Εκτός Αγρίνιο, ναι.
0: Εντάξει, ανθρώπινο είναι τώρα. Θα θέλει και ο άνθρωπος να πάρει και την άδειά του. Κάποιες θα έχει και τα ρεπό του.
2: Ναι, θέλω να πω, δεν υπάρχει κάλυψη. Υπάρχει κάποιος να τον αντικαθιστά σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Ναι,
2: δεν
0: αυτό
2: λειτουργεί
0: είναι το
2: μέσα
0: σημαντικό.
2: Σε αυτές τις
1: περιπτώσεις. Ο οργανισμός του νοσοκομείου προβλέπει έναν νευροχειρουργό.
2: Έναν μόνο, μάλιστα. Θα λείψει, θα είναι καιρό, θα είναι σε αυτή την άδεια.
1: Είναι... Δεν είναι αρκετές μέρες ακόμα.
0: Α, δηλαδή αυτό το διάστημα δεν λειτουργεί η μονάδα εντατικής θεραπείας?
1: Όχι, η μονάδα εντατικής θεραπείας λειτουργεί.
2: Αλλά για τόσο
1: περιστατικά, για παράδειγμα καρδιολογικά, ογκολογικά κτλ. Είναι ανοιχτή κανονικά.
0: Α, όταν δηλαδή έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό, όπως είχαμε το συγκεκριμένο, έτσι.
1: Κρίθηκε ότι προκειμένου, για να δούμε τα τραύματα, πιθανά τραύματα στο κεφάλι, καλό είναι να το στείλουμε στην Άρτα, όπου υπήρχε νευροχειρουργός εφημερία.
2: Αυτή, ένα τελευταίο για να μην σας κατάμε, γιατί σας βγάλαμε και λίγο εκτάκτως. Αυτή η κάλυψη της ΜΕΘ του μεγάλου νοσοκομείου, ας πούμε, ενός τόσο μεγάλου νομού με ένα νευροχειρουργό, είναι αρκετή? Πιστεύετε ότι κάτι σε αυτό πρέπει να αλλάξει? Δηλαδή...
1: Να σας πω, αυτά δεν τα ξέρω εγώ, δεν είναι τη δική μου αρμοδιότητα. Αυτά υπήρχαν έτσι, συνεχίζονται έτσι. Δεν ξέρω κι εγώ αν ένα τέτοιο νοσοκομείο πρέπει να έχει παραπάνω νευροχειρουργός. Αυτά είναι θέματα του κεντρικού σχεδιασμού.
0: Ναι, συνήθως έτσι να σας ρωτήσουμε αν το ξέρετε τώρα, γιατί δεν εμπίπτει στη δική σας αρμοδιότητα. Αντιθέτως, είστε πολύ θετικός στο να απαντήσετε όλα τα, και το έχω διαπιστώσει και κατά το παρελθόν, σε όλα τα ερωτήματα των δημοσιογράφων. Απλά έτσι ενημερωτικά, στις υπόλοιπες μονάδες εντατικής θεραπείας, δηλαδή αναφέρομαι στην Άρτα που μεταφέρθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό, ή στα Γιάννενα, έχουν παραπάνω από ένα νευροχειρούργο?
1: Δεν είμαι σίγουρος για την Άρτα. Στα Γιάννενα, επειδή είναι πανεπιστημιακά τα νοσοκομεία, υποθέτω πως έχουν.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω κιόλας.
0: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε, μάλιστα, κύριε διοικητά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό είναι η ζωντανή ενημέρωση. Είχαμε έτσι εξελίξεις. Τώρα μην γελάμε κιόλας.
2: Δεν γελάμε. Αλλά... Είναι ένας άνθρωπος σοβαρά, αλλά είναι μια εξήγηση η οποία δόθηκε. Αλλά εμένα προσωπικά, εσένα σε καλύπτει?
0: Νομίζω δεν ικανοποιεί κανέναν, Γιάννη.
2: Δεν καλύπτει ούτε τον διοικητή, ούτε τον κύριο Σερασκέρη, νομίζω τον καλύπτει. Ο άνθρωπος είπε ότι έτσι είναι από τον οργανισμό. Έτσι
0: σωστά.
2: Είναι. Και εγώ να σου πω, η ερώτηση που του έκανε ήταν μια ενδεχομένως και μια παρένεση. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι και έμπειρος, έχει και καιρό. Είναι και μια παρένεση ότι δεν θα πρέπει κάποιος να πάει παραπάνω, επειδή είναι κεντρικού σχεδιασμού. Ναι. Να πει, παιδιά, με έναν εδώ δεν βγαίνει ένας νομός από εδώ μέχρι απέναντι, γιατί είμαστε από την Πάτρα μέχρι την Άρτα.
0: Ναι.
2: Εδώ είναι μια τεράστια περιοχή.
0: Ναι.
2: Και θέλει και χρόνους και μετακινήσεις. Δηλαδή, μισό λεπτό, να πάρουμε να το κόψουμε στη μέση. Ας πούμε ότι είσαι από το. Πες από το Κεφαλόβρισο. Ναι. Έτσι. Πρέπει να. Και σου συμβεί κάτι. Πρέπει να κάνεις να υπολογίσεις αν θα φτάσεις μέχρι την Πάτρα ή μέχρι την Άρτα. Δηλαδή. Δεν είναι λογικό αυτό. Εντάξει, είναι ένας. Και να πω τώρα και κάτι. Νομίζω ότι ο νευροχειρούργος που λείπει έχει κάποιο καιρό που λείπει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι και ένας πολύ γνωστός, ένας εξαιρετικός νευροχειρούργος. Δηλαδή θέλω να πω, μέσα υπάρχουν και θέματα ασθενειών, υπάρχουν και θέματα αυτό. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει πάρει μια άδεια η οποία θα κρατήσει κάποιες μέρες.
0: Ναι, είναι πόσο? Πράγματα τα οποία εργασιακά, με λίγα λόγια, τα οποία εντάξει, δεν μπορείς να πεις όχι.
2: Θα μου πεις,
0: το ζητούμενο είναι.
2: Θα μου πεις και τώρα κάνετε θέμα για ένα πολύ έκτακτο πράγμα. Το οποίο
0: γιατί πόσα
2: χρειάστηκε...
0: έκτακτα περιστατικά έχουμε.
2: Αλλά γίνονται έκτακτα.
0: Τα περισσότερα
2: συνέχεια.
0: Τροχαία που έχουμε στην Εθνική Οδό έχουν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, Γιάννη μου. Έτσι, που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με το υπόλοιπο υπάρχον προσωπικό της μονάδας αντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αγρινίου. Έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά,
2: αυτά τα ωραία.
0: Εμείς τα μεταφέρουμε. Το ζητούμενο είναι ότι οι αρμόδιοι θα πρέπει να κάνουν κάτι γι' αυτό. Έτσι. Γιατί πανηγυρίζουμε και λέμε κάποια πράγματα για το νοσοκομείο, ότι λειτουργεί το ένα τμήμα, λειτουργεί το άλλο, έρχεται ένας παθολόγος, φεύγει ένας παθολόγος και τα λοιπά. Μετράμε ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν. Όταν όμως, Γιάννη μου, το νευραλγικότερο τμήμα κατ' εμέ, γιατί εκεί κρίνεται η ζωή σου. Έτσι. Το, εν πάση περιπτώσει, να λείπει και ένας παθολόγος από τις... πέντε θέσεις, τις τρεις θέσεις εν πάση περιπτώσει που δικαιούται οργανικά να έχει το νοσοκομείο Αγρινίου, λες δεν βαριέσαι βρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει, θα καθυστερήσω λίγο εδώ στο νοσοκομείο, η διαδικασία μου, η ανάρρωσή μου και πάει λέγοντας. Αλλά όταν κρέμεται η ζωή σου, και δεν λέω έτσι για τον Φώτη που είχε το ατύχημα, μακάρι το παιδί να επιστρέψει, λέω για το οποιοδήποτε συμβάν έχουμε στο μέλλον, κρέμεται η ζωή σου από μια κλωστή, έτσι, τότε χρειάζεται τη μονάδα εντατικής θεραπείας.
2: Και να πούμε ότι εμείς δεν είμαστε μηδενιστές από αυτούς που λένε ότι α, λύθηκαν τα πάντα, δεν έχει μείνει τίποτα, καταστράφηκαν όλα. Εγώ ίσα-ίσα τα τελευταία ας πούμε χρόνια βλέπω μια θετική πρόοδο. Δηλαδή, όσοι μπαίνουν γνωστοί μου έχουν μπει τα τελευταία χρόνια στο νοσοκομείο Αγρινίου, έχουν να πούν καλά λόγια.
0: Ναι, και εγώ έχω να πω πάρα πολύ καλά και έχω και προσωπική εμπειρία κιόλας.
2: Και εγώ έχω ένας φίλος μου πρόσφατα ο οποίος πήγε και μου λέει, τι να σου πω, λέει, πραγματικά οι άνθρωποι λέει ξυσκίστηκαν, δεν έχω λόγια.
0: Και βλέπουμε ότι τώρα τελευταία.
2: Και ανθρώπους από αλλού ξέρω που έχουν.
0: Και από άλλες περιοχές και βλέπουμε τώρα τελευταία και μου κάνει έτσι ιδιαίτερα
2: άρα
0: ενδιαφέρον.
2: Δεν μηδενίζουμε.
0: Όχι, δεν μηδενίζουμε καθόλου. Υπάρχει και πολύ αξιόλογο. Έτσι. Νοσηλευτικό, προσωπικό και ιατρικό. Εγώ το θέμα το βάζω, έτσι, στους αρμοδίους που βγαίνουν και χειροκροτούν, ενώ ξέρουν, για παράδειγμα, ότι υπάρχει μια σημαντική έλλειψη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου.
2: Και τόσο πάντα δεν το ξέρουν.
0: Είχαμε κάποιους αγώνες, μπορεί να γίνει ένα τροχαίο. Δεν μπορεί να πούμε στον κόσμο μην κάνετε δράσεις, μην κινείστε στην Εθνική Οδό, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο, αν υποστείτε μια σοβαρή βλάβη από ένα τροχαίο, από ένα ατύχημα ή οτιδήποτε, δεν υπάρχει νευροχειρουργός.
2: Μάλιστα.
0: Στη μονάδα εντατική.
2: Και πάση περιπτώσει, αν δεν το ξέρανε, τώρα το μάθανε, το ακούσαν και από εδώ. Γίνεται και μια κουβέντα στη δημόσια αυτή. Κάποιος θα πάει να το μεταφέρει παραπάνω.
0: Κάποιος,
2: κυβερνητικός ή αντιπολιτευόμενος. Δεν μας ενδιαφέρει μας. Βουλευτής ή παράγοντας. Από το νοσοκομείο, από τις διαδικασίες μέσα ή έξω. Δεν έχει σημασία, αρκεί να μεταφερθεί. Το μάθηκε ο Γεωργιάδης απάνω και οι υπόλοιποι ότι αυτό το πράγμα έτσι πρέπει να είναι. Είναι σωστό? Δεν μπορεί να είναι σωστό.
0: Βέβαια δεν είναι. Πόσα χρόνια είπε ο κύριος διοικητής ότι δικαιούται αυτή τη. Έχει γίνει διαδικασία, δεν είπε, για έναν ακόμη.
2: Για έναν ακόμα.
0: Ναι.
2: Όχι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Α, δεν δικαιούται.
2: Όχι, δεν δικαιούται. Είναι έτσι ο οργανισμός.
0: Ο οργανισμός
2: είναι που μεταφέρει ένα και μάλιστα είπε
0: όχι,
2: ότι έτσι.
0: Πόσο καιρό πριν έχει ξεκινήσει η διαδικασία για αλλαγή του οργανισμού.
2: Για αλλαγή του
0: πόσα
2: οργανισμού.
0: Πόσα χρόνια το θυμάσαι εσύ αυτό.
2: Αυτός ο οργανισμός οριμάζεται. Ελπίζω αυτό να το περιλαμβάνει μέσα, σαν έλλειμμα. Γιατί,
0: δεν ξέρω.
2: Έλατε. Είναι
0: αυτοί που φτιάχνουν τις μελέτες, αυτοί που τα μαγειρεύουν.
2: Είναι και αυτό, βλέπεις.
0: Τα μαγειρεύουν.
2: θα αλλάξει ο οργανισμός και πάλι κάτι θα λείπει, δηλαδή. Κατάλαβες. Αυτό λέω. Ας μεταφερθεί κάτι, ένα πλήρες αυτό, τι λείπει ακριβώς. Αυτό λέμε. Και επίσης, καλά δεν κατάλαβα. Τώρα ίσως το δικό μου το κομμάτι το φάγαμε έτσι με το. Αλλά θα μου πει τόσο σοβαρό θέμα. Επίσης, δεν κατάλαβα ποτέ και κάτι άλλο. Είναι δυσκολότερο το να έρθει κάποιος νευροχειρουργικός εδώ για να καλύψει ένα διάστημα πώς να το πω, καταλαβαίνεις τι εννοώ, δυσκολότερο εσωτερικά σαν Υπουργείο Υγείας από το να πηγαίνει ο κόσμος και να μετακινείται σε έκτακτες ανάγκες σε άλλους νομούς, δηλαδή, τι λέω, δηλαδή κάποιος τρόπος κάλυψης δεν υπάρχει αν έχει 5-6 απέναντι στο Πανεπιστημιακό της Πάτρας την ώρα που λείπει εδώ ο νευροχειρουργός μας, δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Τι να σου πω τώρα.
2: Αν πάθει κάτι ο νευροχειρουργός μας, δηλαδή τι θα κάνουμε, μέχρι να αντικατασταθεί κανένα χρόνο.
0: Όχι, και αν δεν υπήρχαν κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας στην Άρτα.
2: Θα πήγαινε αλλού, καλά.
0: Εδώ και... είχαμε κρεβάτια, δεν είχαμε νευροχειρουργό.
2: Εκεί δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι.
0: Πώς είναι το θέμα αυτό. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό.
2: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι αυτό πες θα πάει παραπέρα. Θα πήγαινε στα Γιάννενα.
0: Μπορεί να μην είχαν και τα Γιάννενα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
2: Ναι, εντάξει, καμία αντίρρηση.
0: Έτσι που κάνουμε τώρα.
2: Το λογικό όμως είναι κάποιος, ανάλογα με την περίπτωση, να προσπαθεί να τον αντικαταστήσει ή προσωρινά οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω ότι το εξαντλήσαμε για να μην θεωρηθεί ότι ξέρεις, ας πούμε, το θέμα το τραβάμε και από τα μαλλιά, αλλά δεν το τραβάμε καθόλου.
0: Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έτσι, υπάρχουν ευθύνες εδώ και οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Έτσι, πρωτίστως είναι η υγεία όλων, γιατί κάποια στιγμή, θέλοντας και μη, όλοι χρειαζόμαστε το νοσοκομείο Αγρινίου. Έτσι, και να είμαστε σοβαροί και το τι δηλώσεις κάνουμε και πώς προτεραιοποιούμε τα πράγματα. Και να έτσι, στον τομέα της υγείας.
2: Και να πω κάτι για τους καταγγέλλοντας. Καταγγέλλοντας τα πάντα, συνέχεια τα πάντα, το ένα, το μικρό, αυτό, καταγγέλλοντας την ιδιωτικοποίηση, την καταστροφή κτλ. Τελικά καταλήγεις όταν συμβαίνει κάτι να μην έχεις το νου σου και να μην τον καταγγέλνεις.
0: Ναι.
2: Την ώρα ναι, που χρειάζεται. Έτσι, δηλαδή, από την πολλές φωνές ο λύκος που αυτό και τα λοιπά, λύκος στο μαντρί, τελικά έρχεται ο λύκος και τον πήγε να βρει κανένας.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε break.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ενέργεια.

Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως το Εγάλεο και στο ύψος της Λυκόβρησης. Ουρές στη λεωφόρο Ποσειδώνος προς Πειραιά, από το Ελληνικό έως το Φάληρο. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία επίσης στην Αττική Οδό, από Φιλής μέχρι Μαρούση και από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην είσοδο από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στον άξοδα Χαλάνδρη Αμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Ιγκρού από Νέα Σμύρνη. Κλειστή παραμένει η Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών, καθώς άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου έξω από καφετέρια. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι δήμοι Μιλοποτάμου, Αναγίων και Οροπεδίου Λασιθίου. Ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχής στο Λασίθι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Σαμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τοπικούς φορείς και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του Brent με το άνοιγμα των αγορών.

0: 4 λεπτάκια σε κύριοι μετά τις 9 εδώ είμαστε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και το δελτίο ειδήσεων σε απευθεία σύνδεση με το Real. Υπάρχει θέμα. Energy 94,2 για το Αγρίνο, την Ιδωλό Καρνανέα και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Μαζί μας και σήμερα η Τράπεζα Ηπείρου, όπου περνά σε μια νέα εποχή πλέον η Τράπεζα Ηπείρου, μεγαλώνει, εξελίσσεται και ανοίγει τα φτερά της σε όλη την Ελλάδα και το πρώτο της μεγάλο βήμα εκτός Ηπείρου γίνεται εδώ στο Αγρίνιο. Σε λίγες μέρες θα ανοίξει τις πύλες της στους πολίτες, στο κοινό, στους επιχειρηματίες. Η λύση για κάθε τεχνικό σας ζήτημα είναι η τεχνική εταιρεία Μεκάνικα. Αγίου Χριστοφόρου 5 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 26413-01891. Και φυσικά μαζί μας και σήμερα ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης στο Αγρίνιο, Δεσποτάτους Μύρνης 18. Νίκος Αγγελόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας το είπαμε εμείς από το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής ότι είχαμε πάρα πολλά έτσι συμβάντα από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, έτσι που έχουμε να σας ενημερώσουμε. Σιγά σιγά ξεδιπλώνουμε όλη την ειδησιογραφία. Νικόλα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς μας ήρθες ραδιοφωνικά.
1: Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Να θα είναι καλή εβδομάδα αυτή υπό την έννοια των καιρικών συνθήκων. Τώρα δεν ξέρουμε από συμβάντα πώς θα πάνε. Πάντως, να πούμε ότι θα έχουμε ένα μίνι καλοκαιράκι αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή.
0: Μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Τετάρτη. Εδώ σε βρίσκω ανενημέρωτο. Έχουμε, λέει, επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά στη Δυτική Ελλάδα.
1: Από τα δυτικά για να δούμε.
0: Λοιπόν, την ομπρελίτσα πρέπει να πάρεις από Τετάρτη. Έχουμε βροχές.
1: Είμαστε για ομπρέλα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί κοίταγα πριν στους 27-28 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία στην Τουλακαρνανία και τη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή, πραγματικά είναι μίνι καλοκαιράκι αυτό. Ναι, είχαμε συμβάντα, ναι. Είχαμε συμβάντα αρκετά. Είχαμε, βέβαια, το σοβαρότερο από όλα ήταν αυτό με την δεύτερη ανάβαση Αγρινίου, όπου έχεις ούτως ή άλλως αναλυτικό ρεπορτάζ. Αλλά νομίζω ότι το θέμα με τις απάτες πάλι, για να ξεκινήσουμε από εκεί, έχει αρχίσει να ξεφεύγει. Και λέω έχει αρχίσει να ξεφεύγει γιατί είχαμε πει προημερών ότι ενώ φαινόταν να υπάρχει μία σχετική καλυτέρευση τις τελευταίες ημέρες και μία μικρή παύση, ένα αναμονή και του νέου νόμου, όπου αναμένεται προσεχώς να ψηφιστεί και βέβαια με σπήρες και συλλήψεις οι οποίες πανελλαδικά έχουν εξαρτρωθεί από την αστυνομία, ξεκινήσαμε πάλι τα ίδια στην περιοχή. Σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας πράγματι τις τελευταίες ημέρες τα περισσότερα χτυπήματα είναι δυστυχώς στην Έτωλα Καρνανία. Τούτη τη φορά στο μάτι μπήκαν οι περιοχές της Μακρινίας, του Ξηρομέρου, αλλά και της Βόνιτσας. Υπήρξαν αρκετά περιστατικά αποπειρών εξαπάτησης πολιτών και στην ναυπακτία τις τελευταίες ημέρες. Εκεί τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει καταγγελθεί κάποια απάτη τελεσμένη, αλλά έχουμε πραγματικά ένα μπαράζ τα τελευταία 24 ώρα σε Ξηρόμερο, ξαναλέω, Βόνιτσα και Μακρινία, με τη μέθοδο των λογιστών σε όλες τις περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις είναι 5 αυτές που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ώρες, με τη γνωστή μέθοδο, είτε ότι θα πρέπει να πάρεις κάποιο επίδομα και πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία, είτε επιστροφή φόρου, είτε οικονομικές οφειλές που δεν έχει ένας ηλικιωμένος. Έτσι έδρασαν οι μαϊμού λογιστές. Η υγεία συνολικά σε χρήματα και κοσμήματα ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία τις τελευταίες ημέρες έκαναν φτερά στην περιοχή μας. Πολύ κρίμα, θα το ξαναπώ. Πολύ μεγάλη προσοχή, δεν είναι δυνατόν τώρα. Λέμε για τους νέους ότι πρέπει να ενημερώνουν, ναι, οκ, τους μεγαλύτερους, αλλά και αρκετοί μεγάλοι, αν όχι όλοι, αν εξαιρέσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι κατάγεται στα σπίτια τους και δεν παρακολουθούν τηλεόραση, δεν ανοίγουν ράδιο, βλέπουν τηλεόραση, ακούν ράδιο, ξέρουν από ειδήσεις. Δεν μπορεί να μην το ακούν αυτό κάθε μέρα.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν θα ρίξω τόσο πολύ μεγάλες ευθύνες στους πολίτες. Θα σου πω γιατί. Γιατί κάθε φορά οι απατεώνες προσπαθούν να εφευρίσκουν κάποια σενάρια, έτσι, που φαίνονται τόσο πίστευτα, εν πάση περιπτώσει, που εντάξει, ο άλλος καμιά φορά έχει και τα προβλήματά του, μπορεί και να μην το πολύ σκέφτεται και τα λοιπά, γιατί δεν ακολουθούν, Νίκο, επειδή κάνεις και κάνεις πολύ καλό αστυνομικό ρεπορτάζ, κάθε φορά δεν χρησιμοποιούν την ίδια αιτιολογία, εν πάση περιπτώσει, και δεν προσεγγίζουν τα θύματα τους με τον ίδιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι αλήθεια, ιδιαίτερα με την ιδιότητα του αστυνομικού, αν θες εκεί να το δεχθώ σχεδόν καθόλου αυτό το οποίο λες. Πράγματι, ένας πολίτης θα ταραχτεί, ιδιαίτερα όταν ακούσεις ένα τηλέφωνο και ξέρεις κάτι, τηλεφωνούμε από την αστυνομία και θα πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό. Αλλά όπως οι εκπρόσωποι της αστυνομίας έχουν πει αρκετές φορές, δεν είναι δυνατόν είτε από τη ΔΕΗ, είτε ένας λογιστής, είτε ένας δικηγόρος να σου πει ότι για να έχεις μία διευθέτηση θα πρέπει να βγάλεις έξω κοσμήματα και χρήματα και να τα αφήσει σε μια τσάντα. Εκεί υπάρχει το ζήτημα. Και είπα για τους μαϊμούς αστυνομικούς πριν, γιατί φαίνεται ότι έχουν αρχίσει τελευταία και χρησιμοποιούν αρκετά την δίθεν αυτή ιδιότητα, διότι είναι αυτό που λέγαμε, ότι εκεί πράγματι έχουν μεγαλύτερο, αν θες, ποσοστό επιτυχίας οι επιτίδοι. Ναι. Γι' αυτό να το τονίσουμε λοιπόν, ο αστυνομικός θα σας χτυπήσει την πόρτα, θα σας επιδείξει την ταυτότητά του, αν δεν έχει στολή και είναι με πολιτικά. Αν είναι με στολή θα τον δείτε, θα δείτε το περιπολικό, θα γνωρίζετε τη διαδικασία η οποία είναι αυτή εδώ και δεκάδες χρόνια. Η αστυνομία δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει κανέναν τηλέφωνο στο σπίτι και να του πει βγάλε έξω χρήματα και κοσμήματα.
0: Σωστά, σωστά. Είχαμε και δύο άλλα περιστατικά όμως. Το ένα ήταν με ένα κυνηγό Αγρινιώτη και το άλλο στο Μεσολόγγι. Σωστά.
1: Ναι. Είναι από τα περιστατικά τα οποία μας απασχόλησαν το Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς να πούμε με αίσια κατάληξη, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το Μεσολόγγι, από την περιοχή ειδικότερα του Αγίου Γεωργίου, στην τοπική κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, εκεί όπου υπήρξε μεγάλη επιχείρηση από την πλευρά της πυροσβεστικής, για να δοθεί παροχή βοηθείας σε ένα 50χρονο. Εντοπίστηκε τραυματισμένο σε δύσβατο σημείο δασικής περιοχής, στο προαναφερθέν σημείο, στον Άγιο Γεώργιο. Να πούμε ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες πρωινές ώρες. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την 6η ΕΜΟΔΕ, αλλά και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου. Κατάφεραν, προσέγγισαν, αν και ήταν δύσβατο το σημείο, οι πυροσβέστες τον 50χρονο τραυματισμένο, τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο και βέβαια εν συνεχεία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου Νανά εκτός κινδύνου, έτσι με ελαφρά τραύματα. Είχαμε και το περιστατικό με τον κυνηγό, έτσι, να πούμε, με την παρέα αυτή των Αγρινιωτών, όπου έζησε ένα μίνι θρίλερ, αλλά και εδώ ευτυχώς είχαμε αίσια κατάληξη. Τι έγινε λοιπόν, υπήρξε η παρέα αυτή των Αγρινιωτών, η οποία είχε πάει για κυνήγι σύμφωνα με τις πληροφορίες σε ορεινή περιοχή, στο πογόνι Ιωαννίνων και ειδικότερα στο όρος Νεμέρτσικα, κοντά στο χωριό Δρυμάδες. Εκεί λοιπόν ο ένας από τους τέσσερις κυνηγούς φαίνεται ότι κάποια στιγμή βγήκε εκτός πορείας και διασπάστηκε από την υπόλοιπη παρέα χάθηκαν τα ίχνη του. Το πρωί του Σαββάτου έγινε το περιστατικό. Κατάφερε ευτυχώς να εντοπιστεί ύστερα από πολύ ωραία επιχείρηση αναζήτησης από την πυροσβεστική, την αστυνομία. Εθελοντές σηκώθηκε ακόμα και ντρόουν για τον εντοπισμό του 42χρονου, να πούμε, Αγρινιώτη. Να πούμε ότι και ο ίδιος είχε κάποια μικρά τραύματα, παραλήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Τέλος καλό, όλα καλά και με αυτόν τον συμπολίτη μας αποφεύχθηκε μια ακόμα τραγωδία.
0: Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως περισσότερες ειδήσεις στα τοπικά μας δελτία ειδήσεων, έτσι, τα οποία επιμελείσαι και παρουσιάζεις. Βεβαίως, καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Βεβαίως να πούμε ότι είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο στο Αγρίνιο. Μηχανάκι παρέσυρε πεζό, δύο άτομα μάλιστα κατέληξαν στο νοσοκομείο. Να, μια άλλη περίπτωση για παράδειγμα που θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ έτσι σοβαρά. Ο τραυματίας, εντάξει, με δίκυκλο τραυματίστηκε και αρκετά σοβαρά. Και να, θα είχαμε και εδώ πρόβλημα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είχαμε λοιπόν, όπως είπαμε, ένα σοβαρό τροχαίο. Το βράδυ του Σαββάτου έγινε στην οδό Μάνου Κατράκη στο Αγρίνιο. Έτσι, μια οδός που, εντάξει, επειδή αναπτύσσουν και αρκετά μεγάλη ταχύτητα και τα αυτοκίνητα, γι' αυτό έχουμε και τα περισσότερα τροχαία και τα πιο σοβαρά, θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, δίκυκλο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται παρέσυρε πεζό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Από το συμβάν τραυματίστηκε ελαφρύτερα και ο οδηγός του δικύκλου. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου προκειμένου να υποβληθούν σε απαραίτητες εξετάσεις. Ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες μειώθηκε το ατύχημα διερευνά βεβαίως η τροχέα Αγρινίου. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στο χώρο της υγείας, όπου οι αρμόδιες αρχές έχουν ντύνει τους ελέγχους το τελευταίο διάστημα σε ιατρεία και ιδιωτικές δομές υγείας. Αφορμή αποτέλεσε μεταξύ άλλων ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και η έρευνα βεβαίως που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη στην ιδιωτική δομή όπου είχε μεταβεί. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν στο πλαίσιο αυτό καταγγελίες που αφορούν τη λειτουργία ιατρείων αλλά και άλλων δομών υγείας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και αν οι παρεχόμενες, εν πάση περιπτώσει, ιατρικές και άλλες υπηρεσίες εμπίπτουν στο νόμιμο πλαίσιο λειτουργίας τους. Στο επίκεντρο ελέγχου των αρμόδιων αρχών βρέθηκε και το ιατρείο, κυρίες και κύριοι, βουλευτή η Μαθίας Νέας Δημοκρατίας, της Στέλλας Αραμπατζή, μετά μάλιστα από καταγγελία σύμφωνα με την οποία στο μικροβιολογικό ιατρείο της πραγματοποιούνταν αισθητικές παρεμβάσεις, παρακαλώ. Οι έλεγχοι σε ιατρεία και ιδιωτικές δομές έχουν εντατικοποιηθεί και πρόκειται μάλιστα να συνεχιστούν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν αυτή την καταγγελία που, όπως είπαμε, αφορά το ιατρείο της Στέλλας Αραμπατζή, η οποία είναι μικροβιολόγος. Κατά την καταγγελία λοιπόν στο μικροβιολογικό ιατρείο φέρεται να πραγματοποιούνταν αισθητικές παρεμβάσεις σε ασθενείς, μεταξύ άλλων και εφαρμογές μπότοξ. Εν πάση περιπτώσει, αν αποδειχτεί, η έρευνα είναι σε εξέλιξη, δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά θα μου πείτε τώρα πού σχετίζεται το Botox με τις μικροβιολογικές εξετάσεις. Εντάξει, στην Ελλάδα καμιά φορά όλα τα συνδυάζουμε. Εν τω μεταξύ, στα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται, όπως είπαμε, σε ιατρεία, κέντρα αισθητικής, Ινστιτούτο Αμορφιάς και άλλες δομές, αναφέρθηκε ο δημιουργός του MedWatch, ο Γιάννης Οδοξαράς, όπως μάλιστα γνωστοποίησε, τα πιο πρόσφατα στοιχεία καταγράφουν περίπου 231 κόκκινες υποθέσεις σε συνολικά 172 δομές για τις οποίες έχουν προκύψει ζητήματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Μεταξύ των περιπτώσεων που έχουν εντοπιστεί περιλαμβάνονται Ινστιτούτα Ομορφιάς, Κέντρα Αισθητικής και Κομμωτήρια, όπου διαπιστώθηκαν αναφορές ή διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις όπως ενέσεις Botox.
1: Τα τελευταία στοιχεία της προηγούμενης συνέντευξης τύπου του Υπουργού δείχνουν ότι έχουμε περίπου ένα μεγάλο εύρος ευρημάτων. Έχουμε περίπου 231 κόκκινα. Σε αυτή την κάρτα έχουμε λίγο σταχυλογήσει τα ευρήματα. Είναι 172 δομές, όπως λέμε, μη ιατρικές επιχειρήσεις. Και το πρόβλημα πρακτικά εντοπίζεται στα Ινστιτούτα του Αμορφιά, στα κέντρα αισθητικής, στα κομμωτήρια, ακόμα και νυχάδικα έχουμε δει να κάνουν μπότοξ. Στην ουσία, στα κόκκινα έχουμε ένα περίπου 7,1% των δομών που είναι μη ιατρικές επιχειρήσεις να έχουν παραβάσεις. Κόκκινα, ξαναθυμίζω, είναι οι περιπτώσεις στις οποίες έχουμε ποινικά αδικήματα, και κίτρινα είναι οι περιπτώσεις που έχουμε πειθαρχικά αδικήματα, στα οποία επιλείπτονται οι ιατρικοί σύλλογοι που υποπτεύουν τις δομές. Και θα δούμε ότι στα ιατρεία έχουμε βρει 51 κόκκινα, που στον αριθμό και τις δομές που είδαμε στο Μητρό, που είναι 9.710, αυτό αντιστοιχεί σε ένα 5%. Άρα μιλάμε για 5 γιατρούς με ενδείξεις κόκκινες στους χίλιους.
2: Αυτές είναι από διαφημίσεις.
1: Ναι, οι πληροφορίες είναι από τις διαφημίσεις που τρέχουν σε Meta, Google και TikTok. Είναι από τις αναρτήσεις τους στα κοινωνικά τους δίκτυα, από τα site τους. και από οτιδήποτε υπάρχει κριτικές στην Google, στο Google Maps, οτιδήποτε. Είχαμε μια πολύ μεγάλη μείωση των διαφημίσεων. Αυτό που έχει νόημα να επικοινωνήσουμε είναι ότι το φυστάμενο νομικό πλαίσιο για τις ιατρικές διαφημίσεις είναι πάρα πολύ αυστηρό. Πρακτικά δεν επιτρέπεται τίποτα. Ναι. Δεν επιτρέπονται φωτογραφίες πριν μετά, δεν επιτρέπονται μαρτυρίες, δεν επιτρέπεται να λέμε ότι με την πρώτη έχουμε αποτελέσματα, ναι, σαν υπερβολική διαφήμιση και συγκεκαλυμμένη. Άρα, αφενός υπάρχει ένα γκρι περιβάλλον στο πώς λειτουργούν. Αφενός κάποιοι γιατροί έκαναν καμπάνιες, ενώ κάποιοι δεν έκαναν. Οπότε και αυτό είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Γι' αυτό και οι ιατρικοί σύλλογοι το έχουν αγκαλιάσει το μέτρο και σαν εργαλείο, επειδή στην ουσία δίνει τους ίδιους κανόνες για όλους τους συμμετέχοντες στο ψηφιακό κομμάτι. Αν χτυπήσει.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε, έτσι ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα του Γιάννη Δοξαρά. Βέβαια, οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξουν και έλεγχοι και αυτοψίες και από τους ιατρικούς συλλόγους. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία που εντοπίζονται δεν αποτελούν από μόνα τους καταδικαστική κρίση, αλλά μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για περαιτέρω έλεγχο. Σε περίπτωση λοιπόν κόκκινου ευρήματος, τα δεδομένα διαβιβάζονται στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο, ο οποίος μέσω της νομικής του υπηρεσίας μπορεί να προχωρήσει στην προβλεπόμενη πειθαρχική διερεύνηση. Γιώργος Αγραφιώτης, τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, να ζητήσουμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο για όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, που βεβαίως αγγίζουν και εμάς εδώ στην επαρχία. Όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, το Αγρίνιο και τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας σήμερα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο όλα αυτά που βλέπουν το φως δημοσιότητας, πόσο αγγίζουν τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Βέβαια, το MedWatch, κύριε Αγραφιώτη, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα στοιχεία που παρουσίασε και ο κ. Δοξαράς αφορούν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Δεν αφορούν εδώ την περιφέρεια, ή κάνω λάθος?
2: Όχι, δεν αφορούν την περιφέρεια. Σιγά σιγά όμως θα επεκταθεί σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Ναι. Έχουν ξεκινήσει από Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Και σιγά σιγά θα επεκταθεί σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Αυτό γνωρίζω και εγώ.
0: Ναι, έχετε δηλαδή ενημέρωση χρονικά? Δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε, δηλαδή πότε μπορεί να γίνει αυτό.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό. Mm-hmm. Την Κυριακή έχουμε μια ενημέρωση από τον Πανελλήνιο, οπότε περιμένουμε να δούμε τι οδηγίες θα πάρουμε.
0: Α, είναι δηλαδή, το αντικείμενο θα είναι ακριβώς αυτό, έτσι? Από, ναι, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
2: Το βασικό θέμα, ναι.
0: Ναι, ναι. Εσείς έτσι τι σχόλιο έχετε να κάνετε με όλα αυτά? Δεν ξέρω τώρα αν έχει πέσει και στην αντίληψή σας να γίνονται και κάποιες, εν πάση περιπτώσει, πώς να το βάλω, να το βάλω σε εισαγωγικά, παράνομες πράξεις, εν πάση περιπτώσει και εδώ στην περιοχή μας.
2: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή θέλω να πω, αν σας έχει απασχολήσει και σας κατά το παρελθόν, γιατί είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αγγίζει και τον Ιατρικό Σύλλογο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σωστά. Κοίταξε να δείτε. Στην περιοχή ευθύνης μάλλον του Ιατρικού Συλλόγου, για να το πω καλύτερα, Αγρινίου, δεν έχει πέσει στην αντίληψη μας, τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια δεν μας έχει απασχολήσει κάτι που να γίνεται παράνομη πράξη σε ιατρείο.
0: Ναι, δεν έχει γίνει κάποια καταγγελία δηλαδή.
2: Καταγγελία, ναι, αυτό εννοώ. Έτσι. Ναι, ή να έχουμε διερευνήσει κάτι, ναι, ή να έχουμε πάει για έλεγχο και να έχουμε βρει κάτι.
0: Ναι.
2: Αντίθετα, βέβαια, έχουν υπάρξει καταγγελίες για ιατρικές πράξεις σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένα ιατρία και έχουν γίνει ανάλογοι έλεγχοι. Νομίζω τα τελευταία χρόνια κάνα δύο φορές.
0: Έτσι, που όταν λέτε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
2: Τα τελευταία χρόνια μιλάμε σε βάθος δεκαετίας.
0: Δεκαετίας.
2: Έτσι, που έτυχε. Και πρόσφατα είχαμε μια καταγγελία η οποία όμως δεν απέδωσε σε κάτι, έγινε ο έλεγχος που έπρεπε και δεν απέδωσε κάτι. Όμως ο Ιατρικός Σύλλογος μπορεί να κάνει ελέγχους και μόνο στα ιατρία, μόνο στους φόρους που έχει αδειοδοτήσει ο ίδιος, έτσι. Μόνο στα ιατρία. Δεν μπορεί να κάνει σε ένα κέντρο αισθητικής έλεγχο αν εκεί μέσα υπάρχει μια καταγγελία ότι είναι κάποιος γιατρός. Εκεί χρειάζεται μια άλλη διαδικασία και όλα αυτά πρέπει να μπουν στο τραπέζι και να συζητήσουμε, να δούμε πώς θα γίνονται και εκεί οι έλεγχοι. Γιατί όταν έρθει μια καταγγελία ότι σε ένα, δεν ξέρω τώρα, κέντρο αισθητικής, δεν ξέρω, σε οποιοδήποτε χώρο, για να μην στοχοποιώ κάτι, γίνονται ιατρικές πράξεις, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να το εντοπίσουμε εμείς σαν ιατρικό σύλλογο.
0: Ναι, σωστά. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να περιοριστείτε στα του οίκου σας που λέμε. Δηλαδή, όσοι, εν πάση περιπτώσει, είναι μέλη σας, εκεί μπορούν να γίνουν κάποιοι έλεγχοι. Ναι, σωστά. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να περιοριστείτε στα του οίκου σας που λέμε. Δηλαδή,

0: Έχει μπότοξ. Τουλάχιστον υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δεν είναι κάτι δεδομένο. Έτσι διερευνάται και αυτή.
1: Που είδα στο διαδίκτυο που δεν ξέρω τι.
0: Διερευνάται, εν πάση περιπτώσει, και αυτό. Θέλω να πω τι εγώ με αυτό, κύριε Γραφιώτη. Ένας, για παράδειγμα, που έχει μια άλλη ειδικότητα, μπορεί να μπαίνει στα χωράφια κάποιου άλλου? Αυτό ρωτώ. Δηλαδή, αν πάρει τη συγκεκριμένη αδειοδότηση.
1: Αυτό. Υπήρχε και μια υπουργική απόφαση που εκεί έλεγε, είχε τρεις ειδικότητες. Είχε τους δερματολόγους, τους πλαστικούς και τους γνασοχειρουργούς που μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Και έχει γίνει και ένας ολόκληρος άλλος και με τους οδοντιάτρους τώρα, που πάλι είναι το αντικείμενό τους και δεν συμπεριλαμβάνονταν σε αυτή την απόφαση. Από εκεί και ύστερα, ας μην μιλάμε, μόνο για τις ιατρικές ειδικότητες. Αυτές οι τρεις είναι από τους γιατρούς που μπορούν να κάνουν.
0: Ναι. Βέβαια, λανθασμένα, γιατί από όσο ξέρω εγώ, έτσι, κάνουν και οι νευρολόγοι ως θεραπευτικές τις ενέσεις μπότοξ.
1: Ναι, σας λέω τι λέει η υπουργική απόφαση. Ναι. Τώρα που και ύστερα όλα αυτά πρέπει να, να αποσαφινιστούν. Να μπορούμε και εμείς να ξέρουμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Βάσει ποιού νόμου κάνουμε τον έλεγχο, έτσι. Γιατί τώρα αν κάνουν όλοι, κάνουν όλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αν είναι νόμιμο να το κάνουν όλοι, να το κάνουν όλοι. Αλλά πρέπει να υπάρχει κάπου καταγεγραμμένο όλο αυτό.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Και εσείς βεβαίως θα πάρετε έτσι και θα κινηθείτε στη γραμμή που θα κινηθεί και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Ασύλλογος, όπως μας είπατε προηγουμένως. Έτσι, έχετε και αυτή τη συνάντηση της επόμενης ημέρας. Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Είχαμε αυτό το ατύχημα στη δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Παρουσιάσαμε πριν από λίγο το ρεπορτάζ. Είναι οι τελευταίες εξελίξεις, κύριε Πρόεδρε, που ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας της Σάρτας λόγω απουσίας νευροχειρουργού στο Αγρίνιο. Γι' αυτό ακριβώς έγινε αυτή η διακομιδή. Ο συγκεκριμένος νευροχειρουργός ήταν φυσιολογικό άνθρωπος, είχε την άδειά του, ξέρω εγώ, χρειάστηκε να έχει κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις, δεν μπορεί να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Απλά θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο και δεν ξέρω, γιατί εσείς έχετε ασχοληθεί και με το νοσοκομείο, το ξέρω πάρα πολύ καλά, έτσι, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι υπάρχουν μέρες που η μονάδα εντατικής θεραπείας, δυστυχώς, να μην το πω, δεν λειτουργεί, λειτουργεί στην πράξη, αλλά φαινομενικά δεν λειτουργεί ή υπολειτουργεί, αν θέλετε καλύτερα, όταν
1: η
0: δεν έχουμε...
1: Η μονάδα εντατικής θεραπείας στηρίζεται σε έναν νευροχειρουργό για τα περιστατικά όπως το χτεσινό, έτσι. Ναι. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι μπαίνουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας χρειάζονται νευροχειρουργό.
0: Ναι, αλλά τα περισσότερα, νομίζω, τα περισσότερα... Έτσι, χρειάζονται ένα νευροχειρουργό, γιατί όσα πάνε τα περισσότερα, τουλάχιστον με βάση τα στατιστικά, συγγνώμη, στοιχεία που έχω εγώ έτσι στη διάθεσή μου, προέρχονται από τροχεία τα οποία τα περισσότερα, ναι, υπάρχουν καρδιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα.
1: Εδώ τώρα είναι θέμα σχεδιασμού και προγραμματισμού. Να σας πω ότι κάποτε δεν είχαμε καθόλου νευροχειρουργό, είχαμε έναν. Ναι. Αλλά χρειάζεται ένας, το έχω ξαναπεί, χρειάζεται σωστός σχεδιασμός και προγραμματισμός των αναγκών.
0: Βέβαια.
1: Έτυχε τώρα ο μοναδικός νευροχειρουργός και νομίζω και, αν δεν κάνω λάθος, θα ήταν και κοντά σε σύνταξη, έτσι, να υπάρχει σχεδιασμός. Η συγκεκριμένη ειδικότητα, παράδειγμα, βγαίνει σε σύνταξη, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, παράδειγμα λέω.
0: Ναι.
1: Κάνουμε, δεν πρέπει να ζητήσουμε άλλη θέση.
0: Ναι, το θέτετε πάρα πολύ σωστά. Να μην κινητοποιηθούμε στο παραπέντε, λέτε, κύριε Πρόεδρε, έτσι. Έτσι,
1: δηλαδή, δεν περιμένουμε. Βέβαια. Πρέπει να περιμένουμε να φύγει, να πάρει σύνταξη κάποιος για να δούμε τι θα γίνει. Χρειάζεται σωστός σχεδιασμός.
0: Πολύ σωστά.
1: Και λοιπόν, προγραμματισμός. Είναι αυτό που είπα και άλλη φορά.
0: Ναι.
1: Η πρόληψη είναι καλύτερη από το να θεραπεύουμε κάτι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. πώληση και ενοικίαση.

Ιασή πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.

0: Βασιλόπουλος. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

0: 35 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά τις 9 εδώ είμαστε στον Energy. Μέχρι τις 10 θα πάμε με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Γρήγορα, γρήγορα θα δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο Ξηρομέρου, τον Γιάννη τον Τριανταφυλάκη. Και γιατί λέω γρήγορα? Γιατί ξεκινά αυτή την ώρα στην Πάτρα μια ενημερωτική διμερίδα με θέμα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από την ΕΕΤΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ. Και ο Δήμαρχος αυτή την ώρα είναι στην Πάτρα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διμερίδα. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή εβδομάδα, εύχομαι.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους κρατήσεις. Καλή εβδομάδα. Ναι. Για την πρόσκληση.
0: Ναι. Είναι πολύ και σημαντικό και επίκαιρο το θέμα, έτσι, για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος ναι μεν ξεκίνησε ουσιαστικά να εφαρμόζεται στην πράξη, αλλά βλέπουμε ακόμη δεν έχει, έτσι, εφαρμοστεί από όλους τους δήμους. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή η ενημερωτική διμερίδα, κύριε Δήμαρχε, εντάσσεται και σε αυτό το πλαίσιο, να ενημερωθείτε καλύτερα.
1: Νομίζω ότι η πληροφόρηση που δίνεται μέσα από θεσμικά όργανα όπως είναι και η ΚΕΔΕ αλλά και η ΕΤΑ και η ΕΝΠΕ και η Παιδευτικής Ελλάδος που έχει αναλάβει και αυτή την πρωτοβουλία και τη φιλοξενία της συγκεκριμένης διημερίδας είναι σημαντικές για όλους τους αιρετούς αλλά και τους υπαλλήλους των Δήμων, γιατί πέρα από την καταστατική θέση των αιρετών συζητούνται και πολλά θέματα, κυρίως τα οικονομικά των Δήμων, που έχουν ενδιαφέρον και υπάρχουν και αλλαγές.
0: Ναι, πάρα πολύ σωστά. Θα δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα αυτής της διμερίδας. Να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, κύριε Δημάρχε. Έβλεπα μια πάρα πολύ, έτσι, σημαντική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε και στο Καρπενήσι. Έχει γίνει και εδώ στην περιοχή μας, σχετικά με το μεγάλο ζήτημα το δημογραφικό. Έτσι, και εσείς ως Δήμος έχετε πάρει μια πάρα πολύ, έτσι, καλή και σημαντική πρωτοβουλία. Προχωράτε σε μια ανοιχτή διαβούλευση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και το λέω σημαντική, έτσι, γιατί είστε από τους λίγους Δήμους που βλέπω ότι ασχολείστε με αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά κατά την άποψή μου, κύριε Τριανταφυλάκη, έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν καταλάβει περισσότεροι πόσο το πρόβλημα αυτό θα διωγγωθεί στο μέλλον και ότι αν εν πάση περιπτώσει δεν πάρουμε σήμερα κάποια μέτρα, αύριο η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ αναστρέψιμη και δύσκολη.
1: Ακριβώς αυτό είναι το νόημα. Έχει δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος που δεν φαίνεται να σπάει. Και τι εννοώ? Όταν έχουμε περιορισμένες γεννήσεις, καταλαβαίνω ότι στην επόμενη γενιά το δημογραφικό θα επιταθεί σαν πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λέμε τώρα ότι, καταρχήν να αναφέρω ότι δεν είναι ένα τοπικό θέμα, μόνο αφορά πολύ σωστά το Δήμο Ξηρομέρου. Mm-hmm. Είναι εθνικό και, επιτρέψτε να πω, ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Γιατί ο δείκτης γεννήσεων γενικά στην Ευρώπη φθήνει, περισσότερο στη χώρα μας. Είναι δηλαδή αυτό που φαίνεται το επόμενο διάστημα, την επόμενη δεκαετία, στα νέα στοιχεία που θα έχουμε από την Ελεστάτ, φαίνεται ότι οι δείκτες γονιμότητας και γεννήσεων θα πέφτουν κι άλλο. Άρα πρέπει τώρα, σήμερα που μιλάμε, μάλλον από χθες θα πρέπει να έχουμε ξεκινήσει και σαν Δήμοι, αλλά περισσότερο σαν χώρα, να δούμε ποια μέτρα είναι αυτά που είναι βιώσιμα και μπορούμε να στρέψουμε το φαινόμενο. Ξαναλέω ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να στραφεί με μεμονωμένες κινήσεις.
0: Όχι, απλά βέβαια. Χρειάζεται μια δέσμη ενεργειών, έτσι. Ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Βλέπουμε βέβαια αποσπασματικά πάρα πολλοί Δήμοι ανά την Ελλάδα δίνουν αναλόγως ο καθένας με τα οικονομικά του. 1.000, 2.000, 3.000 έχω δει σε άλλες περιοχές για τη γέννηση ενός νέου παιδιού, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι ένα μέτρο. Είναι ένα μικρό βοήθημα, εντάξει, αλλά δεν είναι ένα ισχυρό μέτρο που μπορεί να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Χρειάζονται και άλλα επιπλέον, έτσι.
1: Σίγουρα θέλει εθνικές πολιτικές, όπως ξαναλέω. Η οικονομική βοήθεια που μπορεί να δοθεί είτε κεντρικά από το κράτος είτε μεμονωμένα από τους Δήμους είναι ουσιαστικά επιδερμικό μέτρο. Παρ' όλα αυτά όμως, τι κάνουμε? Συνειδητοποιούμε το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Είναι το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνουμε όλοι. Δηλαδή, όταν παίρνεις πολιτικές, έστω και ένα μέτρο που μπορεί να μην δουλεύει στο απόλυτο, είναι μια πολιτική και αυτό σημαίνει ότι πάνω εκεί μπορούμε να χτίσουμε. Γι' αυτό πήραμε την πρωτοβουλία να το ανοίξουμε το θέμα σε όλους τους φορείς και τους δημότες. Και μάλιστα ήδη αρχίζουμε και ακούμε έτσι ενδιαφέροντα πράγματα μέσα στην πλατφόρμα της διαβούλευσης.
0: Όπως τι σας λένε δηλαδή?
1: Ότι πέρα από την επιδοματική πολιτική για θέσεις εργασίας, αλλά ξαναλέω ότι η ανάπτυξη ενός τόπου και σε σχέση με το δημογραφικό, είναι δύο παράλληλες γραμμές που κάπου πρέπει να τέμνονται. Εκεί πέρα θέλει εθνικές πολιτικές. Εμείς έχουμε σκέψεις και ιδέες, τις οποίες θα τις εκφράσουμε και εγγράφως προς τα συναρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, όσον αφορά κυρίως το Δήμο Ξηρομέρου. Και είναι και πολύ σημαντικό οι θέσεις εργασίας στην περιοχή που να μπορούν να κρατούν νέο κόσμο.
0: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω έτσι αν έχετε, και να κλείσουμε με αυτό γιατί ξέρω ότι θέλετε να παρακολουθήσετε τη Διμερίδα, δεν ξέρω αν έχετε και κάποια στατιστικά, δηλαδή τι φθήνουσα πορεία υπάρχει στην περιοχή σας στο Δήμο Ξηρομέρου.
1: Η τελευταία δεκαετία από το 2011 στο 2021 η μείωση του πληθυσμού ήταν 13%.
0: Ναι.
1: Βέβαια θα πρέπει να δούμε ο τρόπος που έγιναν οι δύο στατιστικές μελέτες στην Ελεστάτ. Δηλαδή, ο τρόπος που απογραφήκανε τα άτομα το 2011 είχε τεράστια διαφορά με τον τρόπο που έγινε το 2021. Οπότε, εκεί πέρα, πιθανόν να υπάρχουν μπιάζα, υπάρχουν δηλαδή παράσιτα στην στατιστική έρευνα. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι η Ελλάδα και κυρίως η επαρχία είχε ένα κύμα μετανάστευση τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, η οποία τώρα δεν υπάρχει. Δηλαδή, είχαμε από τρίτες χώρες όπως είναι η Αλβανία, Πολωνία, κατοίκουσε μόνιμους στην επαρχία, που πλέον αυτοί γεννήσανε και τα παιδιά τους δεν μένουν στην περιοχή, φεύγουν. Και δεν είστε και νέο κύμα μετανάστευσης.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πιθανό η μείωση των δικτών να οφείλεται και σε αυτό το φαινόμενο.
0: Σωστά. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα και στους κρατές σας.

Λοιπόν, ακούσαμε το Δήμαρχο Ξηρομέρου, το Γιάννη τον Τριανταφυλάκη, 13%. Εντάξει, είναι αρκετό το ποσοστό. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να γίνει ένας πιο συντονισμένος διάλογος για αυτό το θέμα, να φτιαχτεί ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο που να τηρείται, εν πάση περιπτώσει, από όλους τους Δήμους και όχι έτσι κάποιες ανακοινώσεις για κάποια βοηθήματα που πολλές φορές, έτσι το λέω τώρα αυτό, κάποιοι προσπαθούν έτσι να το χρησιμοποιήσουν λίγο και ως πυροτέχνημα ή ακόμη τώρα που θα πλησιάζουμε και στις δημοτικές εκλογές να το χρησιμοποιήσουν λίγο ως προεκλογική εξαγγελία. Τέτοιο είδους θέματα όπως το δημογραφικό που έχει να κάνει με το μέλλον μας, έτσι, δεν ενδείκνυται να το αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, είχαμε και άλλες αστυνομικές ειδήσεις μέσα στο διήμερο που μας πέρασε. Καταρχήν, ταυτοποιήθηκαν δύο κατηγορούμενοι, κυρίες και κύριοι, ενώ κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη η αφαιρεθής αχλοκοπτική μηχανή. Είχαμε μία κλοπή, θυμίζουμε εμείς, στην περιοχή της Κυψέλης Αγρινίου. Διάρρηξε καλύτερα σε ένα κατάστημα που υπάρχει εκεί στην περιοχή. Για την υπόθεση αυτή, λοιπόν, ταυτοποιήθηκαν πλήρως τα στοιχεία δύο ανδρών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε και δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία. Ειδικότερα κατηγορούμενοι, κατά το χρονικό διάστημα από 24 Αυγούστου μέχρι 27 Σεπτεμβρίου, για έναν ολόκληρο μήνα, λοιπόν, αφού διέριξαν την εξωτερική περίφραξη, παράθυρο και εσωτερική πόρτα ασφαλείας καταστήματος, εισέλθαν στο χώρο και αφαίρεσαν μια ρομποτική χλωκοπτική μηχανή αξίας 3.000 ευρώ, ενώ παράλληλα διέκοψαν την κεντρική παροχή ηλεκτροδότησης, προκαλώντας φθορές στην εγκατάσταση. Η άμεση κινητοποίηση και αξιολόγηση των στοιχείων από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίατησης Εγκλημάτων Αγρινίου οδήγησαν στην ταχεία ταυτοποίηση των κατηγορουμένων, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών η αφαιρεθήσα ρομποτική μηχανή κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη. Οι αστυνομικές υπηρεσίες διερευνούν συστηματικά και σε βάθος κάθε καταγγελόμενη αξιόπινη πράξη, εξαντλώντας τα επιχειρησιακά και προανακριτικά μέσα με σκοπό την άμεση εξιχνίαση των υποθέσεων, και μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε, κινούνται σε πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Είχαμε όμως και μία διάρρηξη σε σχολείο και μάλιστα συνελήφθησαν οι δράστες τα ξημερώματα της 3ης Οκτωβρίου από αστυνομικούς της ομάδας Δίας του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου. Ένας άνδρας συνελήφθη διότι σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε μοτοσυκλέτα που οδηγούσε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και χρηματικό ποσό, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει. Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Αγρινίου προέκυψε ότι ο συλληφθής είχε διαρρήξει σχολική εγκατάσταση και αφαίρεσε από το κηλικείο τα χρήματα που βρέθηκαν τελικά στην κατοχή του. Χθες το μεσημέρι σήμανε και συναγερμός στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα χρειάστηκε άμεση βοήθεια στο κέντρο της πόλης. Το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Κύπρου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες η ηλικιωμένη για κάποιο λόγο έχασε την ισορροπία της, έπεσε στο μπαλκόνι της κατοικίας με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σηκωθεί και να χρειαστεί συνδρομή. Περίοικοι αντιλήφθηκαν την κατάσταση, ανησύχησαν, κάλεσαν άμεσα σε βοήθεια, ενημερώνοντας μάλιστα και τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ παράλληλα έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθεί η απαραίτητη βοήθεια στην ηλικιωμένη γυναίκα. Η άμεση κινητοποίηση των περίοικων και των αρμόδιων υπηρεσιών συνέβαλαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού, το οποίο προκάλεσε προσωρινά έτσι την αναστάτωση στο συγκεκριμένο σημείο.
Σε εξέλιξη βρίσκονται προληπτικές παρεμβάσεις και εργασίες καθαρισμού στην περιοχή της Ναυπακτίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αντιπλημμυρική προστασία εν ώψη της χειμερινής περίοδου. Κλιμάκιο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, συνοδευόμενο από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ναυπακτίας, των Θωμάτων Κοτρονιά, πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους ρέματα σκά και βαριάς. Οι αυτοψίες εντάσσονται στις προληπτικές δράσεις για τον εντοπισμό σημείων που χρειάζονται παρεμβάσεις και τον έλεγχο της κατάστασης των ρεμάτων με στόχο τη μείωση του κινδύνου από έντονα καιρικά φαινόμενα. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες είχαμε και καθαρισμούς εδώ σε ρέματα στην περιοχή της Μακρινίας και σε άλλες περιοχές, στο Δημοκτίου Βόνιτσας και σε άλλες περιοχές, οι οποίες βέβαια αυτές οι εργασίες πρόκειται να συνεχιστούν και στις επόμενες ημέρες. Επίσης, συνεχίζονται και οι παρεμβάσεις στη Σαριάδα και σε άλλα σημεία του Δήμου Αγρινίου με εργασίες που αφορούν τόσο στην αγροτική οδοπία όσο και στην βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. Στο πλαίσιο των εργασιών από το Δήμο Αγρινίου, συνεχίζονται να πραγματοποιούνται χαλικοστρώσεις σε αγροτικούς δρόμους, σημεντοστρώσεις καθώς και ελαιοχρωματισμοί σε κοινόχρηστους χώρους αλλά και δημοτικά κτίρια. Επίσης, με ιδιαίτερη επιτυχία και θερμή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο χώρο του ΚΑΠΗ Αμφιλοχίας και η εκδήλωση του Δήμου σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμφιλοχίας με θέμα «Ψυχική ανθεκτικότητα και ενεργός γύρανση από την ανάγκη της φροντίδας, την επιλογή της πολιτικής». Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Νίκη Ράπτη, ενώ την εκδήλωση τίμησα με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Αθανάσιος Κασόλιας και άλλα μέλη της Δημοτικής Αρχής.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά και σήμερα στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Να σας θυμίσουμε ότι κοντά μας και σήμερα υποστηρικτές της εκπομπής ήταν η Τράπεζα Ηπείρου, η οποία πλέον περνά σε μια νέα εποχή, μεγαλώνει, εξελίσσεται και ανοίγει τα φτερά της σε όλη την Ελλάδα, και το πρώτο της μεγάλο βήμα εκτός Ηπείρου έγινε εδώ, στο Αγρίνιο. Σε λίγες μέρες ανοίγει τις πύλες της, γίνονται εντατικά εργασίες για το υποκατάστημα, το οποίο ετοιμάζεται στην κεντρική πλατεία της πόλης του Αγρίνιου. Η λύση σε κάθε τεχνικό ζήτημα δεν είναι τίποτα άλλο από την τεχνική εταιρεία Μεκάνικα. Ψάχνετε αξιόπιστες λύσεις για την ανακαίνιση, τη συντήρηση, την έκδοση πιστοποιητικών, ενεργειακής απόδοσης ή τη διαχείριση των προγραμμάτων εξοικονομώ. Η Μεκάνικα Τεχνική Εταιρεία είναι δίπλα σας, με εγγυημένη ποιότητα, σύγχρονες εφαρμογές και εξειδικευμένο προσωπικό. Αγίου Χριστοφόρου 5, τηλέφωνο 26413-018-91. Επίσης μαζί μας ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική και σήμερα, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης στο Αγρίνιο. Οι μαθητές από την Α Γυμνασίου μέχρι την Τρίτη Λυκείου βρίσκουν σωστή οργάνωση, έμπειρους καθηγητές και ουσιαστική στήριξη μέχρι τις πανελλαδικές. Εξειδίκευση μάλιστα στον εκπαιδευτικό οργανισμό Προοπτική σε θετικές σπουδές, σπουδές υγείας και οικονομίας πληροφορικής. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο, τηλέφωνα 26 41 024 049 και 26 787. Τώρα μάλιστα ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική με παρουσία σε νέο χώρο στην Αθήνα, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 24 στην Πετρούπολη. Και φυσικά μαζί μας και τα υποδήματα Παντελίδης Παπαστράτου 31 στο Αγρίνιο.

0: λοιπόν, για μας τι είναι το πιο σημαντικό, που μας αγαπάτε εσείς, οι ακροατές μας, που επικοινωνείτε καθημερινά εδώ κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Κάνετε τις δικές σας παρεμβάσεις, τη δική σας κριτική. Α, και κριτική θέλουμε εμείς. Είναι καλοδεχούμενη. Μόνο τότε ένας άνθρωπος βελτιώνεται, όχι μόνο τα θετικά, να ανεβαίνει η διάθεσή μας. Έτσι, και ό,τι αρνητικό και αν υπάρχει, εμείς εδώ τα ακούμε όλα και τα θέλουμε όλα.
1: Σταμάτησε ο κόσμος να ερωτεύεται.
0: Λοιπόν, ερωτευτείτε κιόλας, κάνει καλό. Μουσική επιλογή του Μουχάμεντ Μιλάντι. Αυτή είναι και στα κουμπάκια και σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Η Νανά Θεοδωροπούλου και σήμερα ήταν στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής. Μαζί μας οι καλοί μας συνεργάτες, ο Γιάννης ο Συμψηρής, ο Νίκος ο Αγγελόπουλος. Μείνετε εδώ στον Energy 94,2. Μην χάνετε έτσι τα τοπικά δελτία ειδήσεων του σταθμού μας, σε επιμέλεια παρουσίαση Νίκου Αγγελόπουλου. Αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα έχουμε το δελτίο ειδήσεων, σε απευθεία σύνδεση με το Real, και τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας Νίκος Χατζηνικολάου. Λοιπόν, είσαι αύριο τα σπουδαία, λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και όσους αγαπάτε, αν σας αγαπούν, έτσι.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
10: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
11: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
12: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
13: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
12: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
13: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
12: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
13: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
12: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
13: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
12: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
14: Τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Real FM. Η ώρα είναι 10.
16: Πολιτική.
15: κοινωνικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Λυκόβρηση λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Λένορμαν. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος προς Πειραιά από τον Άλυμο έως το Φάληρο. Κουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αττική Οδό από την περιφερειακή Εγάλεο μέχρι Μαρούση. Πυκνή ροή στην Κηφισίας, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο. Καθυστερήσεις και στη Μεσογείον προς Αθήνα, από Αγία Παρασκευή μέχρι Ψυχικό και στη Βάρη Σκοροπίου προς Αεροδρόμιο από Αγία Τριάδα μέχρι τη Συμβολή με τη Μαρκοπούλου. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μιλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχή στο Λασίθι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Αμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Θα προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας και νέα αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Στα 101,7 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το Brent. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στον Πειραιά οι αλλοί, ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος.
21: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
22: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
23: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Οριστικά στους ισχυρούς των προκριματικών του Euro 2028 θα είναι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την ισοπαλία 0-0 που έφερε με τη Γερμανία στην Τούμπα στην τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Παράλληλα κλείδωσε την τρίτη θέση στον όμιλό της. Περισσότερα στο philathlos.gr.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

Εβδομάδα στην οποία νομίζω ότι θα κυριαρχήσει το γεγονός της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος έρχεται αύριο στην Αθήνα. Οι συζητήσεις που θα έχει με την ελληνική κυβέρνηση, τόσο για θέματα που συνδέονται με την εθνική μας άμυνα και την εξωτερική πολιτική, όσο και για πολύ σημαντικά ενεργειακά θέματα, είναι βέβαιο ότι θα κυριαρχήσουν στην επικαιρότητα, στις αναλύσεις και στις τοποθετήσεις των πολιτικών δυνάμεων τις επόμενες μέρες. Τώρα, ερχόμενος σήμερα προς το ραδιόφωνο και σκεπτόμενος τι θα σχολιάσω ξεκινώντας την εκπομπή, άρχισε να τριγυρίζει στο μυαλό μου ότι κάτι δεν πάει καλά με εμάς τους Έλληνες. Κάτι δεν πάει καλά με την ελληνική κοινωνία. Και το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες ανέκυψαν δύο θέματα που με κάνουν να αμφιβάλλω για την ευθυκρισία μας. Με κάνουν να αμφιβάλλω για τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε και προσεγγίζουμε τα θέματα που απαιτούν απλή λογική. Απλή λογική. Καμία σύνθετη σκέψη, καμία ιδιαίτερη ανάλυση. Απλή λογική. Για παράδειγμα, έχει ανοίξει ξαφνικά μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα του κάθετου διαδρόμου από τον οποίο θα περάσει από την Ελλάδα το αμερικανικό LNG για να πάει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έναν κάθετο διάδρομο, τον οποίο γνωρίζει και ο τελευταίος Έλληνας, ότι έχει διεκδικήσει με έντονο τρόπο η Τουρκία και καταφέραμε να περάσει από την Ελλάδα. Η Τουρκία, μάλιστα, έχει κάνει ό,τι μπορεί το τελευταίο διάστημα, πυροβολώντας την Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Ελλάδα, την Kimberly Guilfoyle, θεωρώντας ότι εκείνη έπαιξε, θεωρώντας κακώς ότι εκείνη έπαιξε το βασικό ρόλο στη λήψη αυτής της απόφασης και στην ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στην εταιρεία που το έχει αναλάβει. Στην εταιρεία στην οποία μετέχουν ένας ιδιωτικός όμιλος, η Actor, με το μεγαλύτερο ποσοστό, και ένας κρατικός όμιλος, δηλαδή η Hellenic Energy, με λίγο μικρότερο ποσοστό. Βεβαίως, αυτό που μου κάνει εντύπωση δεν είναι η αντίδραση των Τούρκων. Αυτή είναι απολύτως αναμενόμενη και απολύτως φυσιολογική. Έχασαν τη δουλειά, την πήρε ο γείτονας, ενισχύεται δια της Atlantic που είναι η εταιρεία για την οποία σας μίλησα που ανέλαβε το έργο, αυτή στην οποία συμμετέχουν ο Actor και τα πρώην ΕΛΠΕ, η Hellenic Energy, ενισχύεται η εθνική μας ασφάλεια μέσω του έργου αυτού, διότι η χώρα αποκτά ενεργειακή ασφάλεια αλλά και αποκτά ουσιαστικά την προστασία των Αμερικανών για τα συμφέροντά τους. Διότι το αμερικανικό LNG θα περνάει από τον κάθετο διάδρομο από την Ελλάδα. Ισοδυναμεί με πολλά ραφάλ και με πολλές φρεγάτες η υποστήριξη αυτή. Η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Και μάλιστα χωρίς κανένα κόστος για το κράτος μας, πέραν της χρήσης υποδομών που ήδη υπάρχουν. Εδώ λοιπόν έρχεται το αρχαίο, η αρχαία ελληνική συνήθεια να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Γιατί θα βγάλει λεφτά η Actor, γιατί θα βγάλει λεφτά η Hellenic Energy, αν πετύχει το έργο? Μα θα βγάλει λεφτά γιατί θα πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη δουλειά, ένα συγκεκριμένο έργο. Τι προτιμούμε, να το πάρουν οι Τούρκοι? Είναι δυνατόν σε μια στιγμή που οι Τούρκοι πυροβολούν τη χώρα ακριβώς επειδή πέτυχε να είναι ο ενεργειακός διάδρομος, ο κάθετος διάδρομος μέσα από τα δικά μας σύνορα, μέσα από τη δική μας επικράτεια, είναι δυνατόν να
τους σιγοντάρουμε με τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε. Δεν χτυπάνε τον Άκτορα, δεν χτυπάνε την Hellenic Energy, δεν χτυπάνε την Atlantic, χτυπάνε το έργο. Και το έργο είναι, έχει μια σημαντική εθνική διάσταση. Επίσης, έγινε προφανές μέσα από τις δηλώσεις των τελευταίων ημερών και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Υπουργού Εσωτερικών ότι δεν είναι η Kimberly Guilfoyle αυτή που επέλεξε την εταιρεία για το έργο, τη συγκεκριμένη. Την επέλεξε το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών. Και είπαν με όλους τους τρόπους και ο Ρούμπιο αλλά και ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Guilfoyle απλώς κάνει αυτό που της λένε από την Ουάσιγκτον. Εφαρμόζει τη γραμμή που παίρνει από την Ουάσιγκτον στην Ελλάδα. Τώρα αν δεν μας αρέσει ο τρόπος που ντύνεται ή δεν μας αρέσει ο τρόπος με τον οποίο διασκεδάζει, ας το κάνουμε θέμα στα περιοδικά lifestyle. Αλλά μην μπλέκουμε θέματα εθνικής σημασίας, υψίστης εθνικής σημασίας, με τέτοιου είδους ανοησίες. Αυτό είναι το ένα θέμα που με ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε στην Ελλάδα. Ξαναλέω, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Έχω και ένα δεύτερο ανάλογο. Μπορεί να μην είναι της ίδιας εθνικής σημασίας ή να μην έχει την ίδια σοβαρή οικονομική και επιχειρηματική διάσταση, γιατί σε αυτό για το οποίο σας μίλησα ήδη θα κερδίσει χρήματα το ελληνικό κράτος και θα κερδίσουν και οι ιδιώτες που μετέχουν στο έργο, αλλά κυρίως θα κερδίσουμε στο επίπεδο της εθνικής ασφάλειας, όπως σας είπα, ισοδυναμεί με πολλά ραφάλ και με πολλές μπελαρά το να έχουμε την προστασία των Αμερικανών, γιατί τα συμφέροντά τους υπαγορεύουν να υπάρχει ηρεμία στην περιοχή. Λοιπόν, το άλλο αφορά έναν μεγάλο μας συνθέτη, τον Σταύρο Ξαρχάκο.

ξαφνικά η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, η κυρία Αγαθή Δημητρούκα είναι η κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου, του μεγάλου μας ποιητή. Έκανε αγωγή εναντίον του Σταύρου Ξαρχάκου, γιατί κυκλοφορεί ξανά με νέα ενορχήστρωση, δική του ενορχήστρωση, το ρεμπέτικο, τον δίσκο. Διαφωνεί, λέει η κυρία Δημητρούκα, με την ενορχήστρωση που έκανε ο Σταύρος Ξαρχάκος, ίσως ο κορυφαίος μαέστρος όλων των εποχών, γνώμη μου, ταπεινή στη χώρα και κορυφαίος ενορχιστρωτής, στα δικά του τραγούδια. Διαφωνεί η κυρία Δημητρούκα και έκανε αγωγή, ζητάει χρήματα. Η ίδια η κυρία Δημητρούκα, η οποία πήγε στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο του 24, εκεί επανεμφανίστηκε το ρεμπέτικο από τον Σταύρο Ξαρχάκο με τη νέα ενορχήστρωση, και όχι μόνο πήγε, φωτογραφήθηκε μαζί του, χειροκροτούσε όρθια την παράσταση. Εν τω μεταξύ, από την πρώτη κυκλοφορία του ρεμπέτικου, η οποία έγινε το 1983, έχουν κυκλοφορήσει διάφορες διασκευές, ακραίες και κάποιες καλές. Δεν αντέδρασε ποτέ σε καμία. Διασκευές δε που δεν τις έκανε ο δημιουργός, δεν τις έκανε ο Σταύρος Ξαρχάκος, τις έκαναν άλλοι. Και αντιδρά τώρα στην αισθητική του Σταύρου Ξαρχάκου πάνω στη δική του μουσική. Και μιλάμε για μια δισκογραφική δουλειά, σας παρακαλώ να την ακούσετε, που είναι αντικειμενικά αριστούργημα. Επίσης, προφανώς έχει ξεχάσει η κυρία Δημητρούκα ότι το 2009 παρενέβη η ίδια στο έργο, βάζοντας στίχους σε ένα ορχιστρικό του Σταύρου Ξαρχάκου. Έβαλε η ίδια στίχους σε μουσική που δεν είχε στίχους, σε ορχιστρική μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Το έδωσε τότε, το κυκλοφόρησε ως τραγούδι σε ένα δίσκο του Γιώργου Νταλάρα, με άλλα τραγούδια που δεν είχαν καμία σχέση με το ύφος της συγκεκριμένης μουσικής. Αν λοιπόν ήθελε το έργο να είναι ανέγγιχτο, όπως λέει τώρα στην αγωγή της, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Επίσης γνωρίζει το σύμπαν ότι η μουσική προϋπήρχε του στίχου στα τραγούδια αυτά. Το δίχτυ, ας πούμε, πήρε ο Ξαρχάκος τον Γκάτσο, τον έβαλε να ακούσει τη μουσική και έγραψε μετά τους στίχους ο Γκάτσος. Έντισε τη μουσική με στίχο μετά ο Γκάτσος. Πόσο δικαίωμα λοιπόν έχει να παρεμβαίνει η κυρία αυτή στην ήδη υπάρχουσα μουσική? Διότι το επιχείρημά της είναι ότι το έργο είναι ενιαίο, αλλά άρα έπρεπε να πάρει ο Ξαρχάκος άδεια για την ενορχήστρωση από εκείνον. Δεν είναι ενιαίο, η μουσική είχε ήδη γραφτεί. Επίσης, γιατί δεν στράφηκε κατά του οργανισμού αυτοδιαχείρισης που έδωσε την άδεια για την κυκλοφορία και στράφηκε κατά του Σταύρου Ξαρχάκου, που είναι, πρέπει να πω, ίσως ο μόνος που σε τέτοιο βαθμό έχει μιλήσει με θαυμασμό, με λατρεία, με σεβασμό για τον Γκάτσο. Να υπενθυμίσω ότι η κυρία Δημητρούκα έχει στραφεί στο παρελθόν κατά του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη, του γιού του, του Γιώργου Χατζηδάκη. Ουσιαστικά με έναν τρόπο εκείνη τον ανάγκασε να κάνει τις κινήσεις τότε με τον Μίτσια. Και εδώ να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Και αν μπορούμε να κερδίσουμε κι εμείς κάτι από αυτό, να το κερδίσουμε. Δεν είναι έτσι όμως. Όταν είσαι κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου, δεν μπορεί να σκέφτεσαι με τον τρόπο αυτό. Και ειδικά όταν απευθύνεσαι σε ένα ζωντανό θρύλο της ελληνικής μουσικής, σε έναν μεγάλο legend της ελληνικής μουσικής, όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος.

0: Λοιπόν, έχουμε είδηση της τελευταίας στιγμής, πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Εξήγηλε πριν από λίγο ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στην σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για την κρίση του στεγαστικού ζητήματος. Ξέρετε, είναι αυτή η ιστορία που ξέσπασε επειδή ξεσπίτωσαν μια ηλικιωμένη γιαγιά, μια κυρία από το σπίτι της και ξεσηκώθηκε το σύμπαν στην Ισπανία. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση αυτών των διαδηλώσεων αναγκάζεται να προσφύγει στις κάλπες. Θα έχουμε σε ένα λεπτό την Τζέννη Κρυθαρά για να μας πει περισσότερα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή. Γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά να μας πει τι γίνεται στην Ισπανία. Τζέννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πριν λίγα λεπτά την απόφασή του να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Σε διάγγελμά του αναγνώρισε ότι η κυβέρνησή του έχει κάνει λάθη και δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο. Η απόφαση αυτή για τις εκλογές, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο την Παρασκευή της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω των μαζικών διαδηλώσεων. Όπως έγινε γνωστό, ο Σάντσεθ έχει ακυρώσει το υπόλοιπο πρόγραμμά του για σήμερα, καθώς και για τις αμέσως επόμενες ημέρες. Είχε προηγηθεί ένα πλήθος επαφών του Ισπανού Πρωθυπουργού το Σάββατο με μέλη της κυβέρνησής του αλλά και με ηγετικά στελέχη των σοσιαλιστών, προκειμένου να αποσαφηνίσουν την πορεία της κυβερνητικής θητείας. Και μετά την ήττα του στο Κοινοβούλιο, τα πράγματα έγιναν πολύ δεδομένα για τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ο οποίος πλέον θα κριθεί από τους πολίτες στις κάλπες.
0: Ευχαριστούμε την Τζέννη Κρυθάρα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη στην Ισπανία για το πώς μπορεί να αλλάξουν τροπή και μορφή οι εξελίξεις από ένα γεγονός. Από ένα γεγονός το οποίο δημιουργεί μια άλλη πολιτική και κοινωνική δυναμική. Την πέταξαν έξω τη γιαγιά, αλλά μάλλον τώρα τους πετάει εκείνη έξω. Τους κάνει εκείνη έξωση.

0: σχέση με το έργο του κάθε του διαδρόμου. Μα δική τους.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλό Ακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Ναι, ναι, ξέρω, τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη, επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
9: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα,
10: κάθε ώρα
9: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
10: Energy
9: 94,2.
11: Και μεράκι, εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνε σοφά.
13: Σόλο διβάνι,
12: τι κουαλίτα.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Τεκ 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εξήγηλε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Ιωνία λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Λένορμαν, που ρεσχηματίζουν τα οχήματα στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια μέχρι Κίμης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο.

0: Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Θα προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας και νέα αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πυκνή ροή στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Ζωηρή εβδομάδα. Αναμένεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Και πολιτικά έχουν ανάψει τα θέματα. Είναι η παρέμβαση Σαμαρά πυροδότησε έναν κύκλο συζητήσεων. Κλιμάκωσε την επίθεσή του κατά της κυβέρνησης. Η τελευταία του δήλωση αφορά την ανταλλαγή των λειψάνων του Σαμουήλ, του βασιλιά της Βουλγαρίας, με κοιμήλια θρησκευτικά που το μουσείο, το Βουλγαρικό Μουσείο, επέστρεψε στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς βρήκε ότι πήραμε λίγα, έπρεπε να πάρουμε περισσότερα. Η Ιερά Σύνοδος όμως δεν έχει την ίδια άποψη, έχει διαφορετική.

0: Και αναφέρομαι στις δηλώσεις Σαμαρά για να σας πω ότι άκουσα το πρωί από τον Βασίλη Χιώτη στον Αντένα, ο οποίος Βασίλης έχει καλό ρεπορτάζ πάντα, να λέει ότι μια πιθανή ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά είναι η 29η Νοεμβρίου, που είναι η επέτειος της εκλογής του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τότε που κέρδισε την Ντόρα Μπακογιάννη στις σοκοματικές εκλογές. Για να δούμε. Δεν θα πλήξουμε, το έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Καλή εβδομάδα. Χρειαζόμαστε τα φώτα σας για την επίσκεψη Ρούμπιο αρχικά, και θα πάω μετά και στα ελληνοτουρκικά και στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται. Τι να περιμένουμε από την επίσκεψη αυτή?
1: Δεν θα πρέπει να περιμένουμε απτά αποτελέσματα, κύριε Χατζηνικολάου, όσο περισσότερο άειλα, θα έλεγα. Δηλαδή μία κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αρχίζει σιγά σιγά πάλι να ξαναβρίσκει το δρόμο της. Πρέπει να πούμε εδώ ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ακόμα άμεση επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες δύο άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν και καθορίζουν την εξωτερική πολιτική. Ο ένας είναι ο Τραμπ και ο άλλος είναι ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, ο οποίος μάλιστα έχει το ρόλο και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε ένα συνεχές ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με την πλευρά του Ρούμπιο, καθότι είναι ένας εκ των δύο καθοριστικών παραγόντων. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς επαναβεβαιώνει τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ με έμφαση στον αμυντικό τομέα, και αυτό το κρατάμε. Από εκεί πέρα η Ελλάδα θέλει να αναδείξει το ρόλο, όπως εδώ και 15 περίπου χρόνια συζητάμε, ενός πυλώνα σταθερότητας και αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό βέβαια πολλές φορές υποχρεωτικά γίνεται αντιπαραβολικά σε σχέση με την Τουρκία, η οποία ακολουθεί μια άλλη πολιτική, αν και εσχάτως ο πρόεδρος Ερντογάν προσπαθεί να εμφανίσει την Τουρκία ως διαμεσολαβητή, ως ειρηνοποιό δύναμη, παρά το γεγονός ότι είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο, κατέχει η εδάφη της Συρίας, είναι σε μια εχθρική κατάσταση με το Ισραήλ και ούτω καθεξής. Δεν βλέπω όμως κάτι απτό, κάτι χειροπιαστό από την επίσκεψη αυτή, τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι τις επόμενες ώρες. Περισσότερο, όπως σας είπα, είναι μια επένδυση στο μέλλον. Και θα πρέπει να περιμένουμε και μάλλον μια στάση ισορροπημένη των Αμερικανών σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ίσως μία δήλωση στήριξης της ελληνικής πλευράς ευρύτερη, αλλά σε πιο επιμέρους ζητήματα οι Αμερικανοί, όπως ξέρετε, εδώ και δεκαετίες έχουν μία πολύ συγκεκριμένη στάση έναντι ημών και της Άγκυρας, η οποία βέβαια η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές καταλήγει να γίνεται ευνοϊκή για την χώρα η οποία είναι ο αναθεωρητής, εν προκειμένου η Τουρκία.
0: Σωστά.
1: Και αυτή που θέλει να διατηρήσει το στάτους όπως είμαστε εμείς.
0: Σωστά. Τώρα, έχουμε μπροστά μας το καλώδιο. Και όπως έγραψε η Real News την Κυριακή, όλοι είναι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της. Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει εδώ υποψία θερμού επεισοδίου?
1: Υπάρχει υποψία κλιμάκωσης σε κάθε περίπτωση. Είναι πολλά τα σενάρια και τα υποσενάρια, τα οποία βέβαια οι επιχειρησιακοί τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα δηλαδή, ούτε η μία πλευρά προτίθεται να κάνει πίσω, εν προκειμένου η ελληνική, στο να μην προχωρήσουν οι πλώες και να ξεκινήσουν οι έρευνες βυθού τις επόμενες εβδομάδες ή τον επόμενο μήνα, ας το πούμε έτσι, ούτε η Τουρκία κάνει πίσω στην απέτησή της να δώσει η ίδια άδεια, εκτός δηλαδή από την ελληνική πλευρά, και να μην αρκεστεί στο κομιουνικέ, που είναι μια ενημέρωση η οποία έτσι κι αλλιώς γίνεται από τις εταιρείες οι οποίες ξεκινούν κάποιες έρευνες στη θάλασσα. Η Τουρκία λοιπόν δεν αρκείται σε αυτό, θέλει η ίδια να δώσει την έγκρισή της. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από ελληνικής πλευράς. Επομένως, ξαναλέω σήμερα που μιλάμε, γιατί προφανώς και μπορεί να βρεθεί κάποια φόρμουλα, αλλά εγώ σήμερα δεν βλέπω ποια φόρμουλα θα είναι αυτή. Συνεννόησης εννοώ. Είμαστε σε μια κατάσταση που μπορεί και να προκύψει μια κλιμάκωση, που βέβαια αυτό εξαρτάται, και πάω τώρα στα σενάρια, από το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, κύριε Χατζηνικολάου, του πεδίου. Αν δηλαδή θα επιχειρήσει να παρενοχλήσει το πλοίο, που σημαίνει να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας κάποιων μιλίων και μέσω ασυρμάτου να του κάνει αυτή την παρενόχληση, δεν μας απασχολεί αυτό. Η έρευνες θα συνεχιστούν κανονικά. Αν θα επιχειρήσει να το παρεμποδίσει το πλοίο, που σημαίνει ότι εκεί μπορεί να έχουμε πράγματι μια ένταση επί του πεδίου, ή αν θα θελήσει να πάει την κρίση ή να μεγαλώσει, να το πω έτσι, για την Ελλάδα το κόστος αυτής της επιλογής με το να μεταφέρει το πεδίο σε κάποιες άλλες περιοχές. Μπορεί, ας πούμε, να ξεκινήσει κάποιες σεισμικές έρευνες νοτίως του Καστελορίζου, όπως γινόταν το 20. Ξεκινά ήδη, να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, μεταξύ νοτίας Τουρκίας και κατεχομένων, για την πόντιση αγωγού που θα συνδέει τα κατεχόμενα με την Τουρκία. Μπορεί να δούμε κάποιες αεροναυτικές ασκήσεις πιο έντονες. Μπορεί να δούμε ακόμα και ένα πλωτό γεωτρύπανο να βρίσκεται σε μια περιοχή ελληνικών συμφερόντων και ενδιαφερόντων. Θέλω να πω ότι οι τρεις βασικές επιλογές, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα υποσενάρια, τα οποία δεν έχουμε τον χρόνο να κουβεντιάσουμε, είναι αυτές για την Τουρκία στην παρούσα φάση.
0: Πάντως φαίνεται.
1: Και θα βρεθεί μια φόρμουλα συνεννόησης μεταξύ Γάλλων Τούρκων και βέβαια με την έγκριση της ελληνικής πλευράς.
0: Πάντως φαίνεται ότι είναι πάλι σε έξαρση προκλητικότητας ο Ερντογάν, και αναφέρομαι σε αυτή τη δήλωσή του ότι η Μεσόγειος είναι τουρκική θάλασσα.
1: Δεν θέλουν το Αιγαίο να είναι ελληνική λίμνη, αλλά θέλουν η Μεσόγειος να είναι τουρκική λίμνη.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι αυτά ανησυχούν και το Ισραήλ, δεν ανησυχούν μόνο την Ελλάδα.
1: Ανησυχούν ιδιαίτερο στο Ισραήλ, και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία υπάρχει, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετό καιρό, υπάρχει μία ψύχωση με το Ισραήλ, και μάλιστα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επηρεάζονται αρνητικά από την οπτική που έχει η Τουρκία για το Ισραήλ και από το γεγονός ότι η Τουρκία θεωρεί πως η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο έχουν υψώσει ένα τείχος απέναντι στην Τουρκία ώστε να την περιθωριοποιήσουν στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως επίσης βέβαια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Τουρκία, και αυτό βέβαια θα το δούμε τους επόμενους μήνες, να χωνέψει και να αποδεχθεί την εγκατάσταση συστημάτων Ισραηλινών στα ελληνικά νησιά. Αυτό σας διαβεβαιώ, αν περάσουμε όλους τους άλλους κάβους με κάποιον τρόπο, γιατί έχουμε και το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, κάποια στιγμή το 2027 θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της εγκατάστασης των Ισραηλινών συστημάτων στα ελληνικά νησιά που θα ξεκινήσουν, το οποίο για την Τουρκία είναι ένα εφιαλτικό σενάριο.
0: Τώρα θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, πριν κλείσουμε κύριε Φίλη, να μας πείτε και δύο λόγια για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και αν είμαστε μπροστά σε έναν δραματικό χειμώνα σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στην ενέργεια και τις τιμές.
1: Ο χειμώνας δυστυχώς θα είναι ίσως ο δυσκολότερος των τελευταίων πολλών ετών. Θα σας έλεγα ακόμα και μετά το 2022, όταν είχαμε το Φεβρουάριο την εισβολή της Ρωσίας, που τους πρώτους μήνες η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί δεν ήταν γεμάτες και οι αποθήκες με φυσικό αέριο. Ευτυχώς όμως ήταν ήπιος ο καιρός. Θα εξαρτηθούν βέβαια πολλά και από τις καιρικές συνθήκες. Όμως η αλήθεια είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι και στο ράφι αντιλαμβανόμαστε ήδη την ακρίβεια και θα την αντιληφθούμε ακόμα περισσότερο. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι τους προηγουμένους μήνες, όταν μένονταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και δεν υπήρχε η δυνατότητα εξαγωγής πετρελαίου, είχαν ξεκινήσει να γίνεται η καλλιέργεια στο βόρειο ημισφαίριο, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ υψηλά τα κόστη για τους παραγωγούς, και προφανώς αυτά θα μετακυριστούν σε εμάς. Άρα λοιπόν οι τιμές στο ράφι, όπως λέμε, θα είναι σίγουρα αρκετά υψηλές, υψηλότερες από ό,τι είναι σήμερα. Ως προς την ενέργεια υπάρχει ένα θετικό. Σήμερα που μιλάμε, περίπου το 80% του πετρελαίου μέσω ορμούς πλέον εξάγεται, που σημαίνει ότι οι απώλειες σε βαρέλια εκατομμύρια μέσα στη μέρα δεν είναι 15 με 20 εκατομμύρια που ήταν στις αρχές του πολέμου ή και πριν από λίγους μήνες, αλλά είναι περίπου 3 με 4 εκατομμύρια, κάτι το οποίο η αγορά μπορεί να το απορροφήσει. Όμως υπάρχουν άλλα ζητήματα πιο ειδικά, που έχουν να κάνουν με το ντίζελ, που έχουν να κάνουν με τις τιμές σε σχέση με τη διήλυση των προϊόντων. Θα είναι σίγουρα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν θέλω να κινδυνολογώ, το ξέρετε αυτό. Αλλά θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους μας οι επόμενοι μήνες. Και η Ευρώπη μου μοιάζει να είναι και πάλι σχετικά απροετοίμαστη για να την αντιμετωπίσει. Θα σας πω χαρακτηριστικά και θα κλείσω ότι οι αποθήκες, ας πούμε, φυσικού αερίου στη Γερμανία είναι αυτή τη στιγμή περίπου στο 40 με 50%, ενώ θα έπρεπε να είναι πάνω από 80% η χωρητικότητά τους. Και να κρατήσουμε ότι επειδή η Γερμανία δεν είναι σε καλή κατάσταση η οικονομία της, νομίζω όλοι έχουμε μάθει για τις 100.000 απολύσεις που αναμένονται μόνο στην Volkswagen. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, σε περίπτωση που εκεί πέρα προκληθεί μια μεγαλύτερη κρίση και κλονισμός της οικονομίας της, θα έχει αντίκτυπο σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον πάντοτε εξαιρετικό, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, καλημέρα.
2: Real FM.
0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
13: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια, μία με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, και μία με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Έχει και γενέθλια η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει και ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, προγραμματισμένη σήμερα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Τώρα, ανάμεσα σε αυτά που με ενόχλησαν τις τελευταίες μέρες είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν πολλοί την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλουν να πούν. Δεν έχει δικαίωμα να πάει ο πρώην Πρωθυπουργός στο Άγιο Όρος να επισκεφθεί τις μονές. Δεν έχει δικαίωμα. Το πόσο θρήσκος είναι ή δεν είναι κανείς καθορίζει και το αν μπορεί να επισκεφθεί συγκεκριμένους χώρους. Δηλαδή, παράδειγμα λέω τώρα, εγώ που δηλώνω ότι πιστεύω, ότι είμαι χριστιανός, ορθόδοξος, έχω δικαίωμα να επισκεφθώ ένα τζαμί που θεωρώ ότι αρχιτεκτονικά έχει ενδιαφέρον ή ιστορικά έχει ενδιαφέρον. Έχω δικαίωμα ή όχι? Επίσης, κάποιος ο οποίος δήλωνε πριν από 15 χρόνια ότι δεν αισθάνεται έντονα θρησκευόμενος, γιατί αυτό είχε δηλώσει τότε στη συνέντευξη που παίζει και ξαναπαίζει, ότι δεν είμαι θρησκευόμενος, έχει δικαίωμα στην πορεία της ζωής του να αλλάξει άποψη ή όχι? Του απαγορεύουμε να δει τα πράγματα διαφορετικά αν θέλει? Δεν λέω ότι τα βλέπει διαφορετικά, δεν το ξέρω, δεν έχω μιλήσει με τον πρώην Πρωθυπουργό για το συγκεκριμένο θέμα και δεν θα μιλήσω κιόλας, γιατί είναι πάρα πολύ προσωπικό θέμα η πίστη, η θρησκευτική πίστη. Επίσης, δικαιούται κάποιος να σέβεται κάτι που πιστεύουν οι άλλοι και όχι ο ίδιος? Έχει αυτό το δικαίωμα να σέβεται τις παραδόσεις, το θρησκευτικό συνέστημα ενός ολόκληρου λαού? Δεν ξέρω λοιπόν στην περίπτωσή μας αυτή τι ισχύει. Αν ισχύει αυτό που λένε οι αντίπαλοι του, ότι πήγε εκεί για να εκμεταλλευτεί το θρησκευτικό συνέστημα, ή αν ισχύει το αντίθετο, ότι αυτοί του επιτίθενται για να εκμεταλλευτούν το θρησκευτικό συνέστημα. Ξέρω όμως σίγουρα, και το ξέρει κάθε δημοκρατικός και φιλελεύθερος άνθρωπος, ότι έχει δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να πάει όπου θέλει. Έχει δικαίωμα να επισκεφθεί όποιον χώρο εκείνος επιλέξει.

και μεταξύ μας δεν νομίζω να απευθύνεται στους ψηφοφόρους της Νίκης ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουν τόσα θέματα για να ανοίξουν κουβέντα μαζί του, τόσα θέματα για την οικονομία, για τα εθνικά, για τον τρόπο που κυβέρνησε, για τον τρόπο που εφάρμοσε τα μνημόνια, για το δημοψήφισμα τότε, για το βιβλίο του και τις ευθύνες σε υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης του. Τόσα θέματα, μα τόσα θέματα.

Γιώργο μου, έχουμε απόλυτη διαφωνία. Όχι, μου γράφει η κυρία Χατζηνικολάου, εδώ ο Γιώργος δεν είναι προσωπικό θέμα. Όταν μας λέει ότι είναι άθεος, μετά να το παίζει χριστιανός. Καταρχήν, νομίζω δεν χρησιμοποίησε αυτή τη διατύπωση. Είπε δεν είμαι θρησκευόμενος. Χωρίς να απολογηθεί. Είναι εμπεγμός, λέει, προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Γιατί, Γιώργο μου, είχε υπογράψει κανένα συμβόλαιο μαζί σου ο Τσίπρας σε σχέση με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις και τα πιστεύω του? Από πού και ως πού σε ενέπαιξε, επειδή πήγε στο Άγιο Όρος και επισκέφθηκε τις μονές και τους ναούς? Και σωστά υπενθυμίζει εδώ ο Real Blogger ότι ο Τσίπρας είχε επισκεφθεί το Άγιο Όρος και ως πρωθυπουργός. Πάλι τότε είχε γίνει θόρυβος, αδικαιολόγητα κατά τη γνώμη μου, λέει ο Real Blogger.

0: Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Energy 94,2.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
1: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
7: Καλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Real FM. Η ώρα είναι 11.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εξήγηλε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση στη Βουλή δύο έκτακτων διαταγμάτων, περισσότερα στο ενικός.gr. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Θα προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας και νέα αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Στα 101,28 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το Brent. Αρχίζει η αποτίμηση των ζημιών στην Κρήτη. Στο νησί έχει μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές, εκτινοτροφία και καλλιέργειες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στον Πειραιά οι αλλοιείς. Ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος. Συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Στο στόχαστρο των νέων μπαίνουν σχολεία, πυροσβεστικά οχήματα και κάδια απορριμμάτων, πετώντας πυροτεχνήματα και καπνογόνα, με τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Λένορμαν. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια μέχρι Κίνης. Πυκνή ροή στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Πανόρμου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ανάμεσα στους τρεις υποψηφίους για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή του 2026 στον Στίβο. Μαζί του και ο Σουηδός κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο επικοντό, Μόντο του Πλάντης και ο Ιταλός σάλτης του ύψους Τζιαν Μάρκο Ταμπέρι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νικό.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, καλή εβδομάδα, τι γίνεται. Σε ακούω. Έχεις ένα ύφος εν όψη Ρούμπιο, είναι το ύφος αυτό?
1: Όχι, ξέρω.
0: Εν όψη επισκέψεως Ρούμπιο.
1: Εν όψη συνεχών συγκρούσεων Σαμαρά και κυβέρνησης.
0: Πόπα,
1: και...
0: τι γίνεται εκεί τώρα, τι γίνεται. Ο Αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος δήλωσαν χαρούμενοι με αυτά που πήραμε πίσω από το Μουσείο το Βουλγάρικο. Ο Αντώνης όχι.
1: Ο Αντώνης όχι.
0: Δεν του ήθελε κι άλλα, λέει.
1: Κοίταξε,
0: εν τω μεταξύ αυτά... κάπου διάβασα, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω και τι είναι αλήθεια και τι όχι μέσα σε όλο αυτό το πανικό, θα το ψάξω το θέμα και θα επανέλθω αύριο. Κάπου διάβασα ότι το Βουλγάρικο Μουσείο δεν έχει άλλα, ό,τι είχε μας τα στέλνει.
1: Τα έδωσε.
0: Τα έδωσε για να πάρουν το, την, τον Σαμουήλ.
1: Αυτά τα επεισόδια τα οποία θα έχουν συνέχεια... Έχει ένα ενδιαφέρον αν στο τέλος της ημέρας, δηλαδή μετά τις εκλογές, αποτελέσουν, δώσουν μια δυνατότητα σε κάποιους να παρουσιαστούν ως εναλλακτική λύση για την επόμενη μέρα. Όσο δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για την επόμενη μέρα, ο Μητσοτάκης έχει τον πρώτο λόγο. Μη είχες ρωτήσει κάποτε για αυτή την προοπτική και σου είχα πει αυτή τη φράση ενός... ποιητή, Θεέ μου, λέει, όχι με αυτούς, ας γίνει αλλιώς το θέλημά σου.
0: Πολύ καλό.
1: Εκφράζει εμένα, ξέρεις.
0: Πολύ καλό.
1: Αλλά τι να κάνουμε, άμα δεν υπάρχει εναλλακτική. Γιατί το λέω αυτό τώρα, αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ Νικό, να σου το πω αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Η προοπτική εξουσίας του Τσίπρα δεν φαίνεται τώρα. Εξουσίας.
0: Ναι.
1: Ο στόχος είναι να είναι πάνω από τον Ανδρουλάκη και να είναι δεύτερο κόμμα. Μάλιστα. Θεμητό. Αυτό νομίζω ότι μπορεί. Αυτή η ομάδα.
0: Γίνεται και ντέρμπι θα... εκεί τώρα, από ό,τι φαίνεται.
1: Και εξελίσσεται σε ένα ντέρμπι μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η προοπτική για την επόμενη μέρα αφορά το Μητσοτάκη. Εάν δεν έχει αυτοδυναμία που δεν προστρέχουμε, απλώς βλέπουμε τι γίνεται, δεν θα έχει. Με ποιους μπορεί να γίνει αυτό? Εκεί είμαστε. Όσο δεν υπάρχει εναλλακτική στην αντιποίηση, όπως πάντα υπάρχει όπου γίνονται εκλογές σε έναν βαθμό, θα πάμε σε μια λογική συνεργασιών στο το επόμενο διάστημα. Και όπως είχα πει, έχουμε καιρό ακόμα βέβαια, όπως είχα προβλέψει, ξέρω, είχα μια εκτίμηση και πληροφόρηση, Ιούνιο θα γίνουν εκλογές. Μετά τις εξετάσεις των παιδιών στα σχολεία. Τελευταία στιγμή. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα για να δούμε αν υπάρξει μια.
0: Ιούνιο,
1: Ιούνιο, ναι. Εκτός αν ο Μητσοτάκης.
0: Και αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές εν ώψη Ευρωπαϊκής Προεδρίας.
1: Θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Προεδρία. Τι να πω, δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτό. Δεν νομίζω ο κόσμος καίγεται για την Ευρωπαϊκή Προεδρία.
0: Ο κόσμος δεν καίγεται, αλλά καίγονται οι Ευρωπαίοι.
1: Οι Ευρωπαίοι μπορεί, ναι.
0: Δεν θα ασκήσουν πίεση αυτή να υπάρχει το χρονικό περιθώριο ώστε να έχουμε κυβέρνηση?
1: Εδώ δεν θα ασκήσουν πίεση να δουν τι θα κάνουν τα ενέργεια. Θα ασκήσουν πίεση πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Σωστό και αυτό.
1: Υπάρχουν αυτά.
0: Σωστό και αυτό. Ποια Ευρώπη.
1: Τώρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ποια Ευρώπη.
1: Και θα έχουμε και στον Ποντίκη ένα ρεπορτάζ. Στον Ποντίκη Ζιάρ σε λίγο θα ανέβει. Υπάρχει μια γενικώς ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου για τις συμμετοχές στην εκδήλωση της Εστίας, στην οποία να ευχηθούμε τα καλύτερα, γιατί είναι μια φωνή που είναι χρήσιμη και με αναλύσεις ενδιαφέρουσες υπό τη διεύθυνση του Μανώλη Κοτάκη για τις διάφορες κυβερνητικές παρουσίες στην εκδήλωση που έκανε η πολιτική.
0: Η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα Εστία, ναι.
0: Ναι, και τι υπάρχει ενόχληση για το ότι πήγαν κάποιοι εκεί, επειδή γίνεται πόλεμος από την Εστία και τη Δημοκρατία.
1: Εναντίον
0: της κυβέρνησης.
1: Δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά ασκεί σκληρή κριτική.
0: Καλά τώρα, τι δεν ξέρεις, δεν βλέπεις δηλαδή τα πρωτοσέλιδα κάθε μέρα? Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Σήμερα,
1: σκληρά.
0: Ναι. Σήμερα τον στέλνουν στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι. Σκληρά.
0: Πολύ σκληρά.
1: Και τώρα θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Δεν θα έχει καμία φόβερη συνέχεια, αλλά. Υπάρχει ενόχληση, υπάρχει.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια. Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σε ένα-δύο λεπτά. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά.

0: Όταν μιλάς, κλείνεις το. Πατάς το κουμπί. Όταν βήχεις, μπορείς να το κλείνεις πάλι.
1: Ο βήχας που είχα είναι ραδιοφωνικός. Όταν πιάσω, δεν ξέρω. Είναι ψυχολογικό. Χρόνια μου το λες, θυμάσαι.
0: Ναι, αλλά λέω. Να τραβάς το καλώδιο και να μην σε ακούμε όταν μιλάς ή να μην πατάς το κουμπί, μπορείς.
1: Ζητώ συγγνώμη, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Προτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια και εκπτώσεις, και όμως όταν μιλάμε για το Προτέρια Κλαμπ γίνεται. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που προσφέρει ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Το Προτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Προτέρια App, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν σε iOS και Android. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα,
0: κύριε. Και καλή εβδομάδα.
1: Κύριε Δελατόλα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε, κύριε Παπά. Ανοίξατε το δρόμο, νομίζω είσατε από τους πρώτους που, ας μου επιτραπεί η λέξη, κάνατε μια μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ, και βλέπω αυτό συνεχίζεται. Υπάρχει και ένα ερώτημα όμως, το οποίο έχουν κάποιοι, και συμπολίτες μας αλλά και δημοσιογραφικό. Ωφελεί σε ένα βαθμό αυτό το ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι υπάρχουν πρόσωπα που έχουν εκλεγεί, παρετούνται ή δεν παρετούνται και ανεξαρτοποιούνται και μετά προσχωρούν. Αυτό έχει μια εκτίμηση από τους πολίτες? Θα το δούμε, δείξουν οι κάλπες βέβαια, αλλά εσείς τι προσέγγιση έχετε, τουλάχιστον ό,τι αφορά τη δική σας μέχρι τώρα διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ?
1: Δηλαδή, δεν είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται αμφίπλευρα, θα πω. Θα θυμίσω παλιότερες διευρύνσεις με τον κύριο Αδριανόπουλο, τον κύριο Μάνο, την προσχώρηση του Μίμη Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Όλο αυτό ακριβώς εκφράζει την ανάγκη των καιρών, όπου είχαμε την διάλυση στην πραγματικότητα ενός κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό του, ο οποίος αυτός ήταν ο σκοπός του. Μηχανοράφησε 2 χρόνια να διαλύσει έναν πολιτικό χώρο. Και η κεντροαριστερά, το ΠΑΣΟΚ, μεγάλη προοδευτική παράταξη, προσπαθεί να ανασυνθέσει αυτό το χώρο και να εκφράσει την ανάγκη της κοινωνίας, γιατί είναι μια ανάγκη της κοινωνίας, ο προοδευτικός πόλος να εκφραστεί από έναν χώρο ο οποίος έχει και τη σοβαρότητα και την ιστορική συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται αυτή η διαδικασία της κομματικής μετακίνησης από το στελεχών, γιατί ιδεολογική μετακίνηση δεν υπάρχει. Είναι επίσης στις ιδέες μας και σε αυτά για τα οποία μας ψήφισαν οι άνθρωποι οι οποίοι μας έδωσαν την εντολή να είμαστε στη Βουλή. Θεωρώ ότι είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι εκφράζει αυτή την ανάγκη της κοινωνίας και είναι θετικό που γίνεται από ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ο μόνος σοβαρός εκφραστής του προοδευτικού χώρου αυτή τη στιγμή.
0: Τι γίνεται τώρα, γίνεται ντέρμπι για τη δεύτερη θέση?
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν διεκδικεί τη δεύτερη θέση, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν
0: τη διεκδικεί, αλλά δεν την έχει κιόλας.
1: Αλλά αυτό είναι η φωτογραφία και η εικόνα των δημοσκοπήσεων.
0: Όλων των δημοσκοπήσεων, όλο το τελευταίο διάστημα.
1: Δείχνουν μια μικρή απόσταση αυτή τη στιγμή από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Γι' αυτό λέω αν γίνεται ντέρμπι, γιατί βλέπω ότι έχετε μειώσει τη διαφορά.
2: Και να θυμίσω, μεγάλη απόσταση θα το έλεγε.
1: Και να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ υποεκτιμάται συστηματικά στις δημοσκοπήσεις και διαχρονικά. Το 2023 πολλοί δημοσκόποι του δίναν ποσοστά της τάξης του 8%, πήρε σχεδόν 12%, πήρε 50% πάνω. Ίσως γιατί δεν μετράνε καλά την επαρχία ή δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικό επαρκές δείγμα, που στην επαρχία το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ ψηλά ποσοστά και σε κάποιους νομούς, από ό,τι ακούμε και γίνονται τοπικές δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα και πρώτο σε νομούς περιφερειακούς. Από εκεί και πέρα, ο στόχος μας είναι να πάμε πολύ ψηλότερα και πολύ καλύτερα, και νομίζω ότι είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που αξίζει, λόγω του προγράμματος, της σοβαρότητας των στελεχών, το γεγονός ότι σέρνει την κυβέρνηση στο να ακολουθήσει έστω και ημίμετρα από αυτά τα οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για τις 120 δόσεις, μιλάω για τις χρεώσεις των τραπεζών, για τις ασφαλιστικές εταιρείες, για τις οποίες η κυβέρνηση ακολούθησε τελικά τις πολιτικές τις οποίες πρότεινε το ΠΑΣΟΚ και στις οποίες εμείς επιμέναμε και μας λέγανε ότι θα την άξουμε τον προϋπολογισμό στην αέρα και ότι δεν ξέρουμε από δημοσιονομικά και όλα αυτά. Και το γεγονός ότι στην πραγματικότητα είναι το μόνο κόμμα που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στην κυβέρνηση, οδήγησε σε παραιτήσεις υπουργών, ανέδειξε με συνέπεια σκάνδαλα τεράστια τα οποία πλήγωσαν το σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα ανταμειχθεί εκλογικά. Και η δεύτερη θέση είναι το ελάχιστο. Ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η οποία μπορεί
0: Αν
1: να.
0: Αν ο στόχος ήταν η πολιτική αλλαγή, δεν θα έπρεπε να έχουν συνεννοηθεί Τσίπρας και Ανδρουλάκης? Δεν θα έπρεπε να έχει επιδιωχθεί η δημιουργία μιας ευρύτερης εντός εισαγωγικών δημοκρατικής παράταξης.
1: Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, τη στιγμή που...
0: Με τη συνεννόηση και με το να κάνουν πίσω οι εγωισμοί θα γίνει αυτό.
2: Τα εισαγωγικά κόμμα... είναι στο ευρύτερη ή στο δημοκρατικών παράταξης.
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα τα κόμματα τα οποία σέβονται το Σύνταγμα είναι δημοκρατικά.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι δημοκρατικά τα κόμματα, ας πούμε, ή το κόμμα του κ. Τσίπρα σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιδεολογικό πυρήνα, ένα προσωποκεντρικό κόμμα το οποίο στην πραγματικότητα άγεται και φέρεται από τις διαθέσεις και τις βουλήσεις του κ. Τσίπρα, ο οποίος τη μία μέρα λέει ότι θα πρέπει να έχει κλείσει τις τράπεζες, την άλλη μέρα τα στελέχη του μιλάνε για
2: ρήπη. Αυτά είναι παλιά, κ. Παπά, τώρα.
1: Ναι, την άλλη, καλά, δεν και τόσο παλιά. Την άλλη μέρα λένε για τη φορολόγηση του 1% του πιο πλούσιων Ελλήνων που δεν μας έχουν πει πώς θα το βρουν από κάποια διεθνή έτσι, τράπεζα δεδομένων, το οποίο είναι αστείο πράγμα. Την άλλη μέρα το κόμμα του κ. Τσίπρα επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα το οποίο δεν έχει, σας το λέω ξανά, ιδεολογικό πυρήνα, λέει ότι δεν είναι και όμορος χώρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπω εγώ τη σοβαρότητα σε αυτό το χώρο και καταρχήν την αξιοπιστία για τις στερείτες αξιοπιστίας και το πρόσωπο του κ. Τσίπρα, το οποίο δημιούργησε το κενό, να θυμίσω, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε αυτό το κενό και επί 2,5 χρόνια σιώπησε, ενώ ο ελληνικός λαός τον είχε θέσει στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα να έρχεται δίθεν ως κάτι καινούργιο, 11 μήνες μετά την παρέτησή του ή ένα χρόνο μετά την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, να μας λέει ότι κομίζει κάτι καινούργιο. Εγώ δεν θεωρώ.
2: Δεν είναι κακό
1: ότι...
2: να το προσπαθεί να αλλάξει και να
1: μπορεί
2: πίσω...
1: να προσπαθήσει οτιδήποτε, αλλά κρίνεται, κύριε Δελατόλα, για την αξιοπιστία του.
2: Μπορεί, κύριε Παπά, να θέλει να αφήσει πίσω κακές στιγμές της κυβερνητικής του θητείας και να δει αλλιώς τα πράγματα. Η πολιτική εξελίσσεται. Δεν είναι
1: δεν αφήνεις κακές στιγμές με το να συνεχίζεις να λες τις ίδιες ασυναρτησίες, να μην έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο μπορείς να υποστηρίξεις και να λένε τα στελέχη σου ή εσύ ο ίδιος πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με ένα σοβαρό κόμμα, με ένα κόμμα το οποίο ξέρει τι θέλει και πού θέλει να οδηγήσει τις εξελίξεις. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο μπορεί πραγματικά να υπάρχει μια αξιόπιστη, σοβαρή πολιτική εναλλαγή. Το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας έχει εξαντλήσει τον ιστορικό του κύκλο και έχει δείξει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
2: Στην αρχή της τοποθέτησής σας είπατε ότι δεν υπάρχουν και σοβαρές ιδεολογικές διαφορές, αλλά στο πολιτικό επίπεδο εμείς έχουμε βρει πολλές φορές με τον Νίκο εδώ κοινά σημεία στα προγράμματα που είναι μια βάση για μια συζήτηση και για μια συνεργασία. Εάν εσείς βγείτε πρώτο κόμμα, πρέπει να κάνετε κάποιον συμμαχία. Με ποιον θα την κάνετε, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης και να σας κόψει ψήφους και ότι δεν υπάρχει προοπτική, για να καταστήσει σαφές στον κόσμο ότι δεν υπάρχει προοπτική. Άρα δεν κρατάτε και λίγο μια πισινή, γιατί μπορεί αυτό που κατηγορείτε σήμερα να σας έρθει αύριο ως συνεργασία, αν επιτύχετε το στόχο σας, βέβαια.
1: Καταρχάς, κύριε Δελατόλε, εμάς το πρόγραμμα μας είναι...
2: Μην τα εκλειφθεί ως έτσι. Έχετε ένα πολιτικό στόχο, καμία αντίρρηση. Δικό σας είναι, δεν είναι δικό μου. Εγώ λέω ότι τι μπορεί να προκύψει μετά. Γιατί ο τόπος, κύριε Παπά, θέλει κυβέρνηση μετά. Με ποιον θα την κάνετε εσείς, αν βγείτε πρώτο κόμμα?
1: Θα απαντήσω, αλλά να πω ότι το δικό μας πρόγραμμα είναι πολύ συγκεκριμένο και μιλά, για παράδειγμα, για κοινωνικές παρεμβάσεις. Μιλά για επαναφορά του ΕΚΑΣ, για τη 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό. Όλα αυτά δεν τα ακούμε από τα υπόλοιπα κόμματα ή τουλάχιστον από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εμείς έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση, ένα στεγαστικό πρόγραμμα το οποίο είναι συγκεκριμένο και λέμε πώς σύντομα θα μειώσουμε τις τιμές στα ακίνητα και στα ενοίκια.
0: Βέβαια, με το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, σας κατηγόρησε ακόμα και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα για πλειοδοσία, για λαϊκισμό.
1: Εμείς εξηγήσαμε και κοστολογήσαμε. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ακόμα και εκεί στο πρόγραμμά μας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αν το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι πρώτο, για να μην αποφύγω την ερώτησή σας, και ο ελληνικός λαός πει ότι θέλει να ηγηθεί το ΠΑΣΟΚ αυτής της προσπάθειας, θα βάλει την ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ. Και αν υπάρχουν κόμματα στο δημοκρατικό τόξο που θέλουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και αναγνωρίσουν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στον δημοκρατικό χώρο, προφανώς θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχουν αυτά τα κόμματα ή συνεχίζουν να λένε τους ίδιους παραλογισμούς με αυτούς που ακούμε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τότε το ΠΑΣΟΚ, αν έχει και την πρώτη θέση, το έχω απαντήσει νομίζω και σε άλλη συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου, θα διεκδικήσει το μόνο εύκολο μετά να πει ότι δεν υπάρχει κανείς να εφαρμόσει το πρόγραμμα, διεκδικώ την αυτοδυναμία. Ακούγεται μακρινό, ακούγεται ουτοπικό, ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται να είναι λίγο περίεργο, αλλά αν αναλογιστούμε το πολιτικό σκηνικό, τη ρευστότητά του, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου έχει 24-23% σε κάποιες μετρήσεις, και έρχεται και το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο θα αναδιατάξει όπως θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό, να δούμε λοιπόν πόσο εφικτά ή ανέφικτα είναι όλα αυτά τα οποία συζητάμε.
0: Τώρα, κάντε μας και ένα σχόλιο, μία τοποθέτηση εν όψη της επίσκεψης Ρούμπιο. Πιστεύετε ότι είναι χρήσιμη επίσκεψη και τι περιμένετε από αυτήν?
1: Κάθε διπλωματική επαφή είναι χρήσιμη. Προφανώς η Ελλάδα πρέπει με μεγάλη σαφήνεια να βάλει τις κόκκινες γραμμές της, να διαλύσει τις όποιες σκιές υπάρχουν σε σχέση και με τις αποκαλύψεις που έγιναν από την Αμερική για τις τοποθετήσεις της Αμερικανίδας πρέσβεως και για το και γενικότερα για το πώς η Ελλάδα τοποθετείται. Μια Ελλάδα η οποία οφείλει να παίξει τα διαπραγματευτικά χαρτιά που έχει, τον γεωστρατηγικό της ρόλο, τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι νομίζω καιρός απλά να δείχνουμε καλή διάθεση όταν έχουμε έναν γείτονα ο οποίος μας απειλεί καθημερινά, έναν γείτονα ο οποίος μας απειλεί ότι αν ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τότε θα μας επιτεθεί με κάποιον τρόπο ή υπάρχει απειλή πολέμου. Πρέπει να κάνουμε μια περήφανη εξωτερική πολιτική, πολυδιάστατη, να μην είμαστε yes man κανενός. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατηγικός μας σύμμαχος, αλλά από εκεί και μάλιστα, πέρα η Ελλάδα πρέπει να έχει να έχουμε μια στάση θα πω περισσότερο τολμηρή στην εξωτερική μας πολιτική και να μην ακολουθούμε τις εξελίξεις. Κάτι που κάνει η κυβέρνηση σε όλους τους τομείς και στην εξωτερική πολιτική. Δυστυχώς περιμένουμε πρώτα να γίνουν τα πράγματα, τουρκολιβικά σύμφωνα κτλ. Και μετά να αντιδράσουμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πέτρο Παπά. Αντώνη, ευχαριστούμε κύριε Παπά. Καλημέρα. Αντώνη, άκου τι λέει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης.
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

0: Τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strong. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong και όνειρα γλυκά.
1: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
2: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
1: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
2: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
6: Χρόνια μαζί.
7: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εξήγηλε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσετ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Αρχίζει η αποτίμηση των ζημιών στην Κρήτη. Στο νησί έχει μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μηλοποτάμου, Ανογίων και Οροπεδίου Λασιθίου. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη η κυκλοφορία στον Κηφισό από Ρέντιανα τμήματα έως Λένορμαν, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

0: σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε λοιπόν στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγκαίνια του έργου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να υποδεχθούμε το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Και εορτάζοντα σήμερα, έτσι, κύριε Κυρανάκη.
0: Τι έχουμε σήμερα.
1: Θα μας ευχηθεί δεκάτη, κύριε
0: Δελατόλα.
2: Εγώ. Γενέθλια, ναι, τα καλύτερα.
0: Χρόνια πολλά, γραμματέα.
1: Πολύ ευγενικό εκ μέρους
0: σας. Να είστε γερός και δυνατός.
2: Εγώ τι να ευχηθώ, να ευχηθώ να βρείτε άκρη μετά τις εκλογές, αν είστε πρώτο.
0: Να το, να το πάλι. Να, αυτή την ευχή περίμενε.
2: Όχι,
0: ο
2: να αρχίσω γλυκά.
0: Να αρχίσω γλυκά.
2: Γιατί είναι νεαρός, δεν ευθύνεται για τα παλιά χρόνια. Αλλά θέλω να το ρωτήσω.
1: Παλιώσαμε και εμείς, κύριε Δελατόλα.
2: Μικρώσεις ακόμα, δεν μια χαρά. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία όποτε πετύχαινε εκλογικές νίκες μεγάλες.
0: Σε σχέση με εσένα και με μένα, όλοι νεαροί είναι, Αντώνη.
2: Νεαροί είναι, ναι. Όποτε πετύχαινε λοιπόν εκλογικές νίκες, ήταν όταν διεύρυνε το ακροατήριό της το εκλογικό και επίσης και το πολιτικό της στελεχειακό δυναμικό. Τώρα βλέπουμε πάλι σε μια πολύ κρίσιμη φάση να υπάρχει μια πιθανότητα σημαντική και σχεδόν βέβαιη για πολλούς και ο Σαμαράς να κάνει ακόμα. Άρα για άλλη μια φορά αυτή η ευρύτητα της παράταξης στον κόσμο να πλήττεται αν συμβεί αυτό. Πώς θα εξελιχθεί και αν πόσο το υπολογίζετε αυτό.
1: Καταρχάς να πω ότι μας στεναχώρησε πάρα πολύ η χθεσινή επιλογή που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς τη μέρα γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας 4 Οκτωβρίου του 2026 να επιλέξει να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο με τόσο ακραία κατά τη γνώμη μου και άδικη κριτική, η οποία δεν είναι κριτική μόνο απέναντι σε όποιον θεωρεί αντιπαλό του, αλλά είναι κριτική απέναντι στον απλό Νέο Δημοκράτη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει. Θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που είναι μέρα γιορτής, δεν θα ρίξω λάδι στη φωτιά, δεν θα επιλέξω να συνεχίσω αυτή την κόντρα. Εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί. Ο απλός νεοδημοκράτης θα είναι εκεί, αυτός δηλαδή που στήριξε όλους αρχηγούς και όλους τους πρωθυπουργούς στις καλές και στις δύσκολες στιγμές του. Θα είναι οι απλοί νεοδημοκράτες οι οποίοι, ακόμα και όταν κάποιοι μιλούσαν για διάλυση Νέας Δημοκρατίας, ήταν εκεί για να στηρίξει. Θα είναι εκεί όλες οι γενιές για να δώσουμε ένα μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών 2027. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, αλλά εδώ είπε κάτι συγκεκριμένο ο κ. Σαμαράς, το οποίο δεν γίνεται να μην απαντήσετε. Είπε ότι δώσατε τα λείψανα του Σαμουήλ στη Βουλγαρία και δεν πήρατε πίσω αυτά που έπρεπε.
1: Η Ιερά Σύνοδος, το Πατριαρχείο και το σύνολο των ανθρώπων της Εκκλησίας στη Βόρεια Ελλάδα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη σημασία αυτής της Εθνικής Συμφωνίας, η οποία υπεγράφει, η οποία έγινε με διαπραγμάτευση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Είναι μια τεράστια εθνική επιτυχία, διότι μετά από πάνω από έναν αιώνα επιστρέφουν κοιμήλια τα οποία καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε καταφέρει να φέρει στη χώρα. Νομίζω ο τοπικός κόσμος, ειδικά εκεί στις Σέρες, στη Δράμα, σε διάφορες περιοχές και ενορίες της Βόρειας Ελλάδας, αναγνωρίζει την αξία αυτής της κίνησης. Προηγουμένως δεν είχε έρθει κανένα. Να το πω απλά. Δεν είχε έρθει κανένα. Μπορεί εδώ στην Αθήνα να μην αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχουν αυτά τα ιστορικά κοιμήλια για τις συγκεκριμένες περιοχές. Εκεί όμως οι άνθρωποι, οι οποίοι για δεκαετίες διεκδικούσαν την επιστροφή τους, καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο και πόσο εθνικά συμφέρον αυτό το οποίο συνέβη. Θεωρώ την κριτική αυτή πάρα πολύ άδικη. Τώρα για να απαντήσω και στο πρώτο ερώτημα του Αντώνη Δελατόλα, δεν θέλω να επεκφύγω. Ιστορικά, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει αποδειχθεί ότι όποιος προσπάθησε να διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία δημιουργώντας ένα άλλο κόμμα, γρηγορότερα ή αργότερα απέτυχε. Και είτε επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, είτε εξαφανίστηκε από την πολιτική. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματα κατά τη διάρκεια της θητείας, της Προεδρίας και της Πρωθυπουργίας πολλών προκατόχων του Κυριάκου Μητσοτάκη, που προσπάθησαν να φύγουν, να κάνουν κάτι καινούριο, να κάνουν κάτι πιο περιχαρακωμένο. Χρησιμοποιώ και τη δική σας έκφραση με την οποία συμφωνώ. Και τελικά εξαφανίστηκαν. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία αντέχει. Ναι. Αντέχει
2: είναι
1: το
2: αλήθεια
1: χρόνο.
2: Αυτό που λέτε, γιατί επιχείρησε ο παλιότερο Σαμαράς, μετά ήταν ο Μάνος, μετά ήταν η Ντόρα Βακογιάννη.
0: Έλεγε ο αβέρος ο Μακαρίτης, έλεγε όποιος φύγει από το Μαντρί, τον τρώει ο λύκος.
1: Ναι, δεν θα χρησιμοποιούσα ακριβώς την ίδια έκφραση, αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον Αντώνη Σαμαρά, τον εκτιμούν, τον σέβονται, τον θεωρούν ένα πάρα πολύ καλό πρωθυπουργό και πρόεδρο Νέα Δημοκρατία, με αυτή του τη στάση σήμερα δεν συμφωνούν. Του στεναχωρεί και θεωρούν και του το λένε και οι ίδιοι ότι αδικεί κυρίως τον εαυτό του, την ιστεροφημία του και τη συνολική του παρουσία στο πολιτικό σύστημα.
2: Πάντως, να μείνουμε λίγο σε αυτό ακόμα. Θα σας χαράμε τη διάθεση, τη βλέπω πολύ ανεβασμένη εξάλλου. Εντούτοις, λείπει από τη σημερινή εκδήλωση και ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, και είχε δουλειά στις Βρυξέλλες, δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί έπρεπε να είναι στην επιτροπή εκεί, δεν ξέρω ποια επιτροπή, ο κύριος Μεϊμαράκης. Κάτι σημαίνει αυτό τώρα, μπορεί να τα περνάτε όλα ότι δεν τρέχει τίποτα. Κάτι, γιατί στεναχωρήσει ο Καραμαλής, δεν έχει ποτέ συναντηθεί με τον Μητσοτάκη να του πει βραδερφέ, αυτά έτσι βλέπω τα πράγματα, εσύ έχεις μια διαφοροποίηση. Είναι και οι εγωισμοί στην πολιτική που αντιλαμβάνουμε παίζουν τους ρόλους τους, έτσι δεν είναι ή δεν είναι?
1: Να πω πολύ ειλικρινά και πολιτικά ότι εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί, όπως εκεί θα είναι και οι άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες και στις ήττες τους. Τώρα, επί του συγκεκριμένου, επειδή κυκλοφορεί μια είδηση από το πρωί για τον Κώστα Καραμαλή, να πω ότι δεν ισχύει αυτό περί κινέζικου επιμελητηρίου κλπ. Που γράφεται. Είναι άλλη μέρα αυτή η εκδήλωση. Και για τον Βαγγέλη Μαμαράκη, επειδή είχαμε μια πολύ καλή συνομιλία τις προηγούμενες ημέρες, ο Βαγγέλης Μαμαράκης στηρίζει απόλυτα την προσπάθειά μας. Ήθελε να είναι εκεί, εφόσον ήταν Κυριακή, χθες δηλαδή η γιορτή, μου είχε δηλώσει ότι θα είναι παρόν. Σήμερα έχει φάκελο δικό του στο Ευρωκοινοβούλιο στην Ορομέλεια, τον οποίο παρουσιάζει.
2: Μάλιστα.
1: Και θα είναι παρόν στην προεκλογική μας προσπάθεια. Από και πέρα.
0: Για τον Καραμαλή, θα θέλαμε έτσι μια λίγο πιο αναλυτική απάντηση. Πώς βλέπετε την στάση του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την ηγεσία της σήμερα, και επειδή έχει ασκήσει και αυτός κριτική για την διαχείριση των εθνικών θεμάτων, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι λέτε.
1: Δεν θεωρώ ότι θα κάνει απολύτως καμία ζημιά, ούτε θα επιχειρήσει να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ο Κώστας Καραμαλής. Είναι η παράταξη την οποία αγαπά. Είναι κάτι το οποίο το δηλώνει σε κάθε του συνομιλία, ιδιωτική ή δημόσια. Από αυτήν την παράταξη προέρχεται και αυτή την παράταξη συνεχίζει να υπηρετεί. Το ότι δεν έρχεται σήμερα, κατά τη γνώμη μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει ο καθένας από εμάς να αρχίσει να σχολιάζει και να απαντά. Προχωράμε συσπειρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι, όπως λέει και ο Αντώνης Δελατόλας.
0: Αντώνη, ρωτάς ή ρωτά?
2: Εγώ θα ρωτήσω τώρα. Διαδεχτήκατε τον, αν δεν κάνω λάθος, τον Κώστα Καραμαλή, το Αχιλλέως, στο Υπουργείο, σωστά?
1: Όχι, τον Χρήστο Σταϊγούρα.
2: Α, σωστό, έχετε δίκιο. Εν τούτης, επειδή είχατε αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο που είχε τις μεταφορές και τα τρένα, να ρωτήσω το εξής. Δεν είναι για την καλύτερη εικόνα η Νέα Δημοκρατία να βαδίζει σε προεκλογική περίοδο με ένα υφυπουργό και έναν πρώην περιφερειάρχη προς το ειδικό δικαστήριο, πέρα από το γεγονός ότι πράγματι θα δούμε εκεί τι θα συμβεί, πώς θα κρίνει η δικαιοσύνη κλπ. Θα ήθελα να σχολιάσω σε αυτό.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σας, διότι ήταν επιλογή προσωπική του Χρήστου Τριαντόπουλου, όπως και του Κώστα Καραμαλή, να αποδείξουν αθότητά τους στο ειδικό δικαστήριο, δηλαδή στο φυσικό τους δικαστή. Να μην κρυφτούν δηλαδή, όπως έκαναν άλλοι προκάτοχοί τους, επίσης υπουργοί μεταφορών ή υπουργοί συνολικά άλλων κυβερνήσεων, πίσω από μια οποιαδήποτε ασυλία.
0: Τώρα με συγχωρείτε, αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση από την απλή λογική προερχόμενη.
1: Να πω και το β' σκέλος απάντησής μου.
0: Όχι, πριν το πείτε.
1: Εντάξει.
0: Γιατί αυτό που άκουσα με οθεί στο ερώτημα. Δηλαδή, αν δεν ήταν προσωπική τους επιλογή, δεν θα πήγαιναν στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Η Βουλή αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή,
1: βάση...
0: η Νέα Δημοκρατία ήταν έτοιμη να τους εξασφαλίσει το απειρόβλητο αν οι ίδιοι δεν έλεγαν θέλω να πάω στη δικαιοσύνη να αποδείξω ότι μαθώς. Το λέω γιατί σας ακούω όλους να το επικαλείστε αυτό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, και το επικαλούμαστε διότι άλλες κυβερνήσεις και άλλες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες πριν από εμάς έκαναν ακριβώς αυτό το οποίο σας φαίνεται αδιανόητο, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, όταν έχουμε άλλους υπουργούς μεταφορών, οι οποίοι επίσης έχουν πολύ σημαντική ευθύνη για αυτό το οποίο διαχρονικά συνέβαινε στο σιδηρόδρομο, οι οποίοι κρύβονται πίσω από την ασυλία τους, εδώ έχουμε μια σύγκριση. Απ' τη μία αυτοί που κρύβονται, απ' την άλλη αυτοί που λένε θα αποδείξω την αθωότητά μου στο φυσικό μου δικαστή, όπως ακριβώς συμφωνώ μαζί σας, είναι το αυτονόητο. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία συνέταξε ένα κατηγορητήριο το οποίο τελικά παραπέμπει. Θυμίζω ότι τότε σε αντίστοιχες συζητήσεις μας το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έλεγαν ότι το κατηγορητήριο αυτό είναι εικονικό και θα οδηγήσει στο να καταπέσει η όλη κατηγορία και να μην οδηγηθεί ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο. Και σε κάθε περίπτωση για μένα είναι θετικό ότι στο δρόμο προς τις εκλογές αυτή η υπόθεση θα ξεδιαλύνει. Διότι αυτή η υπόθεση έχει γεμίσει με συνωμοσιολογία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει δηλητηριαστεί ένα μεγάλο μέρος ελληνικής κοινωνίας που ακόμα πιστεύει πράγματα οποία δεν ισχύουν. Και όσο ξεδιαλύνουν πράγματα, έρχονται στο φως πράγματα από δικαστική έρευνα, από επιστημονική έρευνα, από μια σειρά από στοιχεία και έγγραφα, ο κόσμος ενημερώνεται πιο σωστά. Εδώ λοιπόν έχουμε καταλήξει ότι παράνομο φορτίο δεν υπήρξε. Αυτό πλέον έχει γίνει, έχει γίνει κοινώς αποδεκτό. Άρα η όποια παρέμβαση έγινε στο σημείο δεν έγινε για να κρύψει το οτιδήποτε. Εγώ δεν λέω ότι έγινε σωστά, αλλά δεν έγινε για να κρύψει το οτιδήποτε. Δεν έγινε με κάποιο δόλο να συγκαλυφθεί ή να κρυφθεί κάτι το οποίο μεταφερότανε. Θυμίζω ότι στη μία πλευρά της γραμμής των Ντεμπών δεν έχει γίνει κανένα απολύτως μπάζωμα, άρα εκεί οι κρατικές αρχές ερεύνησαν κανονικά και αυτά πρέπει να τα μάθει ο κόσμος για να βγάλει και τα δικά του συμπεράσματα για την όλη υπόθεση.
2: Μάλιστα. Τώρα, εκτός από τον αστάθμητο παράγοντα του κόμματος Σαμαρά...
1: Στο δικό μου ρόλο πάντως, επειδή αλλάζετε θέμα κύριε Δελατόλα, στο δικό μου ρόλο σε αυτούς 15 μήνες στο Υπουργείο Μεταφορών, εμένα μου ανατέθηκε να τελειώσω τα έργα στη γραμμή. Και τα τελειώσαμε τα έργα στη γραμμή. Σήμερα υπάρχει 100% τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη και υπάρχει και το railway.gov.gr. Ναι, ναι, 100%. Και σηματοδότηση. Άρα λοιπόν δεν γίνεται με ανθρώπινο χέρι η ρύθμιση κυκλοφορίας.
0: Ρωτά εδώ ένας φίλος ακροατής, γιατί και στην 717 δεν κάνατε την ίδια επιλογή και απορρίψατε την πρόταση που ήταν και για οικονομικά θέματα κιόλας.
1: Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα. Ποια επιλογή?
0: Για τη σύμβαση 717.
1: Για τη σύμβαση...
0: την επιλογή να πάει στο φυσικό δικαστή η υπόθεση.
1: Δεν ισχύει αυτό που λέει ο φίλος. Για την 717 καταρχάς διώξεις έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν δεν έχει ασκήσει διώξεις για την 717 σε πολιτικά πρόσωπα. Έχει ασκήσει σε άλλα πρόσωπα. Η 717 όμως, υπενθυμίζω, ολοκληρώθηκε ως σύμβαση. Και επιπρόσθετα της 717 εγκαταστήσαμε και το σύστημα αυτόματης παίδησης, το οποίο δεν υπήρχε στην 717.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Όχι,
0: και
1: υπήρχαν
0: πολιτικά
1: πρόσωπα. Υπήρχαν φήμες ότι θα ζητήσει δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πολιτικά πρόσωπα στην 717.
0: Νομίζω ότι ζήτησε για Κώστα Καραμαλή και Σπίρτζη τότε.
1: Όχι, δεν ζήτησε άδεια να ερευνήσει. Δίωξη δεν άσκησε.
2: Ωραία. Τώρα,
1: έχει ασκήσει σε άλλα πρόσωπα όμως.
2: Να πάω στα θέματα της οικονομίας λέγοντας ότι εκτός από αστάθμητους παράγοντες στην πορεία προς τις εκλογές, κόμμα Σαμαρά, κάτι που μπορεί να προκύψει, δεν ξέρω, ακόμα τουλάχιστον, η οικονομία είναι το πρώτο θέμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής, και ο ρόλος σας ως γραμματέα είναι σημαντικός να απαντήσεις αυτό. Λέμε με τον Νίκο εδώ αυτή τη φράση του κύριου Γερουλάνου, δεν κουνιέται βελόνα για την αντιπολίτευση, δεν κουνιέται και πολύ και για την κυβέρνηση, η εκτίμηση πάει γύρω στο 30.
0: Αντώνη μου, σου ζητώ συγγνώμη, αλλά επειδή ένας ακροατής μας επιτίθεται και σε σένα και σε μένα, θα διαβάσω το σχόλιο του, γιατί έτσι πρέπει να κάνω. Λέει, τον ακούτε και οι δυο σας, Νίκο και Αντώνη, να προδικάζει ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο, λες και ξέρει τι θα αποφανθεί το δικαστήριο και δεν βγάζετε ούτε άχνα. Είστε αξιολύπητοι.
2: Μάλιστα.
1: Μας διαβάσει καταρχάς ο ακροατής, ας διαβάσει το παραπεπτικό βούλευμα το οποίο δεν αναφέρει καν για παρανόμο φορτίο. Αναφέρει για ενέργειες των υπηρεσιακών και παράληψη του Χρήστου Τριαντόπουλου. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν παραπέμπεται για πράξη, παραπέμπεται για παράληψη. Λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ότι θα έπρεπε να σταματήσει κάποιες ενέργειες άλλων παραγόντων για τις οποίες όμως δεν προκύπτει καμία αρμοδιότητα. Αυτό λέει το βούλευμα, δεν λέει για παράνομο φορτίο.
0: Έλα, Αντώνη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, η οικονομία είναι το πρώτο θέμα. Βλέπουμε ότι και εσάς οι επιδιώξεις για αυτοδυναμία δεν φαίνονται, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Έγινε μια ΔΕΘ με αρκετές παροχές. Κάνατε και μια δεύτερη παρουσίαση κάποιων μέτρων, όπως 120 δόσεις. Τι είναι εκείνο εκεί που θα κάνει τη διαφορά, αφού μέχρι τώρα δεν τη βλέπουμε, και θα σας δώσει μια έστω δημοσκοπική δυνατότητα να πείτε ναι, η αυτοδυναμία είναι πρώτων πυλών? Δεν πολύ φαίνεται αυτό, ξέρετε. Μην πω δεν φαίνεται καθόλου.
1: Όπως και το 2019, έτσι και το 2023, έτσι και τώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δείτε δημοσκόπηση η οποία να μας δείχνει σε ποσοστά αυτοδυναμίας. Σας το λέω να είμαστε συνεννοημένοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο παραδοσιακά συμβαίνει. Παραδοσιακά, βάσει τόσο τελευταία δεκαετία. Αυτό το οποίο έχει σημασία για μας είναι ότι υπάρχει μια μικρή αλλά σταθερή άνοδος. Είμαστε αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά στο 31,4 με βάση τις αναγωγές. Δεν είναι ένα ποσοστό το οποίο μας εξασφαλίζει αυτοδυναμία, είναι όμως ένα ποσοστό το οποίο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κόμμα μας φέρνει πιο κοντά σε αυτό το στόχο. Γιατί ακούτε κι εσείς κι εγώ, ακόμη και κόμματα του 3-4% να λένε ο στόχος μας είναι αυτοδυναμία. Ολονών λοιπόν ο στόχος είναι αυτός. Δικαιούμαστε κι εμείς να πούμε ότι πιο κοντά σε αυτό το στόχο είναι η Νέα Δημοκρατία. Πώς θα τον πετύχουμε τώρα αυτό το στόχο? Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο εισάξιοι παράγοντες. Ο ένας είναι να φτάσουμε στην κάλυπτη 27 με αξιοπιστία απέναντι σε αυτά που έχουμε υποσχεθεί και έχουμε υλοποιήσει. Να μπορούμε να πούμε δηλαδή αυτό το οποίο έχει αποκτήσει και χαρακτήρα συνθήματος, το είπαμε, το κάναμε, σε μια σειρά από παρεμβάσεις, έργα, υποσχέσεις. Και το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, ίσως και πιο σημαντικό, είναι το πρόγραμμα 2030. Θεωρώ ότι μόνο μέτρα τα οποία μπορούν να δώσουν προοπτική και να δώσουν την εικόνα στον ακροατή μας, να δώσουν την εικόνα στην κάθε ελληνική οικογένεια να δει τον εαυτό της, στην κάθε ελληνική επιχείρηση να δει τον εαυτό της στην Ελλάδα του 2030, μόνο έτσι θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει ξανά Νέα Δημοκρατία. Όχι μια από τα ίδια δηλαδή. Όχι να του πούμε εντάξει, ήμασταν καλοί, κάναμε αυτά που σου υποσχεθήκαμε, μόνο γι' αυτό ψήφισε μας. Πες μας ένα μπράβο. Όχι, δεν θα μας ψηφίσει γι' αυτό. Θα μας ψηφίσει μόνο αν δει προοπτική για τον εαυτό του, τη δουλειά του, την οικογένειά του, την επιχείρησή του. Και γι' αυτό για μένα το πιο σημαντικό μέτρο της ΔΕΘ, που ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο, είναι ο επενδυτικός λογαριασμός για κάθε παιδί. Να έχει δηλαδή στα 18 του το κάθε παιδί που γεννιέται σήμερα στην Ελλάδα 60, 70, 80 χιλιάδες ευρώ στο λογαριασμό του για να ξεκινήσει ανεξάρτητα τη ζωή του. Αυτόνομα. Να μην έχει ανάγκη το κράτος, να μην έχει ανάγκη τη δική του οικογένεια, να μην έχει ανάγκη τίποτα, να ανοίξει τα φτερά του σε ένα μέλλον το οποίο φτιάχνουμε μαζί. Άρα λοιπόν, το ξαναλέω για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Για κάθε ευρώ που βάζει η ελληνική οικογένεια, έρχεται και το διπλασιάζει το κράτος για 18 χρόνια. Τα επενδύει σε ένα λογαριασμό, αυτός ο λογαριασμός τοκίζεται και τα εισπράττει το παιδί όταν γίνει 18 ετών σε ένα ποσό που θα αντιστοιχεί από 60 έως ακόμη και 90.000 ευρώ, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
1: Θα ήθελα από την εκπομπή να ζητήσω εν ώψη της σημερινής γιορτής κάποια ιστορικά ντοκουμέντα των παλαιότερων δεκαετιών, τα οποία έχουν και αυτά τη σημασία τους στα 52 χρόνια πορείας Νέας Δημοκρατίας.
0: Δηλαδή,
1: από εσάς κύριε Χατζηνικολάου και από εσάς κύριε Δελατόλα, τις αναμνήσεις σας σε αυτή την κυματώδη ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, στιγμές οι οποίες πιστεύετε ότι πρέπει να αναδειχθούν σήμερα τα απόγευμα στον Γκάζι, στο μαξοστάσιο της ΟΣΥ, που θα είναι ακόμη και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την ιστορία. Γι' αυτό θα υπάρχει και ένα quiz, θα υπάρχει και ένας δεκάλογος ερωτήσεων για όλους τους παρόντες, για να δούμε τελικά πόσο καλά γνωρίζουμε την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και εγώ φοβήθηκα ότι θα με καλέσεις, οπότε το απέφυγα.
1: Είστε πάντα προσκεκλημένος, κύριε Δελατόλα.
0: Ευχαριστούμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Μέσα από μια σταθερή πολυετή πορεία, Η ΑΝΑΚΕΜ άλλαξε τα δεδομένα στη διαχείριση των κατασκευαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια. Περισσότεροι από 26 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν κατέληξαν στη φύση, αλλά πήραν το δρόμο της ανακύκλωσης μέσα από το τεράστιο πανελλαδικό της δίκτυο, καθώς διαθέτει περισσότερες από 250 συνεργαζόμενες μονάδες ανακύκλωσης, ΑΝΑΚΕΜ. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και 7 παρατέταρτο μην ξεχνάτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Έφτασε! Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Energy. Energy. Energy. 94,2.
9: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
10: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
11: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
12: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
13: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
14: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
9: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
15: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
18: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί.
19: λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Yeah.

0: τιμές. Έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Χρήστος Φερεντίνος.

0: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένω.
2: Στην βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Πολιτισμός είναι ζωή. Είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν

0: εξειδικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation, πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
7: Κάθε ώρα
6: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
7: Energy.
6: 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
7: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
8: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων, το Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Πρόωρα ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση στη δεύτερη ανάβαση Αγρινίου μετά το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγωνιστικού σκέλους. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό 31χρονου οδηγού αγωνιστικού αυτοκινήτου που εξετράπη. Ο Αγρινιώτης Φώτης Πούλιος απεγκλωβίστηκε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή. Ο νεαρός οδηγός διασωληνώθηκε και διεκομίστηκε για νοσηλεία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας. Όπως ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου Αγρινίου Μιχαήλης Αρασκέρης, μιλώντας στην Ανά Θεοδωροπούλου και στον Energy 94,2, η διακομιδή στην Άρτα κρίθηκε απαραίτητη, καθώς απουσίαζε λόγω άδειας ο νευροχειρούργος της ΜΕΘ Αγρινίου.
10: Προσοκομίστηκε στο νοσοκομείο ένας βαριά τραυματίας και έχριζε εντατικής παρακολούθησης. Επειδή στο νοσοκομείο του Αγρινίου ο νευροχειρουργός βρίσκεται σε άδεια και ήταν εκτός Αθηνών, κρίθηκε σκόπιμο να φύγει για το νοσοκομείο της Άρτας, όπου εκεί υπήρχε νευροχειρουργός εφημερία.
9: Τις δυσλειτουργίες της ΜΕΘ Αγρινίου σχολίασε στον Energy 94,2 και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργος Αγραφιώτης.
11: Είναι θέμα σχεδιασμού και προγραμματισμού. Να σας πω ότι κάποτε δεν είχαμε καθόλου νευροχειρουργό, είχαμε έναν. Ναι. Αλλά χρειάζεται ένας, το έχω ξαναπεί, χρειάζεται σωστός σχεδιασμός και προγραμματισμός των αναγκών.
12: Βέβαια.
11: Έτυχε τώρα ο μοναδικός νευροχειρουργός και νομίζω και αν δεν κάνω λάθος θα ήταν και κοντά σε σύνταξη, έτσι, να υπάρχει σχεδιασμός. Η συγκεκριμένη ειδικότητα, παράδειγμα, βγαίνει σε σύνταξη σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, παράδειγμα λέω.
12: Ναι.
11: Κάνουμε, δεν πρέπει να ζητήσουμε άλλη θέση.
9: Επιχείρηση παροχής βοήθειας σε έναν 50χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε τραυματισμένος σε δύσβατο σημείο δασικής περιοχής της τοπικής κοινότητας Αγίου Γεωργίου στο Μεσολόγγι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες το πρωί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την 6η ΕΜΟΔΕ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου. Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 50χρονο τραυματισμένο σε δύσβατο σημείο, τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, ο 50χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σώος εντοπίστηκε στα ελληνοαλβανικά σύνορα, στο όρος Νεμέρτσικα, κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πογονίου, ένας κυνηγός του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί το πρωί του Σαββάτου, ύστερα από πολύωρη επιχείρηση αναζήτησης. Ο 42χρονος βρισκόταν στην περιοχή μαζί με άλλους 3 κυνηγούς από το Αγρίνιο και όταν τον αναζήτησαν δεν μπόρεσαν να τον βρουν και ενημέρωσαν τις αρχές. Το 42χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο, μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο. Το μεγάλο ζήτημα της δημογραφικής συρρήκνωσης και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ξηρομέρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Δημάρχου Γιάννη Τριανταφυλάκη με τη δημοσιογράφων Ανά Θεοδωροπούλου στον Energy 94,2. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Δήμου να ανοίξει ένα ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς και τους δημότες με στόχο να καταγραφούν οι απόψεις, οι ανάγκες και οι προτάσεις της τοπικής κοινωνίας για ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα το μέλλον της περιοχής. Όπως ανέφερε, ο Δήμος Ξηρομέρου βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένη και κοστολογημένη δέσμη ενεργειών για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης και την ανάσχεση των επιπτώσεών της.
13: Όταν έχουμε περιορισμένες γεννήσεις, καταλαβαίνω ότι στην επόμενη γενιά το δημογραφικό θα επιταθεί σαν πρόβλημα.
12: Ναι.
13: Δηλαδή, λέμε τώρα ότι καταρχήν να αναφέρω ότι δεν είναι ένα τοπικό θέμα, μόνο δεν αφορά πολύ σωστά
12: το
13: Δήμο Ξηρομέρου.
12: Mm-hmm.
13: Είναι εθνικό και επιτρέψω να πω ευρωπαϊκό.
12: Ναι.
13: Γιατί ο δείκτης γεννήσεων γενικά στην Ευρώπη ευθύνει περισσότερο στη χώρα μας. Είναι δηλαδή αυτό που φαίνεται το επόμενο διάστημα, την επόμενη δεκαετία, στα νέα στοιχεία που θα έχουμε από την Ελεστάτ. Φαίνεται ότι οι δείκτες γονιμότητας και γεννήσεων θα πέσουν κι άλλο. Άρα πρέπει τώρα, σήμερα που μιλάμε, μάλλον από χθες θα πρέπει να έχουμε ξεκινήσει και σαν Δήμη, αλλά περισσότερο σαν χώρα, να δούμε ποια μέτρα είναι αυτά που είναι βιώσιμα και μπορούμε να στρέψουμε το φαινόμενο.
9: Τη θετική του θέση για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την επέκταση της ρύθμισης οφειλών από 72 σε 120 δόσεις εκφράζει ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη της τοπικής αγοράς και των επιχειρήσεων. Για το θέμα μίλησε στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου ο πρόεδρος του Συλλόγου Σοκράτης Κωστίκογλου.
14: Ο Σύλλογός μας εδώ και πολύ καιρό, όπως και όλοι οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου της χώρας, ζητούσαν ανάμεσα στα μέτρα που θέλανε και εν ώψη της διεθνής έκκλησης που προηγήθηκε πριν ένα μήνα, ζητούσαμε ακριβώς να υπάρχει για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών επέκταση των δόσεων, αυτές που είχαν ανακοινωθεί από 72 σε 120. Επισημέναμε όμως, και ο Σύλλογος μας το επισημαίνει αρκετά έντονα αυτό, ότι πρέπει να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για να μπορούν σε αυτές τις ρυθμίσεις όσοι υπάγονται να μπορούν να παραμένουν μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί η εμπειρία του παρελθόντος μας είχε δείξει ότι αρκετοί συνάδελφοι μπαίναν, αλλά επειδή ήταν αυστηροί οι όροι, δεν μπορούσαν να παραμείνουν και δυστυχώς χάναν τις ρυθμίσεις.
9: Σημαντική χρηματοδότηση για την κατασκευή του δρόμου Νεροσύρτη Χαλίκη ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Όπως αναφέρει, με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής εγκρίθηκε ποσό ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για το συγκεκριμένο έργο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, για τον ίδιο οδικό άξονα έχουν ήδη αποδοθεί στο Δήμο Θέρμου επιπλέον 700.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, με αποτέλεσμα η συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται πλέον στα 4,2 εκατομμύρια. Ο κ. Κωνσταντάρας επισημαίνει ότι η εξασφάλιση των χρημάτων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Θέρμου Προυσού. Ένα έργο που, όπως υπογραμμίζει, αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Το μεσημέρι του Σαββάτου ενημερώθηκε η λιμενική αρχή Λευκάδας για περιστατικό επακούμβησης ενός ιστιοφόρου σημαίας Πολωνίας με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες, με θαλαμυγό σημαίας Γερμανίας με δύο επίσης αλλοδαπούς, οι οποίοι επέβαιναν στο σκάφος και τα οποία βρισκόνταν αγκυροβολημένα πλησίων της νησίδας Στυλιά δυτικά του Μεγανησίου. Στο σημείο μετέβη περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, όπου διαπιστώθηκε η πρόκληση μικρών υλικών ζημιών σε αμφότερα τα σκάφη, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση ούτε εισρωή υδάτων. Την αντίθεσή της στις συνεχιζόμενες αδειοδοτήσεις μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ετωλακαρνανία εκφράζει με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Αριστεράς, κάνοντας λόγο για άναρχη και επιθετική επέλαση που απειλούν το φυσικό και ιστορικό περιβάλλον της περιοχής. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ετωλοκαρδανίας και Λευκάδας συμμετέχει στους εορτασμούς των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026, που φέτος έχουν θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, με τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, άνθρωπος, φύση και μνήμη. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοκράτιο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μεσολόγγι την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου από τις 7.30 το απόγευμα. Η ΑΕΚ επικράτησε 2-0 του Πανετολικού σε φιλικό που έδωσε στο Ελληνικό. Η ομάδα του Αγρινίου στρέφει πλέον από εδώ και πέρα αποκλειστικά την προσοχή της στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά στην επανέλεξη του πρωταθλήματος, σε ένα μάτς που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Η νέα εβδομάδα θα κυλήσει με βελτιωμένο καιρό, καθώς οι άνεμοι θα υποχωρήσουν και η φθινοπορεινή ψύχρα των προηγούμενων ημερών θα δώσει τη θέση της σε θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στη Δυτική Ελλάδα έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
7: Magic Decor. Γάμος και βάπτιση με στυλ, φαντασία και απόλυτη κομψότητα.
12: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
15: Energy.

Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό.

0: θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει ελεγκτέων.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
0: Ελεγκτέων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
1: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
0: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
0: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
0: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
0: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
0: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
1: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
2: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
3: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
4: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
5: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
6: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.

0: η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
1: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
0: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
1: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
0: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
0: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
0: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58314
0: και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
4: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολή Αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Δύο η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
8: Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου σήμερα, με την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή και με την κραυγή απόγνωσης των παραγωγών στην Κρήτη που επλήγει από σφοδρές βροχοπτώσεις. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 με φόντο την ενεργειακή κρίση. Μεταξύ άλλων προβλέπει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% το 2027 από 3,8% φέτος, υπολογίζει μείωση της ανεργίας στο 7,9%, επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% και υποχώρηση του χρέους στο 130% του ΑΕΠ. Ο κόσμος γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα πιο ισχυρή, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Ισπανός Πρωθυπουργός στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση από τη Βουλή 2 έκτακτων κυβερνητικών διαταγμάτων.
1: Αμυντικού τύπου χειροβομβίδα πέταξαν άγνωστοι τα ξημερώματα σε καφετέρια στην Αχαρνών. Ευτυχώς δεν εξεράγει και απομακρύνθηκε αργότερα με ασφάλεια από πυροτεχνουργούς. Το κατάστημα είχε γίνει στόχος επίθεσης και στις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες αλληλείς που καταγγέλουν τριπλασιασμό των τιμών στα καύσιμα. Σήμερα προχώρησαν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στον Πειραιά και στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος.
1: Δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά τον φετινό χειμώνα. Η επιλογή του οικονομικότερου τρόπου θέρμανσης. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου. Ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Αναλυτικός οδηγός.
0: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού κορυφώνεται το απόγευμα ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στους πρώην προέδρους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε μιλώντας στον Real FM ότι θα ήθελε να βρίσκονται στην εκδήλωση, καθώς θα είναι παρόντες άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες αλλά και στις ήττες.
1: Σε εξέλιξη είναι στην Κρήτη η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία στο νησί. Έχει μεταβιδεί ευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Μήλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Κάτω από νερό και λάσπη έχουν βυθιστεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.
0: Συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά να ασκηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αφορά σε ψευδή δήλωση που έγινε σε ελέγχους του 2025 και του 2026 στο ιατρείο.
1: Έκριθμο το κλίμα στη Γαλλία. Κλειστά παραμένουν 500 σχολεία σε όλη τη χώρα, ενώ συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις. Στο στόχαστρο των νεαρών μπαίνουν πυροσβεστικά οχήματα και κάδια απορριμμάτων, πετώντας πυροτεχνήματα και καπνογόνα, με τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα.
0: Στα αθλητικά συνέχισε την αίτητη πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σφράγισε την τρίτη θέση στον όμιλο, οριστικοποιώντας έτσι και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro 2028. Στην κατάταξη η εθνική μας ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με την Ολλανδία.
1: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχοπτώσεις σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολύ καλός ο καιρός αύριο με τον υδράργυρο τοπικά έως τους 28 βαθμούς.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ποτηλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνας από Μαρίνα Αφλίσμου μέχρι Παλαιό Φάλιρο λόγω εργασιών καθαρισμού μετά τη λεωφόρα Αμφιθέας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη.
1: Τώρα, Παναγιώτη, έχουμε και πάλι τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
3: Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό έως την 5η. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη κλείνουν από τις 10 παρά 20 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών τίθεται στη διάθεσή τους η λεωφοριακή γραμμή Χ24 από το σταθμό μετρό Σύνταγμα μέχρι το σταθμό μετρό Εγάλεο και αντίστροφα.
1: Αλλά και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη.
3: Απόψε και αύριο το βράδυ από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα θα διακοπεί κυκλοφορία στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά, στο τμήμα Κωνσταντινοπολίτικα Τούμπα, λόγω έργων για το flyover.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στη Βουλή κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 υπό τη βαριά σκιά της διεθνούς ενεργειακής κρίσης που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία. Προβλέπει μεταξύ άλλων ανάπτυξη 2% το τρέχον έτος και 2,3% του χρόνου. Ο πληθωρισμός εκτιμάται φέτος στο 3,8% και το 2027 στο 2,6%. Σε ένα εξαιρετικά σταθές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, αναφέρει μεταξύ άλλων η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Να ακούσουμε τις δηλώσεις πριν από λίγο των κύριων Πιερακάκη και Πετραλιά.
4: Ο πληθωρισμός παραμένει από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
5: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υποκατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
0: Βαρύνουσα σημασία σε όλο αυτό έχει η Σταυροπιεράκου. Καλό μεσημέρι. Εκτίμηση για τη μέση τιμή του Brent, στη βάση της οποίας έχει συνταχθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
6: Πράγματι, Βασίλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παραδοχή ότι ο προϋπολογισμός συντάσσεται με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent φέτος στα 91,2 δολάρια το βαρέλι, σημαντικά υψηλότερα από την τελευταία αναθωρημένη εκτίμηση των 82 δολαρίων για το 2026. Ενδεικτικό είναι να σου πω ότι ο περσινός προϋπολογισμός είχε καταρτιστεί με υπόθεση για μέση τιμή Brent μόλις 64 δολάρια. Για το 2027 η πρόβλεψη είναι για 78,2 δολάρια βαρέλι, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για την οποιοδήποτε εκτίμηση, καθώς όπως φαίνεται και από το προσχέδιο του προϋπολογισμού η μεγάλη εστία ανησυχίας παραμένει ο πληθωρισμός. Παρά τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, η ενεργειακή ακρίβεια άλλωστε λειτουργεί προσθετικά σε ένα βαρύ κύμα ανατιμήσεων. Το οικονομικό επιτελείο προχώρησε σε νέα επιταχύρων αναθεώρηση της πρόβλεψης για τον φετινό πληθωρισμό. Τον τοποθετεί στο 3,8 από 3,2%, ενώ για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,6%. Ωστόσο, όπως αναφέρει και το προσχέδιο, η προβλεπόμενη υποχώρηση του πληθωρισμού τελεί υπό την παραδοχή ότι οι διεθνείς τιμές ενέργειας θα αποκλιμακωθούν σταδιακά. Όσον αφορά τους υπόλοιπους δείκτες του προσχεδίου, το βασικό σενάριο στηρίζεται στην παραδοχή ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον φετινό. Η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2,3% το 2027 από 2% φέτος. Και το στοίχημα εδώ και το οικονομικό επιτελείο είναι διπλό. Αφενός να συνεχιστεί η δημοσιονομική προσαρμογή και η μείωση του χρέους, και αφετέρου τα ωφέλη από την ισχυρή πορεία των εσόδων να επιστρέψουν στην οικονομία μέσω φορολαφρύσεων και μέτρων εισοδηματικής στήριξης. Η Ελλάδα, να σου πω, είναι μία από τις μόλις 4 ευρωπαϊκές χώρες που θα εμφανίσουν δημοσιονομικό πλεόνασμα φέτος, ενώ όπως τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει για 7ο συναπτό έτος υψηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ενδιαφέρον έχει ότι στην αγορά εργασίας η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει στο 7,9% από 8,4% φέτος, ενώ το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ. Ωστόσο, να πούμε ότι και τα έσοδα από τους φόρους προβλέπεται να αυξηθούν, θα ανέλθουν σε 77,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 2,1 δις ή 2,8% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Και το 2000 όμως ξεπέρασαν οι φορολογικές εισπράξεις τον στόχο, ήταν μεγαλύτερες κατά 2 δις και το μεγαλύτερο μέρος της υπέρβασης αυτής προέρχεται από τον ΦΠΑ, τα έσοδα του οποίου ήταν αυξημένα κατά περίπου 1,5 δις.
0: Το προσχέδιο τώρα, Σύση, ενσωματώνει και τις κυβερνητικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
6: Πράγματι, ενσωματώνει όλα τα μέτρα ενίσχυσης και τις φοροελαφρύνσεις. Να αναφερθούμε στις πιο σημαντικές, αυτές δηλαδή που θα ενεργοποιηθούν τα 2026 και το 2027, είναι η απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. Έχουμε το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή για τους κύριο κατά επάγγελμα αγρότες και τους τριτέχνους με φορολογητέο εισόδημα ως τα 20.000 ευρώ, τη μόνιμη αύξηση και ενίσχυση του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους υπερήλικες στα 400 ευρώ καθαρά και την επέκτηση της σχετικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους πάνω από τα 65, τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννου στους δημοσίους υπαλλήλους στο ύψος των 500 ευρώ μεικτά, την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2027, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και την Θεσσαλονίκη, τη μείωση της προκαταβολής φόρους για τους ελεύθερους επαγγελματίες το 50 από το 55% για την περιφέρεια, την τιμαροθυμοποίηση των απειρικών επιδομάτων, την κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία. Πέρα από αυτά, να θυμίσουμε ότι τον Απρίλιο θα έχουμε και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ στο 2028.
1: Εκτός συνόρων θα βγούμε τώρα και θα μεταφερθούμε στην Ισπανία, όπου σημειώνονται πολιτικοί τριγμοί. Ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ προκήρυξε προώρες βουλευτικές εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση που πλήττει τη χώρα. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, που ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την κοινοβουλευτική ήττα της Παρασκευής, κατά την οποία η ισπανική κυβέρνηση απέτυχε να περάσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
7: Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, διαλύοντας το κοινοβούλιο 9 μήνες πριν το τέλος της θητείας του. Η απόφαση προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησης, το κόμμα του αλλά και εταίρους, λόγω απόρριψης δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση την Παρασκευή. Ο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ της ακροδεξιάς πορείας ή μιας ευρύτερης προοδευτικής πλειοψηφίας που θα διασφαλίσει κοινωνική δικαιοσύνη και ανοιχτό πνεύμα. Θριαλίδα των πολιτικών εξελίξεων αποτέλεσε ο κοινωνικός ξεσηκωμός για την έξωση της 80χρονης Μαρικάμεν στη Μαδρίτη. Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκαν για τις πρακτικές των τραπεζών και την νομοθεσία που δεν προστατεύει τους ενοικιαστές, και γι' αυτό την Παρασκευή το Κοινοβούλιο της Ισπανίας κλήθηκε να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που ήταν ακριβώς για αυτό το σκοπό. Το νομοσχέδιο όμως δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση και δεν επαρκούσαν οι ψήφοι της κυβέρνησης Σάντσεθ για να υιοθετηθεί. Έκτοτε ο Ισπανός Πρωθυπουργός κινήθηκε άμεσα και δύο μέρες μετά αποφάσισε να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Το Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, αντέδρασε με το λακωνικό επιτέλους στην ανακοίνωση του Σάντσεθ.
1: Και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξουν αυτές οι εκλογές, καθώς η απόφασή του να προσφύγει τώρα στις κάλπες έρχεται την ώρα που το Σοσιαλιστικό Κόμμα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Τζέννη Κρυθαρά.
0: Συναγερμό σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο πυροτεχνουργών και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η περιοχή παρέμενε αποκλεισμένη επί ώρες. Το κατάστημα Θεοδόση Πάνου είχε δεχθεί επίθεση και στις αρχές Σεπτεμβρίου.
8: Ακριβώς. Μέσα σε διάστημα ένα μήνα σχεδόν. Ένα μήνα σχεδόν και η δεύτερη επίθεση. Και όλα δείχνουν ότι και αυτή τη φορά η εντολή κατά πάσα πιθανότητα έχει δοθεί μέσα από τις φυλακές. Προφανώς και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, διότι κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο θα πρέπει να σταματήσουμε να πέφτουμε από τα σύννεφα. Το κίνητρο φαίνεται ότι είναι σύμφωνα με πληροφορίες που είναι στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, που άλλωστε έχει αναλάβει τις έρευνες, είναι η προστασία στην περιοχή, κυρίως δε η διακίνηση ναρκωτικών. Η εν λόγω καφετέρια ανήκει σε Αλοδαπού, ο οποίος είναι με το καθεστώς του πρόσφυγα στην Ελλάδα, έχει μάλιστα πάρει και πολιτικό άσυλο. Έχει στοχοποιηθεί. Θα δούνε γιατί οι αστυνομικοί. Αυτή τη φορά η χειροβομβίδα ήταν αμυντικού τύπου και προφανώς λόγω αστοχίας υλικού δεν εξεράγει. Δεν εξεράγει σε μια περιοχή στην οδό Αχαρνών, περίπου στο ύψος του Αγίου Παντελεήμονα. Και αν θυμάστε εσείς, πείτε μου πότε έχετε δει την Αχαρνών αδιανή, έστω αν είναι η ώρα 4, ή 4 και μισή, ή 5. Οι άνθρωποι δηλαδή, τι θέλω να πω, οι άνθρωποι που έριξαν την χειροβομβίδα, δεν τους ενδιαφέρει αν θα έχουν παράπλευρες απώλειες, αθώα θύματα δηλαδή. Αυτό πολύ λίγο τους ενδιαφέρει. Το ζητούμενο ήταν να προκαλέσουν ζημιές στην καφετέρια. Αυτό τους ενδιέφερε και ευτυχώς γνωστό ότι τράβηξαν την αμυντική χειροβομβίδα, η οποία είναι ιδιαίτερος ισχυρή και μάλιστα ανατολικού τύπου, λόγω μάλλον αστοχίας υλικού.
0: Και το ευτύχημα ήταν, Θεοδόση, ότι δεν εξεράγει.
8: Ακριβώς, βέβαια. Πολύ σύντομα στο σημείο, βέβαια, έφτασε αστυνομία, γιατί κάποιοι περαστικοί είδαν αυτή την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και έριξαν την χειροβομβίδα. Είχαν και το προηγούμενο, στις αρχές Σεπτεμβρίου, που επίσης είχαν την άκρη στον αέρα, την εν λόγω καφετέρια, και αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Αποκλείστηκε ο χώρος, έφτασαν και αστυνομικοί του τμήματος εξουδετερώς εκρηκτικών μηχανισμών. Χρειάζεται όμως κάτι πιο εξειδικευμένο η χειροβομβίδα, ιδιαίτερα όταν έχει τραβηχτεί η περώνη και υποτίθεται ότι για τους χύψη λόγους ο πυροκροτητής δεν έχει ενεργοποιηθεί. Γι' αυτό το λόγο κλήθηκαν οι ειδικοί του στρατού στο σημείο, οι οποίοι με ειδικό κοιτίο και μετά την τεχνογνωσία που διαθέτουν κατάφεραν πρώτα να απενεργοποιήσουν τον πυροκροτητή και έπειτα να περισυλλέξουν τη χειροβομβίδα σε αυτό το ειδικό κοιτίο που σας προανέφερα. Ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει το ελληνικό FBI και πιο συγκεκριμένα το τμήμα εκβιαστών, και έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα δούμε κάποια επίσκεψή τους στις φυλακές.
0: Το κατάστημα είχε απασχολήσει για χτύπημα και στις αρχές του μήνα δεν είχε δοθεί πληροφορία για εκβίαση του ιδιοκτήτη, ανέφερε στην δημόσια τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
9: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πληροφόρηση από την πλευρά των ιδιοκτητών των καταστημάτων, αν υπήρχε οποιαδήποτε περίπτωση είτε απειλής είτε εκβίαση στο παρελθόν, η οποία ίσως δεν έχει αναφερθεί στην ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο απασχόλησε στις αρχές του μήνα και πάλι με κάποιο χτύπημα. Δεν είχε δοθεί κάποια πληροφορία στην ελληνική αστυνομία για εκβίαση ή οποιαδήποτε προσέγγιση του ιδιοκτήτη. Βέβαια, σχηματίζεται τυπογραφία κανονικά από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και για εκείνο το περιστατικό, και μάλιστα από το τμήμα εκβιαστών. Αυτό το τμήμα θα αναλάβει και την έρευνα για το συγκεκριμένο έγκλημα.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στους αλλοιείς που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με φόντο την ενεργειακή κρίση. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ο διπλασιασμός των τιμών στα καύσιμα έχει οδηγήσει τον κλάδο σε μαρασμό. Έτσι, το πρωί συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, ζητώντας την καταβολή των ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξή τους. Ενώ και στη Βόρεια Ελλάδα, δεκάδες αλλιευτικά σκάφη έριξαν άγκυρα στον Θερμαϊκό. Έφτασαν μάλιστα στην πόλη Πούλμαν με επαγγελματίες ψαράδες από την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, που ένωσαν τη φωνή τους με τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
10: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται για πέμπτη μέρα η επεργία των αλλιών, οι οποίοι έχουν δέσει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων, που όπως υποστηρίζουν καθιστά ασύμφορη την αλία στις ελληνικές θάλασσες. Η απεργία έχει αρχίσει να έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά. Ελάχιστα είναι πλέον τα ψάρια που έχουν απομείνει στους πάγκους των ιχθυοπολίων, λιγοστά λιεύματα από ψυγμένα και ιχθυοκτροφείου στο καπάνι, όπως προκύπτει από επιτόπιο ρεπορτάζ του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εφόσον οι κινητοποίησεις συνεχιστούν, οι επαγγελματίες της αγοράς εκτιμούν ότι τα αποθέματα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Πάντως, παρά την περιορισμένη διαθεσιμότητα, οι τιμές δεν αναμένεται να αυξηθούν, με τους χθιοπόλες να δηλώνουν ότι δεν προτίθεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους καταναλωτές. Την ίδια ώρα, τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι καταναλωτές εκφράζουν τη στήριξή τους στους αλλείς και ζητούν από την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση. Παράλληλα, τα ξημερώματα στην ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας, απεργία αλλιείς, απέτρεψαν την πώληση τουρκικών και ισπανικών ψαριών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο αλλιών Καλαμαριάς, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα, παρά το γεγονός ότι οι ιχθυέμποροι συμπαραστέκονται στον αγώνα τους, βρέθηκαν 2-3 επιτίδη που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις ελλείψεις και να γεμίσουν την αγορά με ξένα ψάρια βαφτισμένα ως ελληνικά. Ξεκαθάρισε, μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να τους απαντήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με βασικό τους αίτημα να είναι η ενίσχυση της επιδότησης στο πετρέλαιο. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκαν τους απεργούς τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας αμφότερη μήνυμα στήριξης του πρωτογενούς τομέα.
1: Το 80% του κόστους ενός αλλιευτικού ταξιδιού είναι το καύσιμο, δήλωσε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Κωνσταντής Παγώνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Γρηγρή.
11: Κύριο έξοδο ενός αλλιευτικού ταξιδιού, δηλαδή μιλάμε για ένα 80% κόστους, είναι το καύσιμο. Και κατά βάση το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Μία βάρκα να πάρουμε από 5 μέτρα που είχε 100 ευρώ έξοδα για να βγει να κάνει μια ψαριά, αυτή τη στιγμή θέλει 200-250 ευρώ. Ένα άλλο πιο μεγάλο σκάφος, να το πάμε στα 30-35 μέτρα, που θέλει 1000 ευρώ τη μέρα έξοδα, θέλει 3000 ευρώ σχεδόν έξοδα και μας έχει αναγκάσει να τα δέσουμε κιόλας στα λιμάνια. Δηλαδή, οι ψαράδες, άμα δείτε κατά την ιστορία τους, ποτέ δεν απεργούσαν, ποτέ δεν κινητοποιούσαν, αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα τους ανάγκαζε.
0: Λύσει στη δύσκολη εξίσωση της θέρμανσης στον εφετινό χειμώνα καλούνται να δώσουν χιλιάδες νοικοκυριά εν μέσω σφοδρής ενεργειακής κρίσης. Η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς έχει αυξηθεί υπέρμετρα και όλοι αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και σε συνάρτηση με το λειτουργικό κόστος, τις προτιμήσεις των καταναλωτών συγκεντρώνουν τα σύγχρονα κλιματιστικά και οι αντλίες θερμότητας. Η Μέρη Παπακοσταντίνου μας εξηγεί τις πιο συμφέρουσες λύσεις με βάση πάντα τα σημερινά δεδομένα.
12: Με τους ρυθμούς που αλλάζει το ενεργειακό τοπίο, Βασίλη, η αναζήτηση της πιο οικονομικής μεθόδου θέρμανσης είναι το κυρίαρχο πλέον ζητούμενο για τα περισσότερα νοικοκυριά, εν ώψη μάλιστα και του χειμώνα. Τώρα, τα δεδομένα της αγοράς δείχνουν ότι αυτή η ψαλίδα ανάμεσα στις οικονομικές και τις δαπανηρές τεχνολογίες παραμένει ανοιχτή, με το ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής απόδοσης να κερδίζει έδαφος έναντι των παραδοσιακών καυσίμων. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία και αναλύσεις ειδικών, οι αντλίες θερμότητας και τα σύγχρονα κλιματιστικά τεχνολογίας inverter αναδεικνύονται ως οι πρωταθλητές της οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας απαιτεί ένα σημαντικό αρχικό κεφάλαιο, η απόσβεση όμως γίνεται βραχυπρόθεσμα λόγω της εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Το ίδιο και για τα κλιματιστικά inverter. Αποτελούν μια άμεση και προσιτή λύση για στοχευμένη θέρμανση συγκεκριμένων χώρων, προσφέροντας επίσης μεγάλη εξοικονόμηση σε σχέση με το παρελθόν. Και οι δύο περιπτώσεις, και οι αντλίες θερμότητας και τα κλιματιστικά inverter, εκμεταλλεύονται την εξωτερική θερμοκρασία και παράγουν την θερμική ενέργεια. Το κόστος αναθερμική κιλοβατόρα πέφτει στα 0,05 ευρώ. Στη μέση της κλίμακας του κόστους σταθεροποιείται, βλέπουμε, το φυσικό αέριο. Αν και οι διεθνείς τιμές παρουσιάζουν κάποιες δοκιμάνσεις, ωστόσο παραμένει ακόμα μια οικονομική και πιο καθαρή επιλογή σε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης, προσφέροντας και αυτονομία και άνεση στα αστικά κέντρα όπου υπάρχει δίκτυο. Η μεσαία λύση, για τη μεσαία λύση που μιλάμε τώρα για το φυσικό αέριο, που είναι ανταγωνιστικό, η τιμή του κυμαίνεται στα 0,065 ευρώ η κιλοβατόρα. Και έχει εξαιρετική απόδοση αν συνδυαστεί με ένα σύγχρονο το λέβητα συμπύκνωσης, όπως λένε οι ειδικοί. Τώρα, στον αντίποδο, το πετρέλαιο θέρμανσης συνεχίζει να φιγουράρει στις πιο ακριβές επιλογές της αγοράς. Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά που βασίζονται σε κεντρικές ή αυτόνομες καμινάδες πετρελαίου είναι μεγάλη, καθιστώντας τη χρήση του ασύμφορη για καθημερινή μακροχρόνια λειτουργία. Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου προσεγγίζεται 1,25 ευρώ το λίτρο. Και με τις διεθνείς τιμές να πιέζουν προς τα πάνω λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, ένα μέσο νοικοκυριό θα χρειαστεί πάνω από 1.200 ευρώ για τη σημερινή περίοδο. Τώρα, Έχουμε τις κλασικές ηλεκτρικές συσκευές, όπως αερόθερμα, σόμπες χαλαζία, ηλεκτρικά σώματα. Αυτά χαρακτηρίζονται ενεργειακές παγίδες, θα τις λένε ειδικοί, καθώς η χαμηλή τιμή τους για να τις αποκτήσεις εξαπατά, αφού η απευθείας μετατροπή του ρεύματος σε θερμότητα χωρίς τεχνολογία inverter εκτινάσει τους λογαριασμούς σε δυσθεώρητα ύψη. Συσκευές όπως είναι οι σόμπες, τα αερόθερμα, κλασικά ηλεκτρικά καλοριφέρ, η κιλοβατόρα τους συστοιχίζει από 0,20 έως 0,33 ευρώ. Και μια ετήσια δαπάνη μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 2.000 ευρώ. Να πούμε λοιπόν μετά από όλα αυτά, Βασίλη, σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση του κόστους θέρμανσης, ειδικά για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές, παίζει η σωστή επιλογή του τιμολογίου ρεύματος. Η στροφή προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια προτείνεται συχνά ως η πιο ασφαλής τρικλίδα προστασίας.
0: Που έχουν και κλειδωμένες τιμές.
12: Ακριβώς, κλειδώνουν σταθερή τιμή κιλοβατόρας και αποφεύγουν έτσι τις απότομες χρηματιστηριακές διακυμάνσεις κατά τους μήνες αιχμής του χειμώνα. Άρα λοιπόν, κλειδί για φθηνή θέρμανση είναι στην ενεργειακή αναβάθμιση και τη χρήση συσκευών με υψηλό βαθμό απόδοσης και τη σωστή μελέτη. Και μετά από όλα αυτά, να δούμε πώς θα συνεχίσει ο χειμώνας.
0: Για την φετινή επιβάρυνση των οικοκυριών μίλησε στο Γιώργο Παγάνη και στην Κασιανή Βραχά ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
13: Η άσκηση έχει δείξει ότι με 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι και τώρα που θα ανοίξει η διάθεσή του, εγώ έχω υπολογίσει στο 1,75, για ένα τυπικό νοικοκυριό θα καταναλώσει 150 λίτρα το μήνα. Άρα με 1,10 είναι 165 ευρώ, με 1,75 θα πάει στα 262 ευρώ. Δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 97 περίπου ευρώ με φυσικό αέριο. Πέρσι το ίδιο νοικοκυριό πλήρωνε το μήνα 113 ευρώ, πάει στα 156, μια αύξηση 43 ευρώ. Με κλιμαστικά inverter από τα 125 ευρώ πάμε στα 169 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 44 ευρώ, ενώ με αντλία θερμότητας από τα 86 ευρώ πάμε στα 116.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, ως μία επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές την αυριανή άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων. Και ενώ στα ελληνοτουρκικά έχει προπολού περάσει η εποχή των ήρεμων νερών. Κατά την επίσκεψή του και τις συναντήσεις που αναμένεται να έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα πραγματοποιηθεί ένας ακόμα γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο, τα ενεργειακά, την αμυντική συνεργασία και τα εξοπλιστικά. Τι φέρνει λοιπόν στις βαλίτσες του ο κύριος Ρούμπιο? Θανάση Τσίτσα, έχουμε εικόνα.
14: Καλή σας μέρα. Στο επίκεντρο αυτών των συνομιλιών.
15: Energy.

Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 69. Σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα

0: από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα,
3: κάθε ώρα
2: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
3: Energy
2: 94,2.
4: Σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, ίσως μια δήλωση στήριξης της ελληνικής πλευράς ευρύτερη.
5: Τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυσή της γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία σε μια γιορτή που διοργανώνεται το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥΠ. Το πολιτικό ενδιαφέρον της εκδήλωσης στρέφεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει συστράτευση όλων των στελεχών εν ώψη των εκλογών. Η διπλή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά έχει επηρεάσει το κλίμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, Δημήτρη Γκάτσια.
6: Καλό μεσημέρι. Στομαστε λοιπόν λίγες ώρες πριν από την κεντρική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη συμπλήρωση 52. Ετών είναι η γενέθλια ημέρα η χθεσινή. Το ανέφερε πολύ ορθά, μια γενέθλια ημέρα στην διάρκεια τη οποία, μάλλον μέσα στο Σαββατοκύριακο, είδαμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σταμαρά, να χτυπάει σε εισαγωγικά δύο φορές την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για θέματα που σχετίζονται τόσο με τα διεθνή, τόσο με το διεθνές ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις σχέσεις της χώρας μας με την Βόρεια Μακεδονία στον απόϊχο της συμφωνίας των Πρεσπών. Είχε όμως εχμές η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά τόσο για την οικονομία όσο και για τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που προκάλεσαν ένταση τις τελευταίες ημέρες. Θα κάνουμε να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όρισαν γκρόσο μόντο ως δείκτη ευημερίας την κίνηση στους δρόμους. Και ήταν ένα από τα θέματα που έθεσε στο μικροσκόπιο του Αντώνη Σαμαράς, ασκώντας αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Για να έρθω στα του κλίματος της σημερινής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, αναμένουμε σημάτα συστήρωσης, μηνύματα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια εκδήλωση η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο στο παραδοσιακό κοινό της Νέας Δημοκρατίας, και το λέω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Οδός Πειραιώς, ένα βίντεο 46 δευτερολέπτων στον οποίο εμφανίζεται και πάλι το έμβλημα του Πυρσού, ενώ μέσω από την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης παρελάβουν άπαντες οι πρόεδροι του κυβερνώντος κόμματος, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Γεώργιο Ράλη, τον Ευάγγελο Αβέροφ, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μιλτιάδη Εύερ, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 52 χρόνια από την ίδρυσή μας, συνεχίζουμε στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε. Είναι το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την κυριακάτικη ανάρτησή του να εκπέμπει σχετικά μηνύματα, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς και στην κριτική που έχει ασκηθεί κατά καιρούς όσον αφορά τη στρατηγική της διεύρυνσης πέρα και επάνω από τα κομματικά τείχη. Είμαστε υπερήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και την διαδρομή μας με την ιδρυτική της διακήρυξη που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου, έγραψε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Είναι μια εκδήλωση η οποία είναι εστιασμένη και στην νέα τεχνολογία. Για παράδειγμα, θα υπάρχει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, όπως μαθαίνουμε, στην οποία θα παρουσιάζονται οι σημαντικοί σταθμοί του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών. Θα υπάρχουν επίσης και οθόνες στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥΜ, οθόνες τις οποίες θα προβάλλονται σε ψηφιακή μορφή αφήσεις από τις καμπάνιες του κόμματος, καθώς και ιστορικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων από τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άλλες σημαντικές στιγμές της παράταξης. Λίγο μετά τις 18:30 αναμένουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία θα κορυφωθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις. Ολοκληρώνω υπενθυμίζοντας το μήνυμα του Πρωθυπουργού για συστράτευση όλων των παλαιών και νέων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη του προεκλογικού μαραθωνίου που βρίσκεται σε εξέλιξη.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Ο κύριος Σαμαράς αδικεί τον εαυτό του με τις αναρτήσεις.

0: Είναι η μέρα γιορτής και εμείς θα θέλαμε όλους τους πρώην προέδρους παρόντες, δήλωσε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
1: Μας στεναχώρησε πάρα πολύ η χθεσινή επιλογή που έκανε ο Ντόν Σαμαράς τη μέρα γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, 4 Οκτωβρίου, να επιλέξει να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο με τόσο ακραία κατά τη γνώμη μου και άδικη κριτική, η οποία δεν είναι κριτική μόνο απέναντι σε όποιον θεωρεί αντιπαλό του, αλλά είναι κριτική απέναντι στον απλό Νέο Δημοκράτη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει, θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που είναι μέρα γιορτής, ο απλός Νέο Δημοκράτης θα είναι εκεί.
2: Λείπει από τη σημερινή εκδήλωση και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, και είχε δουλειά στις Βρυξέλλες, δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί έπρεπε να είναι στην Επιτροπή εκεί, δεν ξέρω ποια Επιτροπή, ο κύριος Μεϊμαράκης. Κάτι σημαίνει αυτό.
1: Πολύ ειλικρινά και πολιτικά, εμείς θα το στέλναμε όλους εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την επιχείρηση διεύρυνσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται στο γραφείο του στη Βουλή τον Ευάγγελο Αποστολάκη και να ανακοινώνει την προσχώρησή του στη Χαριλάου Τρικούπη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον διάλογο που είχαν οι δύο άνδρες λίγο νωρίτερα.
4: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές.
5: Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα.
3: Ο Ευάγγελος Αποστολάκης εντάχθηκε λοιπόν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Μαριτίνα Ζαφυριάδου και φαίνεται ότι οι μεταγραφές δεν σταματούν εδώ για την αξιωματική αντιπολίτευση.
6: Πολύ σωστά, να ξεκινήσω από τον Άβαρχο. Τον Άβαρχο είναι αποστρατή Ευαγγέλου Αποστολάκη, ο οποίος είπε ότι πηγαίνει κόντρα στο κύμα. Δεν το φοβάται το κύμα, αλλά μόνο ο Άβαρχος είναι. Αρνούμε, είπε, τις αποστρατεύσεις, προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελέσματα, τα οποία δεν δέχομαι. Θα δώσω με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε όλοι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, ισχυρή και περήφανη. Έτσι κάπως εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που πλέον αριθμεί 35 μέλη, μετά από μια πολύ μακρά περίοδο όμως διαπραγματεύσεων. Φαίνεται ότι είχε διαφανεί το πράγμα από την παρουσία του στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην τελευταία ΔΕΘ. Ωστόσο, δεν έκλεινε η συμφωνία και δεν έκλεινε, γιατί η πρόταση που έχει γίνει από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι να πολιτευτεί στην Αλφα Πειραιά, η οποία είναι μια δύσκολη περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι η τελευταία φορά που έβγαλε έδρα εκεί ήταν το 2009 με τον Δημήτρη Καρύδη. Βεβαίως, από την άλλη, ο αντίλογος είναι ότι η Αλφα Πειραιά έχει βγάλει και πρωθυπουργό για το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας βεβαίως για τον πολύ μακρινό πια 96 και τον Κώστα Σιμίτη. Φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη ένα μικρό αγκάθι, γι' αυτό και δεν έχει, όχι γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί, καμία υποψηφιότητα δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει κλείσει όμως ότι θα είναι στην Αλφα Πειραιά. Ο Ναύαρχος φαίνεται ότι ήθελε μια πιο εύκολη κοινοβουλευτική έδρα. Θα δούμε αν τελικά αυτή θα του δοθεί. Φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το επίπεδο συνεχίζονται. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η Ελισάβετ, δεν σταματούν εδώ οι κινήσεις διεύρυνσης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Μαθαίνουμε ότι οι δύο επόμενες αφήξεις στην κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον θα είναι η Νίνα Κασιμάτη και η Μύρτο Κοροβέση, αμφότερες εκλεγμένες με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νίνα Κασιμάτη έχει υπάρξει και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Έτσι θα πάμε στους 37 βουλευτές και βεβαίως ούτε εκεί θα σταματήσει, ούτε βεβαίως η διεύρυνση αφορά μόνο σε βουλευτές. Η προσπάθεια γίνεται σε όλα τα κλιμάκια, από τα πολύ χαμηλά μέχρι τα πολύ ψηλά, και φαίνεται ότι έχει αρχίσει να ευοδώνεται, έστω και με αργούς ρυθμούς. Ελισάβετ.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Κάτω από νερό και λάσπη έχουν βυθιστεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
10: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
13: δι κουαλίτα.
14: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού.
16: Υποβολή εργασίας έγινε.
17: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
18: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
19: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
20: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
21: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Prest.
22: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
23: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίνωνος 69 Πειραιάς.
24: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
25: Μπαμπάκα μου,

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Κρήτης από το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας. Ανυπολόγιστες ζημιές υπέστη το ζωικό κεφάλαιο και οι γεωργικές επιχειρήσεις, κυρίως σε Ρέθυμνο και Λασίθι. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί και πραγματοποιήσει σκέψεις με τους τοπικούς φορείς προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι πρώτες αποζημιώσεις στους πληγέντες. Κτηνοτρόφοι και αγρότες δηλώνουν, Ελένη Κατσαμπέκη, ότι βρίσκονται πλέον σε απόγνωση ότι έχουν υποστεί ολική καταστροφή.
2: Βέβαια, αυτό είναι που αποτυπώνεται και από τις επισκέψεις που κάνουν τα κλιμάκια, το κυβερνητικό κλιμάκιο. Καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, δρόμοι, υποδομές, επιχειρήσεις, σπίτια έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, κυρίως στο οροπέδιο Λασιθίου, Ιερά Πέτρα, Ανόγια και Δήμο Μυλοποτάμου. Αύριο περιμένουμε, Βασίλη, να ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες. Ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης που βρίσκεται στο νησί, συμμετέχει στο κυβερνητικό κλιμάκιο. Προανήγγειλε ότι περιλαμβάνουν καταρχάς αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Τα μέτρα αυτά αφορούν και στους αγρότες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι αρχές στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι για τη μετακίνηση από την Ιερά Πέτρα προς τις ξενοδοχειακές μονάδες της Αγίας Φωτεινής του Κάμπου είναι μια διαδρομή περίπου 15-20 χιλιόμετρων. Την κάνουν σε 90 χιλιόμετρα μέσω σιτίας. Πρώτος απολογισμός για τους αγροτικούς δρόμους είναι περίπου το 50% που έχει υποστεί ζημιές, προβλήματα και στο δίκτυο ίδρευσης. 80% υπολογίζουν την καταστροφή στην καλλιέργεια πατάτας και 50% στα κηπευτικά. Πρέπει να μπορέσουν οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι, να φτάσουν επίσης στα πυμνιοστάσια τους, να απομακρυνθούν δηλαδή τα φερτά υλικά για να έχουν πρόσβαση και κυρίως για να μην υπάρξουν και νέες απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Ως προς το φαράγγι της Σαμαριάς, παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι, είναι εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό. Εκεί διαπιστώνεται σταδιακή υποχώρηση των υδάτων. Στόχος είναι να απομακρυνθούν την Τετάρτη, έχουν τρόφιμα, υπάρχει επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς, είναι καλά στην υγεία τους, παραμένουν μέσα στο δασοφυλάκιο της Σαμαριάς.
1: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τα συγκεκριμένα ευρήματα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά γιατί θα δείξουν αν τελικά του είχε χορηγηθεί μέθη, κάτι που έχει αρνηθεί η 56χρονη γιατρός στην απολογία της. Τις τελευταίες ώρες, Θεοδόση Πάνο, ακούμε όλο και πιο συχνά για την προποφόλη, γιατί αυτή η ουσία φαίνεται ότι αποτελεί κλειδί στις έρευνες.
4: Βεβαίως και φαίνεται ότι ένα δείγμα της έχει ήδη ανιχνευτεί από το πολύ εξελιγμένο εργαστήριο τοξικολογικών ερευνών στην Θεσσαλονίκη, όπου έχουν παραβεθεί εκεί τα στοιχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Για να δώσω και το, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι το εργαστήριο που βρήκε την κεταμίνη στον οργανισμό της Τζορτζίνας. Μιλούμε για την δολοφονία των τριών παιδιών της μητέρας από την Πάτρα. Κλείνω την παρένθεση. Το γεγονός ωστόσο όμως ότι μπορεί να έχει ενιχνευτεί δείγμα προποφόλης δεν σημαίνει και θάνατος. Πρέπει να διαπιστωθεί η ποσόστοση, η ποσότητα. Δηλαδή και εκεί πια θα φανεί το τι ακριβώς έχει γίνει. Και αυτό χρειάζεται λίγο υπομονή, γιατί οι τοξικολογικές εκτάσεις δεν είναι έτοιμες από τη μια μέρα στην άλλη. Εν αντιθέσει όμως με τα πρώτα ευρήματα, τα οποία αποτελούν και πόρισμα που έχει φτάσει στα χέρια του ανακριτή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, από τα τηλέφωνα των δύο γιατρών, το τηλέφωνο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα τηλέφωνα των τριών κυριών που εργάζονται στο συγκεκριμένο ιατρείο, εν προκειμένου το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Εκεί φαίνεται ότι τουλάχιστον στο τηλέφωνο της 56χρονης κατηγορούμενης και προφυλακισμένης ιατρού πάρα πολλά έχουν διαγραφεί πριν την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι συνομιλίες που φαίνεται να είχαν μεταξύ τους τα δύο πρόσωπα, ο Γιώργος Μαζονάκης δηλαδή με την γιατρό, οι συνομιλίες που φαίνεται να είχε και με τον υπνοθεραπευτή και εν συνεχεία μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τις αναζητήσεις που έκανε, και εδώ προκύπτει και κάτι. Έχουν κάνει αναζήτηση πριν να χορηγήσουν μέθη για το πώς χορηγείται η μέθη.
3: Για να καταλάβουμε. Έψαχναν οδηγίες στο διαδίκτυο για τη χορήγηση της ουσίας.
4: Ακριβώς, για το πώς χορηγείται η μέθη. Και εν συνεχεία πια όταν ο άνθρωπος πια είχε υποστεί όλο αυτό το επεισόδιο, έψαχναν να βρουν το αντίδοτο στην προποφόλη.
3: Που δεν υπάρχει κιόλας αντίδοτο, όπως λένε αντίδοτο, οι ίδιοι αναισθησιολόγοι.
4: Ακριβώς, δεν υπάρχει αντίδοτο.
3: Είναι όλα αυτά που ακούγονται είναι εξωπραγματικά. Αν σκεφτούμε, Θεοδόση, ότι η πρόεδρος των αναισθησιολόγων, η κυρία Γαρίνη, βγήκε και δήλωσε ότι η προποφόλη είναι ένα αυστηρά αναισθητικό φάρμακο και η χρήση του προβλέπεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και από προσωπικό εκπαιδευμένο στη χορήγηση αναισθησίας. Αλλά δεν είναι και ο μόνος κανόνας που έχει καταπατηθεί σε αυτή την, υπόθεση, ούτως ή άλλως.
4: Ότι εκεί θα πρέπει να μιλούμε για το ποιοι κανόνες δεν έχουν καταπατηθεί.
3: Πριν κλείσουμε, να πούμε και δύο κουβέντες, Θεοδόση, για αυτή τη σοκαριστική επίθεση που δέχθηκε μια γυναίκα οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία. 34χρονο τη δάγκωσε και τη έκοψε το αυτή. Νωρίτερα του ασκήθηκε και ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα.
4: Βεβαίως, νομίζω ότι έπαιζα σε ταινία του Hollywood με κανιβάλους. Αυτό έτσι το περιέγραψε στους αστυνομικούς που έδωσε κατάθεση η γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε και ουσιαστικά την ακροτηρίασε στο αυτή και ιδιαίτερα στο πτηρίγιο του αυτού ο 34χρονος πελάτης όταν τη δάγκωσε. Και αφορμή τι ήταν, ότι δεν έπιανε στο σημείο που είχαν μεταβεί στη Νέα Ιωνία, που είναι και το σπίτι του 35χρονου, του 34χρονου, συγγνώμη, δεν είχε καλό σήμα το POS. Και βεβαίως η κουβέντα που του είπε η οδηγός του ταξί, η οποία αναγκάστηκε να πάει λίγο πιο κάτω, για να βρει σήμα ώστε να την πληρώσει ο πελάτης. Ότι εφόσον ξέρετε ότι δεν έχετε καλό σήμα στην περιοχή, γιατί δεν έχετε μετρητά μαζί σας για να με πληρώσετε κατευθείαν. Αυτό ήτανε. Την έπιασε από το λαιμό και αμέσως την δάγκωσε στο αυτή. Η γυναίκα, όπως περιγράφει στην κατάθεση, της άνοιξε την πόρτα και ουσιαστικά η ίδια τράβηξε το κεφάλι της για να γλιτώσει από τα δόντια του, με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί στο ακροπτερίγιο του αυτιού της. Από το δάγκωμα βεβαίως του συγκεκριμένου ανθρώπου. Στη συνέχεια άρχισε να την κυνηγά γύρω-γύρω από το ταξί. Πέντε άνθρωποι κατέβηκαν κάτω, πέντε άντρες από τα διαμερίσματά τους, για να τον κάνουν τον άνθρωπο αυτό καλά, και ήταν κάτι αδύνατο. Της φώναζε: θα σε φάω, θα σε φάω, θα σε φάω. Όταν έφτασαν, μόνο οι αστυνομικοί ηρέμησε ο άνθρωπος αυτός, και ηρέμησε βεβαίως και η γυναίκα όσο είναι δυνατόν να ηρεμήσει, γιατί έπρεπε να οδηγηθεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προπονημένου να της προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.
3: Τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Αθλητικά.
1: Συνεχίζει την αίτητη πορεία της η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Nations League. Δημήτρη Σταυρακάκη.
5: Άκρως επιτυχημένη η παρουσία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στα 4 παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nations League, με απολογισμό 2 εκτός έδρας νίκες με Σερβία και Γερμανία και 2 ισοπαλίες εντός έδρας με Ολλανδία και η Γερμανία. Η ελληνική ομάδα είναι αίτητη, όπως είπες, Βασίλη. Μετά το χθεσινό 0-0 στην Τούμπα με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική, δεν λύγησε την πίεση των Γερμανών στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο διαχειρίστηκε εξαιρετικά το ισόπαλο σκορ και πήρε δίκαια το χ, κλειδώνοντας την τρίτη θέση στον όμιλο και πλέον κοιτάει την πρώτη ή δεύτερη θέση στον όμιλο που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Παράλληλα, το σημαντικότερο, οριστικά είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 και αποφεύγει η Συρία. Δηλαδή η Ελλάδα στα προκριματικά του Euro δεν θα παίξει με Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία και Κροατία. Πήραμε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.
6: Σίγουρα πολύ πολύ σημαντικός βαθμός, ιδιαίτερα θα έλεγα με τη Γερμανία, επειδή κερδίσαμε και το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία. Είναι πραγματικά πολύτιμος. Έχουμε να κάνουμε με ομάδα που έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή τεχνική κατάρτιση. Ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορο, χωρίς πολλά λάθη. Είναι πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι, χωρίς την μπάλα. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζει τους Γερμανούς. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο και να παίξεις, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξεις κάποιου είδους παιχνίδι. Και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές που θα μπορούσαμε να το κάνουμε για να είμαστε λίγο απειλητικοί. Δεν ήταν πολλές σίγουρα, αλλά εκείνο που ήταν βασικό, ήμασταν πάρα πολύ, θα έλεγα, ψύχρεμοι, πολύ μαχητικοί. Ξέραμε πόση σημασία και για ποιο λόγο έχει αυτό το παιχνίδι. Αντέξαμε μια πίεση.
5: Η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα, δήλωσε ο Γιούργεν Κλοπ, ο τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας. Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικές χώρες. Τώρα, στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία κέρδισε 2-1 τη Σερβία. Ολλανδία και Ελλάδα 8 βαθμοί, η Γερμανία 5, Σερβία χωρίς βαθμό. Επόμενα παιχνίδια 13 Νοεμβρίου Η εθνική μας ομάδα παίζει εκτός έδρας με την Ολλανδία και 16 Νοεμβρίου η Ελλάδα υποδέχεται την Σερβία. Όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες πρέπει να υποφέρεις, είπε ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης.
7: Και όταν παίζουμε με τόσο μεγάλες ομάδες, πρέπει να υποφέρουμε στο γήπεδο. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μέρος της δουλειάς. Αποτελέσματα έρχονται και έτσι. Δεν είναι μόνο ότι θα παίζεις κάθε αγωνιστική καλό ποδόσφαιρο, θα έχεις ευκαιρίες. Είναι κάποιες φορές που πρέπει να υποφέρεις, πρέπει να αμυνθείς. Όπως είπα, είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει γενικά σαν λαό. Σε όλους τους πολέμους και τις μάχες, πιο πολύ αμυνόμασταν και μετά επιτεθόμασταν. Οπότε πήραμε το βαθμό, είμαστε έτοιμοι και προχωράμε.
0: Ο καιρός.
3: Βελτιωμένος είναι και ο καιρός. Το ερώτημα είναι για πόσο, Τάσο Αρνιακέ.
8: Από ό,τι φαίνεται, Ελισάβετ, θα κρατήσει όλη αυτή η εβδομάδα και κάτι από την άλλη με αραιές νεφώσεις και ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έτσι πάντα είναι, μετά την καταιγίδα έρχεται η ηρεμία. Έτσι ουσιαστικά αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με λίγες ομίχλες το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια. Κοπάζουν σιγά σιγά και οι άνεμοι στα δυτικά 3 με 4 από φως το Αιγαίο μέχρι 6, οι βοριάδες 4 με 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 26, 27 βαθμούς Κελσίου, κυρίως τα 27 στα δυτικά. Όσον αφορά την Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 5, στα νυχτά έως 6, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις αραιές, ασθενείς ανέμους άπνοια σχεδόν στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιάδες που τους είχαμε ξεχάσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ομίχλες, θολούρα στην ατμόσφαιρα, μεταφορά αφρικάνικης σκόνης και λίγες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Πάντως οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές για την εποχή πια.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Σαναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας.
3: Ενικός.gr, Μητσοτάκης, χωρίς αστερίσκους ο σεβασμός στην ασφάλεια των κρατών μελών, τι είπε για το μεταναστευτικό και τις κινητοποιήσεις των αλλιέων.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνη, Κικότσου και Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιάννης Καραγευρέκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
11: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς ιαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
10: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
12: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
13: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
14: Επιμένουμε.
13: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
14: Υπερέχουμε.
13: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
14: Ξεχωρίζουμε.
13: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
14: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
13: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
14: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
13: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
14: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
15: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
16: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
17: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
18: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
19: Τρεις η ώρα. Ώρα. Κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
20: Daily Couscous

0: εδώ είμαστε λοιπόν, 5 του Οκτώβρη. Ξεκινήσαμε με ολοκαίρον για Peggy Zina. Τι τραγουδάρα είναι αυτή, έρωτας μικρός. Η Λένια Williams στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθε ακριβώς απέναντι μου.
0: Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να αναλύσουμε. Έχουμε ένα ολοκαίρον γιοβίτκα να πούμε.
1: Βέβαια.
0: Με τη Στέλλα Καλή στο κανάλι του Daily Couscous. Μπορεί να μπει να το απολαύσει, να κάνει τα share σου, τα like σου, τα hype σου. Και αν τα έχει ξανακάνει, πρώτα ξανακάνει για την καινούργια εβδομάδα.
1: Σωστά, Δευτέρα σήμερα.
0: Έτσι να τα πούμε αυτά. Λοιπόν, ένα Μασούτη φυσικά είναι στην παρέα μα. Ένα Μασούτη που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Έχει στη Mastercard ένα όπλο οικονομίας, γιατί και για κάθε 40 αμοιβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και μην ξεχνάς, αν προτιμήσεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, Mastercard, Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, τότε έχεις και διπλούς πόντους, αλλά και έξτρα οικονομία, γιατί παίρνεις την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται. Φορτηγό, έφυγε η φωνή μου.
1: Πάει η φωνή σου, πήγε μια βόλτα.
0: Έτσι. Έρχεται το φορτηγό, έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου και εμείς 2 ώρες γεμάτες μουσική.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο, αυτός είναι ο Πέτρος Εκοβίδης. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτή την αρχή, σε αυτήν μάλλον την αρχή της εβδομάδας που πάνε και έρχονται, τα νέα πάνε και έρχονται. Χαμός γίνεται. Κάπως λίγο ρε παιδάκι μου, αισθάνομαι ότι μπήκε αισιόδοξα. Ότι μπήκε αισιόδοξα ο Οκτώβρης, στη δική μου την περίπτωση τουλάχιστον, και έτσι όπως το αισθάνθηκα, μετά το ξεστάνθηκα. Ναι. Πάρτε
0: κάτω. Μετά αντιλήφθηκε στην κατάσταση. Αντιλήφθηκε στο θέμα. Αντιλήφθηκε στην πραγματικότητα. Η οποία είναι πιο αδυσόπιτη και πιο σκληρή από οτιδήποτε άλλο σε αυτή τη ζωή.
1: Και κάπως έτσι είμαστε εδώ για να σας ανεβάσουμε τη διάθεση εμείς.
0: Εμείς είμαστε εδώ για να σας την ανεβάσουμε, αλλά δεν είμαστε εδώ για να κοφεύουμε. Δεν είμαστε εδώ για να δημιουργούμε ψευδεστήσεις, για να δημιουργούμε καταστάσεις στις οποίες θα μπείτε και θα έχει μια διαφορετική πραγματικότητα από ό,τι είναι το οτιδήποτε.
1: Έτσι.
0: Τι ωραία που τα έχω πει.
1: Τα έχεις πει πάρα πολύ
0: ωραία.
1: Σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά
0: έχω φτιάξει τη διάθεση του κόσμου.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν,
1: σίγουρα.
0: Πάμε να ακούσουμε πρόστιμο Ηλίας Βρετός, ο οποίος περιμένει και παιδάκι, περιμένει γιο. Ανακοινώσαν την εγκυμοσύνη την προηγούμενη, τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Μίλησα εγώ κιόλας με τον Ηλία, σε πελάγη ευτυχίας.
1: Γιο περιμένουν.
0: Γιο περιμένουν.
1: Ανακοινώσαν γιατί το περιμένουν γιο.
0: Όχι, εγώ το ξέρω.
1: Οκ, παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε εμείς εδώ πέρα.

0: Ο δικός μου δρόμος, αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, Κωνσταντίνος Αργυρός και Χρήστος Δάντης σε μια πάρα πολύ ωραία έκδοση του αγαπημένου τραγουδιού από τον Πασκάλ Τερζή. Αυτό εδώ το ακούμε live από το Ηρώδιο, από τα 35 χρόνια που γιόρτασε ο Γιώργος Θεοφάνος.
1: Και έτσι ήταν μια πολύ, πολύ. Εσύ έχεις τρελαθεί μεταξύ με αυτό το τραγούδι, σου αρέσει πάρα, πάρα
0: αρέσει,
1: πολύ.
0: Μ' αρέσει.
1: Κάθε φορά που μπαίνουμε και βρισκόμαστε, είναι το πρώτο πράγμα που τραγουδάει. Κάθε φορά.
0: Ξέρεις, αυτό το τραγούδι κιόλας για να δεις, μου έχει κάνει δώρο η Ευηδρούτσα, αγνωστικό χαιρετισμό στο κορίτσι αυτό.
1: Ναι.
0: Μου έχει κάνει δώρο την πλακέτα της με αφιέρωση πίσω που είχε πάρει για τις πωλήσεις του δίσκου τότε που το είχε το δικό μου το δρόμο. Του σύγκλι, συγγνώμη, του δικό μου δρόμο. Το original, τον Πασχάλη Τερζή.
1: Ναι.
0: Γιατί, ρε παιδί μου, είναι πολύ, πολύ βαθύ στίχος. Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει. Στην οδό γράφει μόνο σε επικίνδυνη λέξη.
1: Πρέπει το δικό μου το δρόμο.

0: Energy 94,2.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2641-026-787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410-27137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσες στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται.

0: ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
2: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούς είναι εδώ. Ξεκίνημα εβδομάδα, 5 του Οκτώβρη. Καλωσορίζουμε νέους φίλους που μόλις τώρα έτσι συντονίστηκαν. Θα σε πάω σε μια μελέτη του King's College στο Λονδίνο, που δίνει μια έτσι, πιο ψύχρεμη εικόνα για το τι τρως ανάμεσα στα γεύματα και για το αν νιώθεις ότι έχεις χαλάσει μια διατροφή, μια προσπάθεια δίαιτας ή οτιδήποτε. Κάναν λοιπόν μια μελέτη και οι συμμετέχοντες έδωσε μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα του ενδιάμεσου σνακ παρά στην ποσότητα.
1: Ναι, ποιότητα παρά ποσότητα, ναι.
0: Δηλαδή φρούτα και ξηρή καρπή,
1: ναι,
0: γενικότερα δείξαν ότι όταν ας πούμε θες να φας κάτι και τρως φρούτα ή ξηρούς καρπούς,
1: ναι,
0: που μπορεί να μην το έχεις στη διατροφή σου, ευνοούν τους δείκτες της υγείας σε σχέση με πιο φτωχές διατροφικά επιλογές, δηλαδή ένα μπέργκερ. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τρως φουλ φρούτα ή φουλ ξηρούς καρπούς, γιατί έχουν και αυτά πολλές θερμίδες. Αλλά σημαίνει ότι το ενδιάμεσο τσιμπολόγημα, εάν γίνει σωστά, δεν διαταράσει τους δείκτες της υγείας.
1: Μα υποθετικά το ενδιάμεσο τσιμπολόγημα, ρε Παναγιώτη, δεν είναι αυτό που λέμε τα σνακ.
0: Μην φας μπισκότο, ρε παιδί μου, σοκολάτες ή κούκι ή κάτι τέτοιο. Εσένα κοιτάζω.
1: Γιατί τρώω μπισκότο, σοκολάτα ή κούκι.
0: Εγώ έτσι νομίζω. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδα.

0: πάλι γύρισε, Νίκος Οικονομόπουλος, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Λοιπόν, θέλεις να σου πω κάτι που έχω, να σου πω τον guilty pleasure μου τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι.
1: Μπορώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πω ακριβώς γιατί δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Mm. Αλλά πήρα μία μηχανή,
0: ναι,
1: για την κουζίνα,
0: ναι,
1: η οποία μαγειρεύει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γίνονται όλα μέσα σε αυτή τη μηχανή.
0: Είναι μία που είναι ακριβή, πολύ.
1: Ναι.
0: Αχ, και εγώ τι θέλω αυτή.
1: Παναγιώτη.
0: Και τι ζητάω να μου την κάνουν εδώ, δεν μου την κάνει κανείς.
1: Παναγιώτη.
0: Έλα.
1: Είναι το καλύτερο πράγμα που έχω πάρει στη ζωή μου ποτέ. Δηλαδή τα κάνεις όλα μόνος. Επειδή λέγαμε για διατροφή τώρα.
0: Μέχρι
1: έτσι,
0: και πραλίνα φουντουκιού λέει κάνει.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Τα κάνεις όλα μόνος σου. Επειδή ξέρεις ακριβώς τι έχεις βάλει μέσα. Υπάρχουν δηλαδή και συγκεκριμένα. Έχει πάρα πολλές συνταγές μέσα ούτως ή αλλιώς. Τα κάνει μόνο του.
0: Τώρα είναι βέβαια με touch screen αυτό γενικότερα. Δείχνει τα πάντα. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Κανονικά. Στα ψιλοκόβει. Δηλαδή δεν έχεις.
0: Κάνεις και ψωμί άμα θες.
1: Εννοείται ότι έκανα ψωμί. Έκανα και ψωμί. Έκανα και. Απλά επειδή τα φτιάχνεις μόνος σου. Α πούμε μια πραλίνα φουντουκιού μπορείς να την κάνεις στην υγιεινή της μορφή. Μπορείς να φτιάξεις ginger shots άμα θέλεις.
0: Αχ, αυτό θέλω.
1: Εγώ έφτιαξα σπιτική γκρανόλα. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά.
0: Και ψήνει κιόλας μέσα σε αυτό η κουζίνα μηχανή.
1: Έφτιαξα και γιουβέτσι κοτόπουλο.
0: Α, αυτά είναι. Τα αγαπημένα μου γιουβέτσι κοτόπουλο. Όχι γιατί αυτή είναι η αναβίση, μια και πάμε για διατροφικά.

0: Δεν παλεύεται, αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Πήγα και τους είδα στο μαγαζί, θέλω να σου πω.
1: Ναι, την Παρασκευή. Φαντάζομαι ότι θα ήταν.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν ο κύριος Αντώνης Ρέμος.
1: Αλήθεια.
0: Του λέω, Αντώνη μου, τι γίνεται, πώς τα πέρασες στην Κύπρο κτλ.
1: Ναι, πρέπει να τα πέρασε ωραία στην Κύπρο.
0: Ωραία πέρασε. Δηλαδή. Αν σκεφτείς ότι δεν πέρασε και τόσο καλά στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι πέρασε μαγικά.
1: Το είπε κιόλας. Κάπως. Ναι. Ότι πήγαμε να κάνουμε μια συναυλία και μας βγήκε ξινή.
0: Ναι.
1: Το είπε ο ίδιος δηλαδή στην Κύπρο στη συναυλία.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Το βραβεύσαν και στην Κύπρο για την προσφορά του στη μουσική κιόλας.
1: Βέβαια.
0: Τον έχουμε ξαναβραβεύσει και στα σούπερ, να σα θυμίσω.
1: Εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Ναι.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
7: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
8: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
1: Daily Couscous

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή, ξεκίνημα δεύτερη ώρα εκπομπή, να είμαστε ειλικρινεί. Και ακριβολόγοι, υποσυνείδητο, αυτή είναι και την Γαρμπή. Η Λένη Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, όμω κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε. Δεν μα φτάνει όχι μια εκπομπή, δεν μα φτάνουν στην πραγματικότητα.
0: Μια αιωνιότητα.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι η αλήθεια. Ωστόσο, σκεφτόμουν να. Τώρα, τέλο πάντων, δεν θα στα πω, θα πω μετά. Θα πω ότι ένα μασούτη είναι δίπλα μα, ένα μασούτη είναι στην παρέα μα, ένα μασούτη που έχει τα πιο ωραία αγνά προϊόντα.
0: Τώρα εντάξει, που μαγειρεύεις εσύ εκεί πέρα, κάνεις δουλειά.
1: Εγώ μαγειρεύω ούτως ή άλλως. Το θέμα μου είναι ότι δεν μπορώ τα πάρα πολλά τζατζέλα ματζέλα. Τα σκεύη, τα πολλά. Εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Δηλαδή πάω στο μαζούτι, παίρνω τα προϊόντα με την καλύτερη, τα καλύτερα υλικά, τα αγνά, ακριβώς.
0: Πιο πολύ φρούτο και τα λοιπά. Οπότε ποροπολείο, φθιοπολείο και κρεοπολείο έχουν και ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί. Οπότε είσαι.
1: Έτσι, πάω και τα Σάββατα βέβαια, γιατί βλέπω ότι έχει προσφορά πάτωμα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Σου είπα και την προηγούμενη εβδομάδα τι πήρα. Σε κάθε περίπτωση χτυπάω και τη μάσκα, μου παίρνει και 200 πόντου μου και σίγουρα πάντα έχω.
0: Και είσαι κυρία.
1: Ακριβώς, περνάει χρόνο και έχω και 6 ευρώ στο λογαριασμό μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μα ώρα. Πάμε για να επιστρέψουμε με ένα Daily Throwback.
0: Εγώ θα θυμίσω βέβαια ότι στο κανάλι του Daily Couscous υπάρχει ολοκαίρινο βίντεο με τη Στέλλα Καλή. Μπείτε να δείτε, μιλάμε για τα πάντα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και επιστρέφουμε με ένα Daily Throwback.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου, τις προτάσεις σου για ένα Daily Throwback. Σήμερα θα πάμε στο 1996, 30 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Μωρό εγώ, μπουσούλα.
1: 96.
0: 4 χρόνο. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, το τραγούδι το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας σε στίχους του Απόστολου Διαβολίκη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άνδρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Όταν την δείτε, μην της πείτε πως ακόμα τη ζητάω. Όταν τη δείτε, μην της πείτε ότι για αυτήν καρδιοχτυπάω. Κι όσο θα ζω, πες της, μόνο για εκείνη θα πονάω. Όταν τη δείτε, μην της πείτε πως ακόμα τη λατρεύω. Όταν τη δείτε, μην την πείτε ότι για αυτήν χαροπαλεύω.
1: Ρουβάσινη.
0: Κι ώσπου να φύγει η ψυχή μου, μόνο εκείνη θα γυρεύω.
1: Όχι. Ρουβάσινη. Δεν είναι.
0: Ρουβάσινη.
1: Όταν τη δείτε, μην της πείτε και πάμε ξανά.
0: Όταν τη δείτε, μην της πείτε πως ακόμα τη ζητάω. Όταν την δείτε, μην της πείτε ότι για αυτή καρδιοχτυπάω. Κι όσο θα ζω, μόνο για εκείνη θα πονάω.
1: Μπαλάντα είναι. Είναι από αυτά τα ανεβαστικά του Ρουβά. Τώρα έχω μπερδευτεί.
0: Είναι demi σεζόν. Μη τέμπο θα το έλεγα.
1: Ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό, το παίζουν που και πότε.
0: Καμία σχέση.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν έχει καμία σχέση.
0: Τι μπορώ να κάνω να σε βοηθήσω, που αυτό θέλω, αυτό με νοιάζει.
1: Ναι,
0: μόνο.
1: Ναι, το ξέρω, είμαι σίγουρη. Καρδιοχτυπάω. Δεν ξέρω, καρδιοχτυπάω.
0: Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω, δεν το ρεφρέν.
1: Περίμενε. Γιατί καρδιοχτυπάω.
0: Ναι, λίγο στο μικρόφωνο κοντά.
1: Συγγνώμη, γιατί κάνω ένα διαλογισμό.
0: Ένα εσωτερικό διαλογισμό.
1: Που σε αυτή καρδιοχτυπάω. Πω, πω, εδώ το έχω, θα σκάσω τώρα.
0: Ναι. Και κάπως έτσι.
1: Λίγο, ένα λεπτό. Πες μου και το δεύτερο, και το δεύτερο. Ένα λεπτό.
0: Λοιπόν, όταν την δείτε, μην της πείτε πως ακόμα τη λατρεύω. Όταν την δείτε, μην της πείτε ότι για αυτήν χαροπαλεύω.
1: Πείτε της.
0: Κι ώσπου να φύγει η ψυχή μου,
1: πείτε της,
0: μόνο εκείνη θα γυρεύω.
1: Πείτε της να... Αλλά... Α! Ποιο είναι, θα... Αλλά θα καίω τα κεφαλικά μου κύτταρα.

0: Αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη και θέλω να σου πω ότι το Σάββατο 10 Δεκάτου βγάζει τον ολοκαίριο δίσκο της Κατερίνα Λιόλιου. 2100 είναι ο τίτλος. Μπες και άκου το 2100. Και αν δεν ταυτιστείς με αυτό το τραγούδι, αν δεν το έχεις νιώσει στη ζωή σου μια φορά, εμένα να μην μιλάνε Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλάσμα εκεί έξω που να μην το έχει νιώσει. Δεν σου λέω ακραίο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχεις νιώσει.
1: Επειδή το άκουσα το τραγούδι κι εγώ, θα προσυπογράφω.
0: Είναι μια πραγματικότητα.
1: Προσυπογράφω. Ναι. Το αφήνω εδώ.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Πολιτισμός. Είναι ζωή. Είναι μνήμη. Είναι δημιουργία. Είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η ώρα.
3: Ή 210-5212-054.

0: κλείσιμα τέταρτου ημιώρου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εν τω μεταξύ, βρέθηκα την Παρασκευή και στη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη, σου που έδωσε στο Κατράκιο, που έβρεχε καταρακτοδός. Εγώ έλεγα ότι δεν θα γίνει συναυλία, να ξέρεις. Και λέω ότι τώρα πάω και θα γυρίσω χωρίς λόγο. Θα έχω κάνει μία ώρα και να πάω. Και όμως έγινε. Και όχι, τι. Εγώ έλεγα ότι δεν θα έρθουν και κόσμος λόγω της βροχής.
1: Σιγά που δεν θα έρχονταν κόσμος. Χαμός. Χαμός.
0: Δεν το πίστευα. Είχε λίγες απώλειες δεξιά-αριστερά, κάτι λίγα. Αλλά εγώ δεν πίστευα ότι θα γίνει σίγουρα αυτό το πράγμα. Έλεγα ότι το μισό.
1: Αλήθεια.
0: Έβρεχε πάρα πολύ. Μα ήταν τα καθίσματα όλα μέσα στο νερό.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ το μεταξύ την Παρασκευή. Την Παρασκευή πήγες.
0: Ναι.
1: Παρασκευή ήταν.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ την Παρασκευή, γιατί κάτι άλλο. Είχε αυτό τον.
0: Είχε, το άλσος, α πούμε, ακυρώθηκε. Δεν έπαιξε.
1: Αυτό προσπαθούσα να σκεφτώ.
0: Ναι, ναι.
1: Το άλσος όντως ακυρώθηκε. Μπράβο του, ωστόσο.
0: Μπράβο του. Ελένη Φουρέιρα, Jackie O.

0: Αυτές είναι οι μέλισσες, είμαι αλλού.
1: Εδώ.
0: Ένα ντέλι κουσκούς είναι στην παρέα
1: εδώ,
0: σου. Η Ελένη Ουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Παναγιώτης ήμως κάθεται ακριβώς απέναντι μου.
0: Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι χτες ξεκίνησε η προσκιά του ανάδρομου. Τους τα λέω για να προσέχετε, εγώ τα λέω, δεν τα λέω για κακό.
1: Πες το ρε Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω για τα τέσσερα ζώδια που οργανώνουν γενικότερα την παρέα.
1: Που οργανώνουν την παρέα.
0: Είναι οργανωτική που σου λένε, α, το πάνω μου, ρε παιδί μου.
1: Δεν είμαι εγώ αυτή.
0: Ο Παρθένος είναι ένα ζώδιο που ελέγχει την ώρα, τη διαδρομή και το μαγαζί, αν θα κάνει την κράτηση κτλ. Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Ο Εγώκερος κλείνει τραπέζι.
1: Ναι. Μάλλον.
0: Ο Καρκίνος φροντίζει να βολεύονται όλοι και ρωτάει ποιος χρειάζεται κάποιο μεταφορικό μέσο ή οτιδήποτε να εξυπηρετήσει.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Ταύρος αναλαμβάνει συνήθως το πιο κρίσιμο, που θα φάνει καλά.
1: Ναι. Το ακούω.
0: Το ακούς.
1: Τα ακούω αυτά.
0: Έτσι
1: ναι.
0: Είναι. Ο Ταύρος είναι καλοπερασάκιας αυτό.
1: Ο Ταύρος
0: ειδικά
1: είναι...
0: στο φαγητό. Είναι πολύ.
1: Και στη διασκέδαση είναι καλοπερασάκιας ο Ταύρος. Να ξέρεις.
0: Ανοιχτή ακρόαση. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: κίτρινες αγάπες με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο. Ολοκαίνουργιο τραγούδι και πολύ πολύ αγαπημένο. Το είπανε και στη συναυλία, γιατί είχε έρθει ο Νίκος Μακρόπουλος. Έγινε χαμόν που ήρθε ο Νίκος Μακρόπουλος, αν ξέρεις. Ουρλιάζαν από κάτω.
1: Αρέσει, είναι να σου πω κάτι. Είναι μερικοί καλλιτέχνες, παιδί μου, που είναι.
0: Είναι και ωραίος τύπος.
1: Αυτό.
0: Ήμασταν στο Καμαρίνια πριν με τον Νίκο Μακρόπουλο. Και γυρνάει, μιλάγαμε με έναν άλλο. Γυρνάει και μου λέει: Εσύ, αυτό μια χαρά τύπο είναι, τι μου λέγε. Μπροστά του. Εγώ δεν έχω πει τίποτα. Και λέω: Ήσουν στην Ιαπωνία πριν τρεις μέρες. Εγώ πότε το είπα. Μιλάγαμε την Ιαπωνία. Και μου λέει: Είσαι τιμόλογο. Λέω: Ω, δεν θα με μπλέξει, του λέω εσύ. Δεν θα με μπλέξει εσύ. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελικό σκουζ για σήμερα. Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Το περπάτημα κάνει καλό και είναι η πιο διαδεδομένη γυμναστική στον κόσμο. Μάθε λοιπόν ότι οι ειδικοί συνιστούν να κάνουμε τουλάχιστον 6.000 βήματα την ημέρα, ενώ μπορούμε να χάσουμε και βάρος εάν υπερβούμε τα 10.000. Σύμφωνα δε με μελέτες, σε όλη μας τη ζωή θα κάνουμε το γύρο της γης 3 φορές περπατώντας, ενώ εκτός από το καλό που κάνει στην υγεία μας, το περπάτημα αυξάνει τη δημιουργικότητα κατά 60%.
3: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
5: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
6: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
7: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
8: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
9: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
4: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
10: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
11: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
0: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
0: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
3: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
0: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
3: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
0: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
4: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
5: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
6: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων, το Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Πρόωρα ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση στη δεύτερη ανάβαση Αγρινίου μετά το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγωνιστικού σκέλους. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό 31χρονου οδηγού αγωνιστικού αυτοκινήτου που εξετράπη. Ο Αγρινιώτης Φώτης Πούλιος απεγκλωβίστηκε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή. Ο νεαρός οδηγός διασωληνώθηκε και διεκομίστηκε για νοσηλεία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας. Όπως ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου Αγρινίου Μιχαήλης Αρασκέρης, μιλώντας στην Ανά Θεοδωροπούλου και στον Energy 94,2, η διακομιδή στην Άρτα κρίθηκε απαραίτητη, καθώς απουσίαζε λόγω άδειας ο νευροχειρούργος της ΜΕΘ Αγρινίου.
8: Προσοκομίστηκε στο νοσοκομείο ένας βαριά τραυματίας και έχριζε εντατικής παρακολούθησης. Επειδή στο νοσοκομείο του Αγρινίου ο νευροχειρουργός βρίσκεται σε άδεια και ήταν εκτός Αθηνών, κρίθηκε σκόπιμο να φύγει για το νοσοκομείο της Άρτας, όπου εκεί υπήρχε νευροχειρουργός εφημερία.
7: Τις δυσλειτουργίες της ΜΕΘ Αγρινίου σχολίασε στον Energy 94,2 και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργος Αγραφιώτης.
9: Είναι θέμα σχεδιασμού και προγραμματισμού. Να σας πω ότι κάποτε δεν είχαμε καθόλου νευροχειρουργό, είχαμε έναν. Ναι. Αλλά χρειάζεται ένας, το έχω ξαναπεί,
10: ναι.
9: Το έχω ξαναπεί,
10: ναι.
9: Χρειάζεται σωστός σχεδιασμός και προγραμματισμός των αναγκών.
10: Βέβαια.
9: Έτυχε τώρα ο μοναδικός νευροχειρουργός και νομίζω και αν δεν κάνω λάθος θα ήταν και κοντά σε σύνταξη, έτσι, να υπάρχει σχεδιασμός. Η συγκεκριμένη ειδικότητα, παράδειγμα, βγαίνει σε σύνταξη σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, παράδειγμα λέω,
10: ναι.
9: Κάνουμε, δεν πρέπει να ζητήσουμε άλλη θέση?
7: επιχείρηση παροχής βοήθειας σε έναν 50χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε τραυματισμένος σε δύσβατο σημείο δασικής περιοχής της τοπικής κοινότητας Αγίου Γεωργίου στο Μεσολόγγι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες το πρωί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την 6η ΕΜΟΔΕ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου. Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 50χρονο τραυματισμένο σε δύσβατο σημείο, τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, ο 50χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σώος εντοπίστηκε στα ελληνοαλβανικά σύνορα, στο όρος Νεμέρτσικα, κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πογονίου, ένας κυνηγός, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί το πρωί του Σαββάτου, ύστερα από πολλήωρη επιχείρηση αναζήτησης. Ο 42χρονος βρισκόταν στην περιοχή μαζί με άλλους 3 κυνηγούς από το Αγρίνιο, και όταν τον αναζήτησαν δεν μπόρεσαν να τον βρουν και ενημέρωσαν τις αρχές. Το 42χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο, μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο. Το μεγάλο ζήτημα της δημογραφικής συρρήκνωσης και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ξηρομέρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Δημάρχου Γιάννη Τριανταφυλάκη με τη δημοσιογράφο Νανά Θεοδωροπούλη στον Energy 94,2. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Δήμου να ανοίξει ένα ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς και τους δημότες, με στόχο να καταγραφούν οι απόψεις, οι ανάγκες και οι προτάσεις της τοπικής κοινωνίας για ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα το μέλλον της περιοχής. Όπως ανέφερε, ο Δήμος Ξηρομέρου βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένη και κοστολογημένη δέσμη ενεργειών για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης και την ανάσχεση των επιπτώσεών της.
10: Όταν έχουμε περιορισμένες γεννήσεις, καταλαβαίνω ότι στην επόμενη γενιά το δημογραφικό θα επιταθεί σαν πρόβλημα.
11: Ναι.
10: Δηλαδή, λέμε τώρα ότι, καταρχήν να αναφέρω ότι δεν είναι ένα τοπικό θέμα, μόνο αφορά πολύ σωστά το Δήμο Ξηρομέρου. Mm-hmm. Είναι εθνικό και, επιτρέψτε να πω, ευρωπαϊκό.
11: Ναι.
10: Γιατί ο δείκτης γεννήσεων γενικά στην Ευρώπη φθήνει, περισσότερο στη χώρα μας. Είναι δηλαδή αυτό που φαίνεται το επόμενο διάστημα, την επόμενη δεκαετία, στα νέα στοιχεία που θα έχουμε από την Ελεστάτ. Φαίνεται ότι οι δείκτες γονιμότητας και γεννήσεων θα πέσουν κι άλλο. Άρα πρέπει τώρα, σήμερα που μιλάμε, μάλλον από χθες θα πρέπει να έχουμε ξεκινήσει και σαν Δήμοι, αλλά περισσότερο σαν χώρα, να δούμε ποια μέτρα είναι αυτά που είναι βιώσιμα και μπορούμε να στρέψουμε το φαινόμενο.
7: Τη θετική του θέση για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την επέκταση της ρύθμισης οφειλών από 72 σε 120 δόσεις εκφράζει ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη της τοπικής αγοράς και των επιχειρήσεων. Για το θέμα μίλησε στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου ο πρόεδρος του Συλλόγου Σοκράτης Κωστίκογλου.
12: Ο Σύλλογός μας εδώ και πολύ καιρό, όπως και όλοι οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου της χώρας, ζητούσαν ανάμεσα στα μέτρα που θέλανε και εν ώψη της διεθνής έκθεσης που προηγήθηκε πριν ένα μήνα, ζητούσαμε ακριβώς να υπάρχει για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών επέκταση των δόσεων, αυτές που είχαν ανακοινωθεί, από 72 σε 120. Επισημέναμε όμως, και ο Σύλλογος μας το επισημένε αρκετά έντονα αυτό, ότι πρέπει να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για να μπορούν σε αυτές τις ρυθμίσεις όσοι υπάγονται να μπορούν να παραμένουν μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί η εμπειρία του παρελθόντος μας είχε δείξει ότι αρκετοί συνάδελφοι μπαίνανε, αλλά επειδή ήταν αυστηροί οι όροι, δεν μπορούσαν να παραμείνουν και δυστυχώς χάνανε τις ρυθμίσεις.
7: Σημαντική χρηματοδότηση για την κατασκευή του δρόμου Νεροσύρτη Χαλίκη ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Όπως αναφέρει, με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής εγκρίθηκε ποσό ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για το συγκεκριμένο έργο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, για τον ίδιο οδικό άξονα έχουν ήδη αποδοθεί στο Δήμο Θέρμου επιπλέον 700.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, με αποτέλεσμα η συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται πλέον στα 4,2 εκατομμύρια. Ο κ. Κωνσταντάρας επισημαίνει ότι η εξασφάλιση των χρημάτων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Θέρμου Προυσού. Ένα έργο που, όπως υπογραμμίζει, αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Το μεσημέρι του Σαββάτου ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Λευκάδας για περιστατικό επακούμβησης ενός ιστιοφόρου σημαίας Πολωνίας με 2 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, με θαλαμυγό σημαίας Γερμανίας με 2 επίσης αλλοδαπούς, οι οποίοι επέβαιναν στο σκάφος και τα οποία βρισκόνταν αγκυροβολημένα πλησίων της νησίδας Στυλιά, δυτικά του Μεγανησίου. Στο σημείο μετέβη περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, όπου διαπιστώθηκε η πρόκληση μικρών υλικών ζημιών σε αμφότερα τα σκάφη, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση ούτε εισρωή υδάτων. Την αντίθεσή της στις συνεχιζόμενες αδειοδοτήσεις μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ετωλακαρνανία εκφράζει με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Αριστεράς, κάνοντας λόγο για άναρχη και επιθετική επέλαση που απειλούν το φυσικό και ιστορικό περιβάλλον της περιοχής. Η εφορία αρχαιοτήτων Ετελοακαρδανίας και Λευκάδας συμμετέχει στους εορτασμούς των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026, που φέτος έχουν θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, με τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, άνθρωπος, φύση και μνήμη. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοκράτιο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μεσολόγγι την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου από τις 7.30 το απόγευμα. Η ΑΕΚ επικράτησε 2-0 του Πανετολικού σε φιλικό που έδωσε στο Ελληνικό. Η ομάδα του Αγρινίου στρέφει πλέον από εδώ και πέρα αποκλειστικά την προσοχή της στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά στην επανέλεξη του πρωταθλήματος, σε ένα μάτς που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Η νέα εβδομάδα θα κυλήσει με βελτιωμένο καιρό, καθώς οι άνεμοι θα υποχωρήσουν και η φθινοπορεινή ψύχρα των προηγούμενων ημερών θα δώσει τη θέση της σε θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στη Δυτική Ελλάδα έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
5: Magic Decor. Δημιουργούμε σκηνικό ονειρεμένο για τις πιο σημαντικές σας στιγμές.
6: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
4: Energy 94,2. Energy.

0: Energy 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Το αγγούρι θεωρείται καλοκαιρινό λαχανικό, αλλά πιάνει και λίγο φθινόπωρο. Το Σεπτέμβρη πάντως το βρίσκεις ακόμη στα ράφια, ζουμερό και φρέσκο, και μπορείς να συνεχίσεις να το τρως και να απολαμβάνεις τη δροσιά και τα ωφέλη του. Το αγγούρι έχει μεγάλη επιδεικτικότητα σε νερό, όπως ακριβώς και το φθινόπωρο. Βρέχει συνέχεια.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
3: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58-314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
9: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
10: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
10: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
9: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
9: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο.
9: Την απόλαυση.
10: Εδώ τη σπουδάσαμε.
11: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
12: Επιμένω.
11: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
12: Υπερέχουμε.
11: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
12: Ξεχωρίζουμε.
11: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
12: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
11: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
12: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
11: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
12: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
13: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.
14: Energy 94,2.
13: Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
7: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές τρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Η τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
3: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
4: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
5: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
6: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
7: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
8: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
9: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
12: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
13: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
14: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
15: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
16: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
17: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
16: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
17: ΣΑΕΚ Τομή.
16: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
18: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
19: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
20: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
19: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
20: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
19: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
20: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
19: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
20: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
19: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
21: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
22: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
21: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
22: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
21: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
22: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
21: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
22: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
21: Τηλέφωνο 26410-27137.
22: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται στη Αγρινίου.
21: Τηλέφωνο 26410-27137. 27 100.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
6: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Fresh and Healthy στον Energy 942.
1: Το αγγούρι θεωρείται καλοκαιρινό λαχανικό, αλλά πιάνει και λίγο φθινόπωρο. Το Σεπτέμβρη πάντως το βρίσκεις ακόμη στα ράφια, ζουμερό και φρέσκο και μπορείς να συνεχίσεις να το τρως και να απολαμβάνεις τη δροσιά και τα ωφέλη του. Το αγγούρι έχει μεγάλη επιδεικτικότητα σε νερό, όπως ακριβώς και το φθινόπωρο. Βρέχει συνέχεια.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Χαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση
5: εδώ

0: ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένω.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.
4: Έλα,

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται!
9: Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
12: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
13: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Πρόωρα ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση στη δεύτερη ανάβαση Αγρινίου μετά το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγωνιστικού σκέλους. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό 31χρονου οδηγού αγωνιστικού αυτοκινήτου που εξετράπη. Ο Αγρινιώτης Φώτης Πούλιος απεγκλωβίστηκε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή. Ο νεαρός οδηγός διασωληνώθηκε και διεκομίστηκε για νοσηλεία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας. Όπως ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου Αγρινίου Μιχαήλης Αρασκέρης, μιλώντας στην Ανά Θεοδωροπούλου και στον Energy 94,2, η διακομιδή στην Άρτα κρίθηκε απαραίτητη, καθώς απουσίαζε λόγω άδειας ο νευροχειρούργος της ΜΕΘ Αγρινίου.
15: Προσοκομίστηκε στο νοσοκομείο ένας βαριά τραυματίας και έχριζε εντατικής παρακολούθησης. Επειδή στο νοσοκομείο του Αγρινίου ο νευροχειρουργός βρίσκεται σε άδεια και ήταν εκτός Αθηνών, κρίθηκε σκόπιμο να φύγει για το νοσοκομείο της Άρτας, όπου εκεί υπήρχε νευροχειρουργός εφημερία.
14: Τις δυσλειτουργίες της ΜΕΘ Αγρινίου σχολίασε στον Energy 94,2 και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργος Αγραφιώτης.
16: Είναι θέμα σχεδιασμού και προγραμματισμού. Να σας πω ότι κάποτε δεν είχαμε καθόλου νευροχειρουργό, είχαμε έναν. Ναι. Αλλά χρειάζεται ένας, το έχω ξαναπεί,
17: ναι.
16: Χρειάζεται σωστός σχεδιασμός και προγραμματισμός των αναγκών.
17: Βέβαια.
16: Έτυχε τώρα ο μοναδικός νευροχειρουργός και νομίζω και αν δεν κάνω λάθος θα ήταν και κοντά σε σύνταξη, έτσι, να υπάρχει σχεδιασμός. Η συγκεκριμένη ειδικότητα, παράδειγμα, βγαίνει σε σύνταξη σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, παράδειγμα λέω.
17: Ναι.
16: Κάνουμε, δεν πρέπει να ζητήσουμε άλλη θέση.
14: Επιχείρηση παροχής βοήθειας σε έναν 50χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε τραυματισμένος σε δύσβατο σημείο δασικής περιοχής της τοπικής κοινότητας Αγίου Γεωργίου στο Μεσολόγγι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες το πρωί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την 6η ΕΜΟΔΕ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου. Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 50χρονο τραυματισμένο σε δύσβατο σημείο, τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, ο 50χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σώος εντοπίστηκε στα ελληνοαλβανικά σύνορα στο όρος Νεμέρτσικα, κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πογονίου, ένας κυνηγός του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί το πρωί του Σαββάτου, ύστερα από πολύωρη επιχείρηση αναζήτησης. Ο 42χρονος βρισκόταν στην περιοχή μαζί με άλλους 3 κυνηγούς από το Αγρίνιο και όταν τον αναζήτησαν δεν μπόρεσαν να τον βρουν και ενημέρωσαν τις αρχές. Το 42χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο. Το μεγάλο ζήτημα της δημογραφικής συρρήκνωσης και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ξηρομέρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Δημάρχου Γιάννη Τριανταφυλάκη με τη δημοσιογράφο Νανά Θεοδωροπούλη στον Energy 94,2. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Δήμου να ανοίξει ένα ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς και τους δημότες με στόχο να καταγραφούν οι απόψεις, οι ανάγκες και οι προτάσεις της τοπικής κοινωνίας για ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα το μέλλον της περιοχής. Όπως ανέφερε, ο Δήμος Ξηρομέρου βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένη και κοστολογημένη δέσμη ενεργειών για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης και την ανάσχεση των επιπτώσεών της.
16: Όταν έχουμε περιορισμένες γεννήσεις, καταλαβαίνω ότι στην επόμενη γενιά το δημογραφικό θα επιταθεί σαν πρόβλημα.
17: Ναι.
16: Δηλαδή, λέμε τώρα ότι καταρχήν να αναφέρω ότι δεν είναι ένα τοπικό θέμα. Μόνο δεν αφορά πολύ σωστά το Δήμο Ξηρομέρου. Mm-hmm. Είναι εθνικό και επιτρέψω να πω ευρωπαϊκό.
17: Ναι.
16: Γιατί ο δείκτης γεννήσεων γενικά στην Ευρώπη ευθύνει. Περισσότερο στη χώρα μας. Είναι δηλαδή αυτό που φαίνεται το επόμενο διάστημα, την επόμενη δεκαετία, στα νέα στοιχεία που θα έχουμε από την Ελεστάτ. Φαίνεται ότι οι δείκτες γονιμότητας και γεννήσεων θα πέφτουν κι άλλο. Άρα πρέπει τώρα, σήμερα που μιλάμε, μάλλον από χθες θα πρέπει να έχουμε ξεκινήσει και σαν Δήμη, αλλά περισσότερο σαν χώρα, να δούμε ποια μέτρα είναι αυτά που είναι βιώσιμα και μπορούμε να στρέψουμε το φαινόμενο.
14: Τη θετική του θέση για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την επέκταση της ρύθμισης οφειλών από 72 σε 120 δόσεις εκφράζει ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη της τοπικής αγοράς και των επιχειρήσεων. Για το θέμα μίλησε στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου ο πρόεδρος του Συλλόγου Σοκράτης Κωστίκογλου.
18: Ο Σύλλογός μας εδώ και πολύ καιρό, όπως και όλοι οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου της χώρας, ζητούσαν ανάμεσα στα μέτρα που θέλανε και εν ώψη της διεθνής έκθεσης που προηγήθηκε πριν ένα μήνα, ζητούσαμε ακριβώς να υπάρχει για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών επέκταση των δόσεων, αυτές που είχαν ανακοινωθεί από 72 σε 120. Επισημέναμε όμως, και ο Σύλλογος μας το επισημαίνει αρκετά έντονα αυτό, ότι πρέπει να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για να μπορούν σε αυτές τις ρυθμίσεις όσοι υπάγονται να μπορούν να παραμένουν μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί η εμπειρία του παρελθόντος μας είχε δείξει ότι αρκετοί συνάδελφοι μπαίνανε, αλλά επειδή ήταν αυστηροί οι όροι, δεν μπορούσαν να παραμείνουν και δυστυχώς χάναν τις ρυθμίσεις.
14: Σημαντική χρηματοδότηση για την κατασκευή του δρόμου Νεροσύρτη Χαλίκη ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Όπως αναφέρει, με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής εγκρίθηκε ποσό ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για το συγκεκριμένο έργο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, για τον ίδιο οδικό άξονα έχουν ήδη αποδοθεί στο Δήμο Θέρμου επιπλέον 700.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, με αποτέλεσμα η συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται πλέον στα 4,2 εκατομμύρια. Ο κ. Κωνσταντάρας επισημαίνει ότι η εξασφάλιση των χρημάτων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Θέρμου Προυσού. Ένα έργο που, όπως υπογραμμίζει, αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Το μεσημέρι του Σαββάτου ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Λευκάδας για περιστατικό επακούμβησης ενός ιστιοφόρου σημαίας Πολωνίας με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες, με θαλαμυγό σημαίας Γερμανίας με δύο επίσης αλλοδαπούς, οι οποίοι επέβαιναν στο σκάφος και τα οποία βρισκόνταν αγκυροβολημένα πλησίων της νησίδας Στυλιά δυτικά του Μεγανησίου. Στο σημείο μετέβη περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, όπου διαπιστώθηκε η πρόκληση μικρών υλικών ζημιών σε αμφότερα τα σκάφη, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση ούτε εισρωή υδάτων. Την αντίθεσή της στις συνεχιζόμενες αδειοδοτήσεις μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ετωλακαρνανία εκφράζει με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Αριστεράς, κάνοντας λόγο για άναρχη και επιθετική επέλαση που απειλούν το φυσικό και ιστορικό περιβάλλον της περιοχής. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ετωλοκαρδανίας και Λευκάδας συμμετέχει στους εορτασμούς των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026, που φέτος έχουν θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, με τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, άνθρωπος, φύση και μνήμη. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοκράτιο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μεσολόγγι την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου από τις 7.30 το απόγευμα. Η ΑΕΚ επικράτησε 2-0 του Πανετολικού σε φιλικό που έδωσε στο Ελληνικό. Η ομάδα του Αγρινίου στρέφει πλέον από εδώ και πέρα αποκλειστικά την προσοχή της στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά στην επανέλεξη του πρωταθλήματος σε ένα μάτς που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Η νέα εβδομάδα θα κυλήσει με βελτιωμένο καιρό, καθώς οι άνεμοι θα υποχωρήσουν και η φθινοπορεινή ψύχρα των προηγούμενων ημερών θα δώσει τη θέση της σε θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στη Δυτική Ελλάδα έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
12: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
17: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
19: Energy 94,2.
20: Energy.

0: πάλι, πάλι.
1: Energy, Energy, Energy 94,2.
2: Η τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
3: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
4: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
5: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
6: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
7: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
8: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
9: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
11: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
12: Στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δεν δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
0: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
13: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
14: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
15: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
14: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
15: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
14: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
15: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
14: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
15: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
14: Τηλέφωνο 26410-27-137.
15: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
16: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
17: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
16: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
17: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410. 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
16: ΣΑΕΚ Τομή.
17: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
19: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
20: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: χέρι. Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
5: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε τη

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Energy

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Δεν το βάζει κάτω ο Mark. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές τρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
7: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
8: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια.
9: Περισσότερη ενέργεια σε λίγο.
8: Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.

0: Loves.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
5: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
2: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητά η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
5: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
5: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
6: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κυρίο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη.
0: εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικουπή 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
9: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy 94,2 FM.
10: Νύχτα Energy, εσύ, Μίχη και Σοφία Χατζή.
11: Energy, energy μαζί, σταθερά μουσικά 5 του Οκτώβρη μας, Δευτέρα μας, καλή μας εβδομάδα μας. Byzantine meditation. Να περάσουμε λοιπόν όμορφα το βραδάκι μας, την εβδομάδα μας, μα πάνω απ' όλα, πριν απ' όλα να είμαστε καλά. Με μουσικές της καρδιάς, με τα δικά σου θέλω, τα μουσικά σου, τις αφιερώσεις σου, τέλος πάντων τα πάντα όλα σου. Και για αυτή τη νύχτα μας, πρώτη της εβδομάδας και συνήθως πρώτες και τελευταίες εβδομάδας, δεν συνηθίζομαι τίποτα να χαλάω, χατήρι. Μουσικό χαμόγελο Σοφία Χατζή, καλησπέρα, καλώς μου ήρθατε. Να περάσουμε πολύ όμορφα λοιπόν και αυτή τη νύχτα μας. Energy στα FM 94,2, Energy και παντού στο www.energy942.gr.

πιστώ, αλλά και το θέλω πάρα πολύ να πήγε πολύ καλά έτσι δυναμικά το Σαββατοκυριακό σας. Τώρα έτοιμη, πανέτοιμη για την νέα εβδομάδα σε όλες τις υποχρεώσεις. Το μουσικό χαμόγελό μας με τη Σοφία Χατζή είναι μια προσφορά και για αυτή τη νύχτα μας από το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Κισούλης, χρώματα, εργαλεία, μόνωση αλλά και θερμοπρόσωψη στην Ιηρώων Πολυτεχνείου 79, καθώς επίσης το παρεάκι μας είναι και ο Μάριος για εμφάνιση, κουρεματάκι, ξέρεις τη βαφή σου, το χτένισμά σου, τα πάντα όλα σου, ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, εθνικής αντίστασης 5, αλλά και η ασφαλειά μας, φυσικά ο λόγος για την Protecker Security, συστήματα ασφάλειας, φυλάξεις, περιπολίες, άμεση επέμβαση εκεί στον κόμβο του Πανετολίου. Στο παρεάκι μας τα είδη γίνης Μοντακάζα, πλακά και είδη γίνης συνεχείς προσφορές, θέρμανση με αντλίες θερμότητας αλλά και λέβητες πετρελαίου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγνέων Ανίνων. Πάμε μύρι, πάμε να απολαύσουμε κρεατικά σε χοιρινό, σε αρνάκι, σε κοτοπουλάκι, σε μπιφτεκάκι, στα πάντα όλα σου έχει και delivery μέχρι τη μία το βράδυ στο 2641-0337. Για τα σέρβις στο αυτοκίνητό σου επιλέγεις τους γιατρούς μας, τους ειδικούς μας, Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Ενώ και τα μαθηματάκια υπασία σου που θέλεις και καλές τιμές, θα θέλεις προσεγμένα, ωραία, περιποιημένα, κέντρο υπασίας Φαρμαλογων Κυκλά, Κόμβος Πανετολίου, 69-36-13-09-38. Θέλουμε κουλουράκι, θέλουμε κουλουράκι Θεσσαλονίκης, θέλουμε κρύα σάντουιτς, θέλουμε διάφορα γλυκά αλμυράιδες μετάκια, έτσι, χειροποίητα, φρεσκοφουρνισμένα και νόστιμα, βεβαίως, ναι, γι' αυτό και επιλέγουμε το M κουλουράκι μας, Χαλιλάου Τρικούπη 9 Δημαρχείου Γεωργίου Καραμπαπά 14. Τώρα για το καφεδάκι θα επιλέξουμε τον Άκη Άκης Καφέ. Καφές και νερό λοιπόν μόλις και μόνο με 1,5 ευρώ, γεύση καφέ και υπέροχη εξυπηρέτηση Άκη. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54, Σιαδήμα 1 και Ξενοβούλου 1. Στο παρεάκι μας είναι και οι καλές μας ποιότητες, οι αγαπημένες ποιότητες σε γλυκές αλμυρές, ice cream επιλογές λοιπόν με κρέπα, με βάφλα, pancakes, με τα αγαπημένα σου σάντουιτς. Στην Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα, 2641-023-533. Πάμε και ζώη, πάμε και υποτεχνική, πάμε να επιλέξουμε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, φυράματα, καλαμπόκι, φθινοπορεινά φυτά, το καλή, το θέλει και η εποχή. Τους σπόρους, τα λουλουδάκια σου, εθνικής λοιπόν αντιστάσεως 114. Θέλουμε και Aegean Oil, καύσιμα ποιότητα, πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, πετρέλαιο, θέρμανση, 4 χιλιόμετρα Αγνέου Αντιρίου. Και θέλουμε και την ποιότητα στον καθαρισμό φίλτρων από τους αγαπημένους Νταρίλα. Εξατμίσεις καταλύτες, καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic εκεί στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και βεβαίως τα ηλεκτρολογικά σου τα φτιάχνει ο Βαγγέλης από το Γιάννης. Μίζεις δυναμό, μπαταρίες, καθαρισμός, καλωριφέρ, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Τα υπόλοιπα τα μουσικά σου θα τα φτιάξω εγώ και γι' αυτό φυσικά έτσι το βραδάκι μας και για αυτή την εβδομάδα μας. Αρκεί να μου πεις τι θέλεις, τραγουδάκι, αφιέρωση, τα σχόλιά σου, τις παρατηρήσεις σου, τα πάντα όλα σου. Γράφεις μοιχεία, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-301-0,34 και γραπτά μηνυματάκια με απαντησούλα από εμένα, εκεί γράφεις μοιχεία, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-754-1,64. Ακολουθείς και το σταθμό μας στα social Energy 942. Μας ακολουθείς γενικά. Έχουμε μουσικές δυνατές του χθες, του σήμερα και του αύριο, γιατί έχουμε και πρώτες μεταδόσεις. Με πρώτη μετάδοση ξεκινήσω παρακαλώ και Πέγγισίνα. Αλλά και ενημέρωση, την καλύτερη ενημέρωση για σένα τις πρωινές ώρες. Πού σε ρε Ανδρίκο, ναύπακτο πατρίδα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα αδελφούλη μου. Καλώς ήρθες. Εσύ και η παρεούλα σου. Λοιπόν, για το σουκού που μου λες, το 99,99% είναι να είμαι εκτός. Όπως και να έχεις εσύ βέβαια στέλνεις. Ακούς και χρόνια μου λες φανατικός, θαυμαστής. Και τώρα μας κάνεις και κοκκινίζουμε. Είναι λες πολλά τα χρόνια. Όντως και είναι και όμορφα χρόνια, έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια. Ανδρίκο μου, παραγγελιά δεν μου έδωσες.
Εγώ θα ξεκινήσω με Πέγκε Ζήνα και έναν έρωτα, έρωτα μικρό, ικανό όμως για δυνατή επιτυχία, λαϊκή Πέγκε Ζήνας, πρώτη μετάδοση.

Άι λέει, η Πέγγι μας, η Ζήνα μας. Σε έναν έρωτα τη, έρωτα μικρό. Καλησπέρα, καλησπέρα Φάνη μου. Σοφάκι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Βάλε κάποιες επιλογές από τραγουδάκια, λέει, παλιά. Βεβαίως. Ένα από αυτά θα συνεχίσω κιόλας με Νικόλα Βέρτη. Έτσι να στείλω ένα Βέρτη στον αγαπημένο μου, τον Αντρίκο μας εκεί στην Άφακτο που ξέρω ότι λατρεύει Νίβη. Νίκο Βέρτη δηλαδή. Καλησπέρα, καλησπέρα στο Θωμά μας. Σοφάκι μου, καλή εκπομπούλα, καλή δύναμη, φιλιά. Φιλιά, ευχαριστώ να περάσουμε καλά. Μέρωτα μικρό, περαστικό, μέρωτα μεγάλο και μονιμά. Πάγωσες εσύ, κρύωσα κι εγώ. Έλα ρε Αντρίκο. Βαρέθηκα, λέει ο Βέρτης. Νίκος Βέρτης και για τον Αποστόλη μας. Καλησπέρες. Όμορφες ακροάσεις, ό,τι κι αν κάνεις αυτή την ώρα.

Τι έγινε ρε Φάνη μου, Φανάκι μου, μήπως τυχόν ζήτησα πολλά? Αγάπη ως σαν Παναγιά. Πάμε σε Γιάννη μας, Γιάννης Πλούταρχος. Μήπως σου ζήτησα πολλά? Γιάννη Πλούταρχο και στην καλή μας φίλη Βάσο. Καλησπέρα κόσμε. Καλή ακρόαση, καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα. Καλό αρκετό υπόλοιπο Οκτώβρη.

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream.
7: Ice cream.
6: Αυτές είναι γεύσεις.

Μείνει όπως είσαι. Ακίνητος, ακίνητη παρακαλώ. Βήμα, κανένα. Νότης Φαγιανάκης και για τον περαστικό μας.

μην πάρει. Πάρε το κινητό στα χεράκια όμως και στείλε το δικό σου μήνυμα. Κρίμα είναι να μην δεν το στείλεις και εσύ. Λοιπόν, γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34. Βραδάκι φθινοπορεινό με μία έτσι. Δεν θα έλεγα φθινοπορεινή, θα την έλεγα πιο πολύ ανοιξιάτικη ημέρα σήμερα για την πόλη μας, αλλά και γενικότερα. Καλά θα πάει το πράγμα από ό,τι φαίνεται μέχρι την Πέμπτη. Καλά θα πάει, καλά θα πάει.

0: δεν καταλαβαίνεις, μη ακούς και ανεβαίνεις.
1: Το τραγουδάκι που παίζει ο Άλης, θέλει να το χαρίσει για κάποια. Καλησπέρα Άρη μου, εγώ για όλους να το χαρίσω. 23 λεπτάκια μουσικά και κάτι μετά από τις 10, μετά την έναρξή μας, βράδυ Δευτέρας. Καλησπέρα, αν εργάζεσαι, αν οδηγείς, αν ξεκουράζεσαι, αν κάνεις ό,τι κάνεις.

Flashback και με λόγο και με αφορμή. Νατάσα Θεοδωρίδου, δίχως λόγο και αφορμή. Με έκανες εχθές, προχθές και πέρσι κουρέλι. Flashback, επιστροφή στο χρόνο.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58-314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
10: Κάθε ώρα
9: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
10: Energy.
9: 94,2.

Αγκαλίτσες, αγκαλιάζονται και φιλούνται, ψηλέ μου. Αγκαλιάζονται και φιλούνται. Αγκαλιά. Δεσποινάκι Βανδύ. Τι μπορεί να μας έτσι μαλακώσει ψυχούλα, γαλινέψει πόνους και πληγές. Μια αγκαλιά.

Αντώνης Ρέμος από το χθες το σήμερα. Και για το κερασάκι του Μιχή μας. Την τεράστια μου καλησπέρα με πολλές γλυκές ευχές για καλή εβδομάδα σε σένα, Αντωνία μου.

0: δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 56 990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast food me.

Το ξέρω, δεν με αγαπάς, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Αναζητάμε ουσίες και αμοιβές. Βεβαίως, βεβαίως, αγάπες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούς παντού στο www.energy942.gr. Είναι βραδάκι Δευτέρας και έχουμε γεμίσει όλη την καλή μας ενέργεια και είμαστε στον Energy. Αλλιώς δεν θα είχαμε και τόση ενέργεια. Έτσι λογικό είναι, το καταλαβαίνεις και εσύ. Και το καταλαβαίνεις και εσύ ότι χρειάζεσαι κουλουράκι Θεσσαλονίκης νόστιμο, που να μην μοιάζει με κανένα άλλο και που να έχει φυσικά υπέροχη αλλά και αγαπημένη γεύση. Χειροποίητο, γλυκό, αλμυρό, ολικής με ξηρούς καρπούς. Εντάξει, πολλές γεύσεις, υπέροχες γεύσεις και κρύα σάντουιτς M κουλούρι Χαριλάου Τρικούπι 9 έναντι Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι και 7 πρωί 2 μεσημέρι εκτός της έτσι Κυριακής. Παρεούλα μας είναι και η Αφινταρίλα. Εδώ έχουμε εξαθμίσεις καταλύτες, έχουμε καθαρισμό όλων των φίλτρων και καταλυτών σε επιβατικά και φορτηγά με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν όχι καθαρισμός, φυσικά ανακατασκευή στην Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έχουμε παρεούλα μας και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη. Μίζες δυναμό, καθαρισμός καλοριφέρ γυάλισμα φαναριών, άμακρη Γιάννη και Καποδιστρίου και κλαμπ σάντουιτς. Πολλά, τελείωτα, μπερκεράκια, κρέπες. Εντάξει, κρέπα να δει το μάτι σου και να απολαύσει και το στομαχάκι σου, έτσι. Η καλύτερη νοστιμότερη ice cream, η food και box δίνει παραγγελίες στην Μπουκογιάννη 6 διεύθυνση. Θέλουμε να αγοράσουμε τα λουλουδάκια μας, θέλουμε να αγοράσουμε φθινοπορεινά φυτά, να βρούμε σκυλοτροφές, γατοτροφές, καλαμπόκι, φυράματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και άλλα. Ζώης για τα πάντα όλα σου όμως, Εθνικής Αντιστάσεως 114. Παρεούλα μας έχουμε και το κέντρο υπασίας, μαθηματάκια υπασίας, φάρμα λόγω Ναγκυκλά, κόμβος Πανετολίου και προσιτές τιμές 69-36-13-01-38. Έχουμε και μύρι ψητοπολείο fast food, γιατί όχι, ένα χειροποίητο πιτόγυρο, έτσι, χειροποίητο με βάση το γύρο. Ακενόστιμο με βάση όλα τα υπόλοιπα. Αρνάκι γάλακτος ντόπιο καθημερινά. Παραγγέλνηση food box και 26410337. Χαριλάου Τρικούπι 15. Στο παρεάκι έχουμε και τα ειδηγίνη Μοντακάζα. Πλήρη γκάμα σε υδραυλικά και θέρμανση. Συνεχεί επίσης οι προσφορές του. Ήδη γίνεις και δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγνέων Ανίνων και βεβαίως ασφάλεια. Ασφάλεια με την Protekirmi Security, συναγερμή, περιπολίες, άμεση επέμβαση, τεχνική κάλυψη στον κόμβο Πανετολίου και τα χρώματα του Γκεσούλη μας. Θέλουμε χρώματα, θέλουμε εργαλεία, μόνο θερμοπρόσωψη, ηρών πολυεθνείου 79 και θέλουμε και ποιότητα καυσίμων, ποιότητα και αξιοπιστία, πετρέλαιο θέρμανσης και Νικόλο Απαπούτσι. Τέταρτο χιλιόμετρο Αγνέο Αντιρίου, πρατήριο γρόγνα καυσίμων, καφεδάκι, καφεδάκι, ναι, ναι, ναι, στουάκι, άκι, άκι, άκι. Άγγις καφέ, καφές νερό με 1,5 ευρώ, Πρωταγόρα 3 Καλυβίων, 54 Σιαδήμα Αναξενοπούλου, 1-5 πρωί μέχρι 9 βράδυ. Έχουμε και ασφάλεια στο χώρο σου, την εργασία, το σπίτι, την εκδήλωση. Protekirmi Security στον κόμπο Πανετολίου, αδερφών Γκυγκλά. Και σέρβις αυτοκινήτων στα καλύτερα χέρια. Με Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και Μάριος για εμφάνιση, καλή εμφάνιση, πολυετής εμπειρία για κούρεμα όπως ακριβώς το θέλεις. Και ακόμα καλύτερο αντρικό γυναικείο παιδικό, τη βαφή, το χτένισμά σου, Εθνικής Αντίστασης A5. Δεν θέλω να μου προβάλλεις αντίσταση, παρά μόνο να στείλεις το δικό σου μήνυμα. Γράψε εκτός αέρα, δεν θες να διαβάσουμε στον αέρα. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή λοιπόν 54301-0,34. Ρε Απόστολε, μου βάζεις δύσκολα, μπλοκάρει ο εγκέφαλός μου. Λοιπόν, για αυτό που με ρωτάς, ναι, αυτό που ένιωθα φυσικά και θα το έκανα. Και τι έχω καταλάβει όταν δεν έκανα αυτά που ένιωθα και τα άκρυβα, τα άκρυβα, τα άκρυβα. Του λέει και η κετούλα είναι γιατρικό. Ακούω την καρδούλα μου, άκουγε σε την καρδούλα σου. Άκουσε την αγάπη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26 410 27 137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
11: Έλα, σέχω. Καλησπέρα, καλή εκπομπούλα και καλή εβδομάδα. Επίσης, μάτια μου, να σε καλά. Με ώρες μικρές και ατελείωτο, αθάνατο, αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη.

Καλεσμένο για σένα, Σοφάκη, με αγάπη και εκτίμηση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και ακολουθεί και μια ωραία, λίγο παλαιότερη στο τραγούδι της Δέσποινα Βανδύ για σένα.

0: Ευχαρισμένο ότι παίζει για όλη την πόλη, την όμορφη μας πόλη, την οπορεινή και νυχτερινή αυτή την ώρα. Κάτσε να φέρουμε και μετρό πάνω μας σε λίγο, ε.
1: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
0: Ρώτα. Συγκεκριμένα ρώτα. Ρώτα με. Γιώργος Σαμπάνης. Καλή εβδομάδα στο φίλο μου Αλέξανδρο. Την αγάπη μου.

είναι είδωλο ρε παιδί μου. Στο τραγούδι στην τηλεόραση είναι το Κατερινάκι μας, Κατερίνα Αστικούδη. Το είδωλό σου. Στο ραδιοφωνό σου Energy.

0: σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Όμως τα πάντα κάνω και τι δεν κάνω. Δημήτρης Μητροπάνος.

0: κάτι μπλε.
1: Για το κορίτσι που συνοδεύει τον τραγουδιστή, ευχαριστεί και σου στέλνει και ένα γλυκό γλυκό, λέει, φιλί. Με ένα σβησμένο φεγγάρι, Πασχάλη Τερζή. Δικά σου γραπτά μηνυματάκια, επιλογές, αφιερώσεις, ό,τι χρειαστείς, φίλε φίλη μου. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-300-1-0,34. Αλλά να ζητάς μήνυμα γραπτό με απάντηση από εμένα, μοιχή ένα κενό, το μήνυμά σου, αποστολή 54-754-1,64. Πάει το φεγγάρι, σβήστηκε. Πασχάλης Τερζής, και ναι, θα το σβήσω το φεγγάρι.

Για όλους τους ξενύχτιδες της Σοφίας Χατζή. Άρε ξενυχτάκια μου, αγαπάκια μου. Έχουμε και τα Λάρα στο πρόγραμμα, να ξέρεις. Προς το παρόν όμως έχουμε για τον Αμαζόνιό μας ένα ρήγμα. Θα κάνει το ρήγμα, θα πάμε σε διαφημισούλες, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ.

0: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: καρδιά μου.
1: Για το Μιχίτο παρεάκι σου, να είσαι καλά. Το Μιχίτο παρεάκι μου φέρνει τώρα ένα τραγούδι αισθηματικό, με πόνο και ερωτικό ρυθμό, παραπονιάρικο. Ρε παραπονιάρι παράξενε του Μιχί μου, με τα θέλω σου αυτό το βράδυ. Άρε παιδί, άρε παιδί. Φιλιά ζωγραφούλη μου, έγινε.

ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινός θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26.

0: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
2: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
2: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.

0: Μίχη με τη Σοφία Χατζή.
1: Μίχη, Σοφία Χατζή, είναι ο Σταβέντο, είναι το μπαμπά μου, ξέρω. Ξέρω, Βάσο μου, για σένα που σου αρέσει πολύ.

Νοσταλγία, το τραγούδι Πολύ Νοσταλγία στα Βέντο. Energy, ζωντανή εκπομπή Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο στην παρουσίαση μαζί. Στην παρεούλα μας είναι ο Μάριος Κομώσης, Μάριος Πιστιώλης, αντρικό γυναικείο παιδικό, προσιτές τιμές πολυετής εμπειρία για όλους φυσικά. Φροντίδα και με έτσι το χτενισμά σου, τη βαφή σου, Εθνικής Αντίστασης 5. Σέρβις για το αυτοκίνητο, μηχανολογικό που χαλάει, βεβαίως φτιάχνει με Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και φτιάχνουμε την ασφάλειά μας ιδανικά και όμορφα. Συναγερμοί, κάμερες, περιπολίες, φύλακες, άμεση επέμβαση με την Protecker Security αδερφών Γκυγκλά εκεί στο Νακόμβο Πανετολίου. Καφεδάκι απολαμβάνουμε στο Άκη με 1,5 ευρώ καθημερινά από 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ. Άκης καφέ στην πόλη. Έχει και διανομή στο χώρο σου στο 26410-21629. Delivery από 7.30 μέχρι και τις 4. Θέλουμε και μύρι. Θέλουμε μύρι. Μέχρι τη μία παραγγέλουμε σκεπαστές, μερίδες, μεζεδάκια, φρέσκες πατατούλες, χειροποίητο γύρο. Τα πάντα όλα του για σένα, Χαριλάου Τρικούπη 15. Και για να παραγγείλεις όπως σου είπα μέχρι τη μία το βράδυ στο 26410-337. Καύσιμα, ποιότητα, αξιοπιστία, σωστή, βεβαίως έτσι και ανάλογη εξυπηρέτηση για όλους. Aegean Oil, πρατήριο υγρών καυσίμων στο 4ο χιλιόμετρο Αγνέο Αντιρίου. Και κουλουράκια Θεσσαλονίκης. Υπέροχα, γλυκά και αλμυρά και άλλα, πολλά, γλυκά και αλμυρά και σκέτα, όλα υπέροχα και χειροποίητα, δεν το ξεχνάς αυτό. Αυτό να είναι το μυστικό της γεύσης. Αυτό και άλλα πολλά θα μου πεις. Λοιπόν, κουλούρι μας, αγαπάμε. Χαλιλάου Τρικούπη 9 έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Πάμε τώρα να βρούμε τα εργαλεία που θέλουμε, τα χρωματάκια μας τα ωραία, έτσι να φωτίσουμε τον κάθε τόπο που χρειαζόμαστε. Μόνο η θερμοπρόσωψη επίσης, σούπερ μάρκετ, τα χρώματα των Αγγεσούλη, η Ρώμου, η Λιχνή 79 και Αφινταρίλα. Να δεις έτσι καθαρισμό τα φίλτρα σου, καλύτερα και από καινούρια σου λέω και αυθημερών η παράδοση. Και 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και αν όχι καθαρισμός ανακατασκευή, Αφινταρίλα. Συγκροκοποτά μου στον Άγια Κωνσταντίνο. Στην παρέουλα μας έχουμε και το κατάστημα με είδη γηινής Μόντα Κάζα, το οποίο διαθέτει συνεχείς προσφορές σε πλακά και είδη γηινής, πλήρης γκάμα σε υδραυλικά και θέρμανση. Θέρμανση με τσιλεύητες πετρελαίου αλλά και αντλίες θερμότητας. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίων Ανίνων. Πάμε και για κρεπό απόλαυση. Κρέπα γλυκιά αλμυρή. Θαρό είναι η καλύτερη της πόλης. Μεγαλύτερη και πιο ποιοτική. Τι άλλο θέλεις, κλάψε το ιτσάκι. Ατομικά γλυκά Ντάνος, τα οποία μου λένε ότι φεύγουν τρένο. Φεύγουν, καλά κάνουν. Ντάνος είναι να τα παραγγείλεις, να τα απολαύσεις και εσύ. Ατομικό είναι, δεν θα χρειαστεί να το μοιραστείς, ούτε να το πολύ σκεφτείς. Η Food και Box παραγγέλνεις 26410-23533. Επίσης στην Μπουκογιάννη 6 απόγευμα μέχρι τις 4 το ξημέρωμα. Στο Παριάκι μας έχουμε όμως και το Κέντρο Υπασίας, Μαθηματάκια Υπασίας, Φάρμα Λόγων Γκυγκλά, Κόμος Πανετολίου, προσιτές τιμές, τίποτα άλλο δεν θέλεις. 69 36 13 01 38. Στο Παριάκι το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων του Βαγγέλη μας, Βαγγέλης Αυτογιάννης και ποτέ δεν χάνεις, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, μπαταρίες με κατάσταση εγγύηση για 2 έτη, διαγνωστικός έλεγχος, καθαρισμός καλοριφέρ και φυσικά ζώης, κυποτεχνική, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, πειράματα, καλαμπόκι, σκυλοτροφές, γατοτροφές, τεινοπορεινά, φυτά, τα δεντράκια σου, τους σπόρους σου, τα πάντα όλα σου. Λοιπόν, Εθνικής Αντιστάσεως 114, μπες και άκου παντού στο www.energy942.gr και από παντού στέλνεις και το μήνυμά σου στην εκπομπούλα αυτή. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή λοιπόν στο 54301 0,34. Energy μόνο, αγάπη μόνο και ένας γονίδης μόνο. Κουρτινάκι μου, ναι, συμφωνείς, το ξέρω και να είσαι καλά. Αν δεν

Είμαστε εδώ με πολύ αγάπη για όλο τον κόσμο. Τον καλό και όμορφο κόσμο από την όμορφη και ωραία πόλη του Αγρινίου. Από μπαμπά σε κόρη, σε κόρη. Στεφανία Γονίδη. Αφού δεν πρέπει ρε μπρο με το ζόρι, πώς θα γίνει τώρα.

0: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

0: Ωραία μας τα λέει Δάντης. Χρήστος Δάντης, νέο τραγούδι. Εύκολα, εύκολα κλαίω τελευταία. Όχι μην κλαις, χαμογέλασε και πέρασε. Και η υπομονή και πέρασε. Τρίτη πλέον, 6 του Οκτώβρη μας.
1: Καπνός πως έχει μπει.
0: Καλημέρα, καλησπέρα. Όμορφο ξημέρωμα να έχουμε. Λοιπόν, πάντως καιρικά σχεδόν όλη η χώρα, επιτέλους και για την Κρήτη μας, θα έχουμε μία έτσι ηλιόλουστη ημέρα. Τώρα αν υπάρχουν και κάποια ρεά συννεφάκια, όχι, όχι, όχι, δεν εμποδίζουν καθόλου την πόλη και τον όμορφο ουρανό του Αγρινίου μας. Λοιπόν, μια θερμοκρασία μέχρι 27, έτσι, το λες καλά για την εποχή, ίσως και πολύ καλά. Το 12 είναι αυτό που θα ξεκινήσει, έτσι, η πιο χαμηλή, εντάξει, εκεί την καταλαβαίνεις για τα καλά. Είπαμε βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες. Μπουφανάκι, ζακετούλα, κουβερτούλα στον ύπνο σου και όλα καλά. Εκεί που πάντως φαίνονται έτσι να αλλάζουν τα πράγματα, να έρχονται κάποιες βροχούλες, αρχές γενομένης από τα δυτικά, είναι από την Πέμπτη. Από την Πέμπτη, από ό,τι φαίνεται, μέχρι το Σάββατο, έτσι, και Κυριακή κάπως καλύτερη. Και από εκεί και έπειτα, από Κυριακή, Δευτέρα και μετά, φαίνεται έτσι να έρχεται μια έτσι καλοκαιρία του τύπου πιο ανεβασμένη θερμοκρασία. Ένα στυλ που θα έχει να θυμίζει περισσότερο σε άνοιξη παρά σε φθινόπωρο. Θα φανεί βέβαια καλύτερα αυτό και τις επόμενες ημέρες. Η υγρασία μας ό,τι χειρότερο στο 64%. Οπότε από τα μέσα εβδομάδας και μετά φαίνεται κάτι να αλλάζει στους ουρανούς. Όχι, δεν φαίνεται προς το παρόν να είναι κάτι έτσι έντονο. Η Ανατολή μας 7 και 23, η Δύση μας στις 19 και 2. Στις 7, βρε παιδάκι μου, στις 7. Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας, παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Στην Αίγυπτο γιορτάζουν την ημέρα ενόπλων δυνάμεων. Ημέρα ενόπλων δυνάμεων και στο Μαυροβούνιο. Ενώ Αμερικανο-Γερμανική ημέρα στη ΣΥΠΑ γιορτάζεται η κατάσταση των πρώτων Γερμανών μεταναστών στο νέο κόσμο 1683. Έρε πόσο πίσω γύρισα. Λοιπόν, σαν σήμερα 1910 ορκίζεται η πρώτη παρακαλώ κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η Αλίκη Αλεξανδράκη, γεννημένη σαν σήμερα, Αλίκη Αλεξανδράκη, ηθοποιός, το 1943, γεννημένος το 1974, και ο Αλέξης Γεωργούλης, Έλληνας ηθοποιός αλλά και πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ. Η αγαπημένη ηθοποιός Ελληνίδα μας, Μέρη Χρονοπούλου, έφυγε σαν σήμερα το 2023. Πόσες ελληνικές ταινίες δεν λατρέψαμε με πρωταγωνίστρια τη Μέρη Χρονοπούλου. Αχ, αυτή η Ελλάδα μας. Όχι μαύρα τα μαντάτα, αλλά εντάξει, τη νίκη σίγουρα τη θέλαμε. Όμως η εθνική μας, παρόλο την ισοπαλία στην Τούμπα, παραμένει στην κορυφή του ομίλου μαζί με την Ολλανδία. Περιμένοντας έτσι δυνατά τη διεκδίκηση της ιστορικής πρόκρισης στα πρώιμη τελικά. Για να δούμε, καλή επιτυχία στην εθνική μας. Μια αισιοδοξία την έχω, δεν θα το κρύψω και θα το πω φυσικά. Μάλλον είμαι πολύ Ελληνίδα μέσα μου, ε. Λοιπόν, μπασχετικά είχαμε θεματάκια, είχαμε πρώτη αγωνιστική. Να δούμε και λίγο τα αποτελέσματα. Με Ηρακλή Ολυμπιακό 68-78, με Παναθηναϊκό Βίκο Ιωαννίνων Κατοστάρο Παναθηναϊκός 103-74, Καρδίτσα με Άρη 74-68, Προμηθέας Πατρών με το Περιστέρι, την παλιά μου εκεί στην Αθήνα γειτονιά 88-94, Κολοσσός Ρόδου με Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ με Μαρούση 91-70 και Μύκονος με ΠΑΟΚ, τον δυνατό ΠΑΟΚ, επιμένω να το λέω, και ανταγωνιστικό φέτος ΠΑΟΚ, έτσι μου φαίνεται εμένα. Μύκονος λοιπόν με ΠΑΟΚ 85-88. Δυνατή η Μύκονος βλέπω στο παιχνίδι, με βάση το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία. Καλό υπόλοιπο εβδομάδα να έχουμε. Μιχή Σοφία Χατζή, στείλε το μηνυματάκι σου και εσύ σε αυτήν εδώ την εκπομπούλια. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301. Αν ρωτήσει κάποιος, κανείς, οποιοδήποτε, δεν υπάρχω εγώ. Γίναμε ένα, να πεις. Μιχή.

καλό μου παιδί, έτσι για καληνύχτα σφιλιά. Ένα γέλιο, ένα γέλιο κρεμασμένο στο μπαλκόνι σου, στο μαξιλάρι σου. Όπου είναι καλύτερα. Λατρεμένη Pixlax, ατελείωτη.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
4: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
4: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
4: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
4: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
4: Τηλέφωνο 26410-46-390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
7: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
6: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
8: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
6: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26-41-0-235-33.
8: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
9: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
10: Επιμένουμε.
9: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
10: Υπερέχουμε.
9: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
10: Ξεχωρίζουμε.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
9: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
10: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
11: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
12: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
11: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
13: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
11: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
14: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
13: Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
11: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
15: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
16: Και το μυχεί το παρεάκι του Μουσχό, Χαμόγελο Σοφία Χατζή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους. Παρεούλα μας έχουμε και το κατάστημα με ειδηγίνης Μοντακάζα, το ηλεκτρολογείο αυτοκίνητο Βαγγέλης Αυτογιάννης, Κωμώσης Μάριος. Προτέκερ μη security και κέντρο υπασία. Το M κουλούρι μα κουλουράκια Θεσσαλονίκη. Engine oil, πρατήριο γνων καυσίμων. Νικολό Παπούτσι, σούπερ μάρκετ χρωμάτων και σούλη και ο Άκη Καφέ. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, Σοφία, είχατε στο μικρόφωνο. Ενημέρωση το πρωί σου. Καλή συνέχεια στη νύχτα σου, στη μαγεία τη νύχτα. Επιστρέφουμε το βραδάκι, βραδάκι Τρίτη εδώ. Σε ανοιχτή ακρό, όπω θα πει και ο Πάνο Κιάμο τώρα. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
1: Energy

δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά,

Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: 90,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας.